0: Πεντουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισανέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Εξεγερθέτε στο ύπνο προσφύκτο μέση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμαστε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγητές με Κύριε, το νόμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνω κριτής απελεύσατε και εκάστε πράξεις γυμνοθήσωτε, αλλά φόβο κράξαμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οκοργίστε σε μη το ραφή μου και αμαρτωλό, ουδέστε να πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση εν κείμενον υγειράς με, εις τα ορθρήσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νυν φωτισόμα το όμα της Διονύας, άνοιξόν μου το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και στενιέν της αντολάς σου και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην στην εξομολογήση καρδίας και νυμνή το Πανάγιον όνομά σου το Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπα πρωνία εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπωνον ασθένα και τυχήν της εσόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της Θεήσεώς μου ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων και ευδόξησον η καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινός Θεούς προς ενεκθύνεσαι την εκτοριπαρών χιλέων μου ένεσιν. Όπως κι εγώ και νονός γένα με το φρονή μου παρθένων εν φεδράλα μηδών της ψυχής μου και δοξάζωσε τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγον αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τον αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου. Καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστε διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσεις αν το κρίνεστε εσέ. Ήδου γάρεν ενωμίησαν ελήφθην και να αμαρτήσω και σε σέμα η μήτρη μου. Ήδου γάρε λήθιον η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάς μη. Ρεντίσμε σώπα και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπέρχειον ελευκανθήσουμε, ακουτήσουμε αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσου τα αστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμοίον Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνησαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίασαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασαβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγείλει την ελεσίνη σου. Ό,τι ήθελες ας θυσία να το κάν, όλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τότε Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσα θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και λοκαυτώματα, τότε ανίσωσεν επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μόνο εδώ η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας το μαρτύριο αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσεν αυτόν, που γαρε εργαζόμενοι την ονομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύνεται ηλεύθερος εντολάς του φυλάξατε σφόδρο. Όφελον κατευθυνθεί σαν ο Δήμο, του φυλάξατε τα δικαιώματά σου. Τότε με ισχυνθώ, εν τα με επιβλέπειν επί πάσα τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα ανευθύτη την καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψω ω φόδρο. Εν την εκατορθώ συνότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσα του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσυμη με από τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου. Όπως αν μη αμάρτωση, ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλεσαι με εξεγγυλά πάντα τα κρίματα του στόματό σου, εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέρι φθηνός επιπαντή πλούτο, εν τις εντολές σου δελεσχίσου και κατανοήσω τα σωδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου, ο καπελίσω με το λόγο σου, ανταπόδεσαι ο δούλος σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατονίσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Απάρικος εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψεις τα πεμούτα σαν το λάν σου, επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρίματά σου, επαντή καιρό, επιτίμεσα σε περηφάνεις, επικατάρονται εκκλίνοντας από τον εντολόν σου, περίλαπα μόνιδος και εξοδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και βαρακάθησαν άρχοντες, και κατέμω κατελάλω, ότι δελούς ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Με κολλήστε εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου, τα σωδούς μου εξήγελα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου, οδών δικαιωμάτων σου συνέτησούν με και ευελεσχίσουν τη στομασή σου. Ενίσεξαν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσούν με τις λόγεις σου, οδόν αδικίας απόστασαν επ' εμού και τον νόμο σε ελέησόν με, οδόν ελευθείας ερετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμι, εκολύθιν τις μαρτυρίες σου Κύριε με κατασχήνεις, οδόν οντολόν σου έδρομον, όταν επλάτηνε στην καρδία μου, νομοθέτησόν με Κύριε τον οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Στενέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν ηφέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλον αξίων. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δυνατότητα εν τη οδό σου ζήσουμε. Στήσον το δούλο σου του λογιών σου στον φόβον σου. Περίλε των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Είδω επιθύμεσα τη εντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουμε. Και έλεγχε επεμέ το ελαιό σου Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου και αποκριθήσουμε τη σονιδίζωση με λόγον ότι ήλπισε επί της λόγης σου και μη περιέλεσε εκ του στόματός μου λόγον ελευθείας ως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους και πορευόμενο πλατισμό ότι τα σοντελά σου εξεζήτησα και λάλλουν τις μαρτυρίες των αντίων βασιλέων και κοσχυνόμην και μελέτων τις εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα και ήρε τα σχέρα μου προς τις εντολές σου ας ηγάπησα και δολέσουν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, ον επελπισάς με, αυτή με παρακάλεσεν ταπεινώσου μου, ότι το λογιόν σου ζησέ με, υπερήφανη παρινόμουνε ασφόδερο, από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα, εμνήσθεν των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκκληθήν, αφημία κατέσχημα από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανότων των νόμων σου, σαρθά ήσαν με τα δικαιώματά σου, εν τόπο περικίας μου, εμνήσθεν ενεκτή του ονοματός σου, Κύριε, και εφύλαξε τον νόμο σου, αυτή γεννήθημα τα δικαιώματά σου, εξαζήτησα, μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξεσαι τον νόμο σου, εδέηθον το προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν μου κατά το λογιόν σου, δε λογισάμαι τα σοδού σου, και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου, ετοιμάσθεν και ο καταράχθην, του φυλάξεσαι τα σαντολά σου, σκενή αμαρτωλό περιπλάκησόν μου, και το τον νόμο σου καπελαθώ μου, μεσονύκτων εξηγερόμην, του εξομολογίστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβωμένων σου και των φυλασσότων της εντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρης εκεί, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με, τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ εκλεμέλησα, διέ τούτο το λογιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητα σου διδαξών με τα δικαιώματά σου, επληθύνθη απ' εμέ δικαί περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου, ετηρώθειες γάλε η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα, αγαθών με τα ταπεινωσάς μου, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου, αγαθός μου νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου, δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρες ο επίησόν με και πλασόν με, συνέτησόν με και μαθήσου με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σαψοντέ με και φρανθίσονται, ότι εις λόγους επίλπισαν. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λαό σου παρακαλέσαμε, κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Ελθετήσόν με και τηρημίσου και ζήσου με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου με στείν. Εσχενθεί του εν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμεσαν εις αμέ. Εγώ δεν δελεσχίζον τις εντολές σου, επίστρεψά τους αν μη φοβουμενήσα και γινώσχοντας τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη ισχυνθώ. Εκλείπεις τους σωτηριών σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου λέγοντας, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνος ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πάσα είσαι ένα ημέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το καταδιακόντων με κρίση. Διηγήσα τον παράνομο με αδολασχίας, αλλούχος ο νόμος σου, Κύριε, πάσα εντολές αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοηθήσόν με, παραβραχήσαν ετελεσάν με τη γη, εγώ δω κακατέλειπον τα σαντολά σου, κάτω το ελαιό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, λόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν ελευθεία σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δουλασσά. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμεν την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα με επιλάφουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσυσάς με, σώσε με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσαμε, τα μαρτυριά σου σε νίκα, πάση συντελείασε τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα, ως αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μία στείν, υπέρ πάντας ο δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ πρεσβυτέρω συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδοπονηράς, εκ όλης οδοσπόδας μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου καξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με, ως γλυκέ του λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλητα στο ματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σας απάσαν οδόν αδικίας, λίγνος σπασί μου νόμος σου, και φως της θρύβης μου, όμως εκέστης αυτού φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα σφόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα οικούσα του στοματός μου ευδόκησον δε Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξούν με. Η ψυχή μου τα σχερισή σου διαπαντός, και το νόμο σου καπελαθόμην. Έθετε αμαρτωλή παγίδαμη, και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Με κληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλέμα της καρδίας μου εισήν. Έκλαινε την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διατάμψη. Παρανόμασα μίσησα, το δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και τελείτορ μου εσύ, εσού λόγου σου επίλπισα. Εκλίνετε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσα τα σαντουλά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσουν με και μη κατασκήνιες μου από τις προσδοκίες μου. Βοηθήσουν με και σωθήσουν με και μελετήσουν τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας τους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενεφήμημα αυτών. Παραβαίνοντας αλογισάμιν πάντας ομαρτωλούς της γης, δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσαμε. Έκδεξε το δούλο σας αγαθόν, μη συκοφαντήσα του σαν μη περήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ίσον μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ συνετισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασα τον νόμο σου. Δια τούτη αγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάσιο. Δια τούτη προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμη. Πάσα να δουν άδικο να μίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου, φωτή και συνειδήν επίος, το στόμα μου είναι ξεκύλκησα πνεύμα, ό,τι θα στον τολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώτων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυρίες άτομα πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους εδάτων κατέδεσαν η οφθαλμή μου επί οκοφύλαξα το νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η κρίση σου. Εν ατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτειξε μου ζήλο σου. Ό,τι απελάθωτο το λόγο σε εχθρή μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλο σου αγάπησαν αυτόν, νεότερο εγώ ημί και εξοδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμο αλήθεια, θλίψε και ανάγκη βρασάν. Εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με, εκ έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξετήσω, εκ έκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφτασαν ωρία και εκ έκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα, προέφτασαν οι οφθαλμοί που προσόρθρουν, το μελετάν τα λογιά σου, τις φωνίες μου άκουσαν Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με, προσήκασαν κατά δύο κοντές μου νομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύησε σε Κύριε και πάσε ο Δίος αλήθεια, κατερχάς έγνωρο εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τι ταπείνωση είναι και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθούμε. Κρίνω το κρίσιμο καλύτερο σε με, δια του λόγου σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου, πολύ κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδικωτέ μου και φλεβωτέ μου, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδον εσαιρετούντα και εξαιτικόμη, ότι τα λογιά σου καφυλάξατο. Είδε τι τα σαντολά σου αγάπησαν. Κύριε, το λέει σου ζήσουν με, αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντας κατά διεξόν με δωρεάν, και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου, αγαλιάσου με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά, αδικία νεμίσθησε και ευδελιξάμε, το δαινόμα σου αγάπησα, επτάκτησες ημέρες εν εσάσαι, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου, και ο κάστην αυτή σκάνδαλον, προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησα, εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σφόδρα, εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε, εγκυσά το ιδεησή μου εναντίον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με, εισέλθε οξιωμά μου εναντίον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσαμε, εξαρέξατε τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, θέξα τη γλώσσα με τα λογιά σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη, γενέσαι το χέρι σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου αρετησάμε, επεπόβησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ζήσατε η ψυχή μου και ενέσαισε, και τα κρίματά σου βοηθήσαμε, επλανήθηνα σπρώματον ο πολλολός, ζήτησον το δούλο σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθώμη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις τον Θεόν Πατέρα Πατοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντο ποιήθεντο ομόσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσου ανθρώπους και δι' την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σερκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε την περιμόνη επί ποντίου Πιλάτου και παθώντε και τα φέντα και αναστάντε την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς ούτε εις βασιλείας σου κάθε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, των Σοφιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξασόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε μαρτύρες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε και Υιέ της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, άγιεσθε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως την ουρανό και επ' της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ιδούν υφιός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε μου ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, και ο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν ενώσω ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπλουσα λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα, ειδών η φίω σου.
1: Βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξει και μην είσαι έξω την κρούσα, ω επέντε παρθένη. Αλλά γρήπτον σκαρτέρι σου, εν επαντήσει Χριστού το Θεό, εν ελέω ποιονί, και δώσει τον υφόναν το Θεό τη δόξη αυτού. Και νυν και αή, και στου αιώνα των αιώνων να μην. Σε τα πόρθη τον τείχο, στο τη σωτηρία σου χείρομα Θεοτό και παρθένε και δεύομεν. Τα συναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λύπνη χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η πυρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυριελέησον. Κυριελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, πολύ έλεος, πολύ εσπλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών, τους μαρτωλούς ελεών, ο πάντα καλών προς σωτηρία της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τρατάφτητας εν δεύτης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, σου λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσει εμάς, που ο πάσης συλλήψης κακών και οδύνης. Σύγχυσον ημάς αγίη σου αγγέλης, εν την προεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με σύνδες πίστεως και στην επίγνωση προς ήτους οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διδυματέραν τα χερουβήμ και ενδοξωτέρα σύγκλος ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγο αντεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
4: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός σου δυνάμων και πάση σαρκός, υψηλής καντικών και ταπεινά εφορών, καρδιάς σε και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή η τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατε τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλών βιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως και αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε ημίν αγρύπνο καρδία και νυφούς η διανία πάσα του παρόντος βίου την νύχτα ημάς δελθήν απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν η μεταδόξη πηγής κλητής των απάντων ελεύσετε εκάστος αποδούνε κατά τα έργα αυτού οι να μη ανακριπτοπότες και πνούντες αλλά γρηγορούντες και διηγυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στη χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν ένθοδον αυταζόν τον ήχος ο κατάβαυσος και ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον σήκατε το αληθινόν φως ο φωτίζουν και γιάζουν τα σύμπαντα και σύμνη πάθη εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, στον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, έδοξάτε και εξαίσθη ολοκές την αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλασες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανίκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεινε και ψάλλει, και εξομολογήσε εσύ τον εμπάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι το μονογενή σου Υιό και του Παναγίου και αυτό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου Παρακύριου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν εισθάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν εισθάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλου σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η αστότες εν οίκο Κυρίου αναβλέσει οίκο Θεού ημών, εν τες νηξία πάρεντας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα θεν χώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε κυρίας της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και από της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσιο δώσει ημίν σήμερον, και έφεση ημίν το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμιν τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Νήσιτι Κύριος αγαθός ον δούλος σου και ως εν βίω ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαραμάρθητος, ημίς ή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνο δημιουργέ. Ανάβασον κύριε ψυχάσον δούλος σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, με τον Αγίον ανάβαξον Χριστέ τας ψυχάσον δούλος σου, εθώ και εσύ πόνος σου λύπιος συναγμός σου αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέσα σε πάση γενέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρ' αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γαρ' και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ εσκρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμες, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρεσον αυτής παν πλημέλη με ακούσιοντε και ακούσιοντε λόγου ή έργου κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και συναγμός, οποίος σκοπεί του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χαρίσε αυτής και ημίν η βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη απεράντο και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση στον κειμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν σε τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και Καθώ και στο ποιό σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξε πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγεν η μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τρίας Αγία δόξηση. Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξό με από τη σκέπη σου.
5: Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, μαζί γαρ' απολογίας αφορούντες, τα αφήσει την ηγεσία νου δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρω.

Κυριε Λέισον.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβίμ και δοξωτέρα σύγκρος των σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσαν, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν. Ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσεις ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Περασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαμποσύνεις και βοήθεια με στεγή. Εξιών αντιλάβει το όσου. Μισή πάση θυσία σου και το λόγα θεμά σου και γεννάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα την σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών απαλληλεγχιζόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνοτι έσωση Κύριος του Χριστόν αυτού. Επακούσε και αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, να δημιασύνθει η σωτηρία της δευτείας αυτού. Ούτε εν άρμοστη και ούτε νίκης, η νίκη εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοί συνεπολύσαν και έπεσον, η μύτη ανέστημε και νοφθώθημε. Κύριε, σώσε τον βασιλέα και πάγκουσον ημών, εν εάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε, τη δυνάμει σου ευπαθήσε τον βασιλέας, και επί σου κυρίως σου καλιάζε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και τη θέληση των χιλιών αυτού και στέλησες αυτό. Ότι προέφερες αυτόν ευλογής Χριστόδητος, έστεκα σε την κεφαλήν αυτού στέφανε πλήρη του τιμίου. Ζωήν ζήσα τόση και έλογα σε αυτό μακρότητα ημερών ησιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού είναι ο Κυρίος σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι και θέσαι καυτό. Ότι δώσεις αυτό ευλογία ησιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαρά μετά το προσώπο σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολέει του ψήσου μη σαληθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάθης εχθρή σου, δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανο πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς, το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διλογίσαν το πολλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νόδος εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπο αυτών. Υψώθητε Κύριε τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς ημαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ήλιας της ενίας ημών, ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων ημίν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, προηγηθέ το βασιλεία σου, γεννήσε το θέλημά σου στον ουρανό και της γης, να φέρει μόνο τον εκείνο σου οδό είναι σήμερα. Και άφησε με τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις πολέμπες ημών. Και εμείς ενέγγεις ημάς πρεσμών, αλλά ρίσε εμάς από το φωνή του. Σου Κύριε τον λαό σου και βλάβησε την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύς σου κατά μεγάλο νερούμενος και τον φόρο του λάδο λεξαυρού του πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα του, εξωτήσε το σταυρό εκκλησίας, το φωνή μας και μη πολιτεία, τις πυρνές εγώρες ευκλησίων Θεός. Έφεραν τη δυνάμει του Χριστού Βασιλεί Σιμών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει αντισύ όπλων ειρήνη σε ήθιον τρόπεων. Και νυν και αίκη σου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερέ και ακατέσχυντε, μη παρήδη αγαθίδαση και εσύ ασημών πανίμητε Θεοδόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούση κέλευση βασιλεύην και χορήγη αυτή ουρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανηθλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεθέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεθέ μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίεση της σαρκή μου ο προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη της σωστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, απροσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυτροπάζονε πορευόμην, ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκον και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου, και εν τους αληθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθήν τις ανεμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σεν το Αγίο αυτήν Συ, του ειδήν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου, ότι κρίσον το έλεό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονοματίσωρο τας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης αμελέτων είσαι, ότι η γεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων Σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμανε λουντονάδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι,
και νυν και αήχη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, πλήνων του ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, οσοι τραυματίε καθεύοντας εν τάφου, όνου και μνης της έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχτη το θυμό σου, και πάντα σου με το ορισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρα σου γνωστούς μου απεμού, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέθεσα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψεις εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην την ξυπορήθην. Επεμέδει ήρθουν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα τα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα τα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όσον απέχουσαν να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνα φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και έχει υπάρξει, κι ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Υιών, της φυλάουσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού.

Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησήν μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή.

0: έλθεις κρίσιμα του δούλου σου, το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Υπέρ
1: της άνωθεν ειρήνης και ευθρίας της φώνημον του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Υπέρ
1: της ειρήνης συμπάντος κόσμου, εξ αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισίων των εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της καθηγουμένης Αγίας και Σεβασμίας μονιστά αυτής Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστοσυνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της Αγίας και Σεβασμίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και νήσου και των ποιηστικών των εναύτες του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ πλέον των αντιπόλεμπων στον κάμνο των αιχμαλώδων και σωτηρίας του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας έρων εφορίας των κάρπων της γης και των ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάση λήψη οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων

μεταφάντων των Αγίων μνημονεύσαν δε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέτω. Ούτε πρέσεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρε την ψυχή μου, ο Θεός μου πισή πέπειθα, μη κατησυνθήνει στον αιώνα. Μη δε κατεγέλασα τους άνμοι εχθροί μου και αγαρπάντες υπομενεντές σου, μη κατεσυνθώσιν. Εσχυνθήτως ανενοούντας διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνωρισόμαι και τα στρίβου σου διδαξώνουμε. Οδήγησόμαι την αλήθειά σου και διδαξώνουμε ότι εσύ ο Θεός σωτήρ μου. Και εσέ υπέμεινε όλη την ημέρα. Νίστον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από το αιώνα σου εσύ. Αμαρτία νεότητό μου και αγνία μου μνηστή. Κατά το έλεο σου μνηστή δημοσία είναι και εν τη Χριστιτό σου, Κύριε. Βιστό και ευθύ ο Κύριο, διότι το μοδητή σε μαρτάντα στον οδό. Οδηγήσει πραή εν κρίση, διδάξει πραή οδού αυτού. Πάσε ο δί κυρίου έλεο και αλήθεια τη εξητούσε τη διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστη διαμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο ο υφόμενο τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό, ηρετήσε το. Η ψυχή αυτού εν αγαθή θα βληστήσετε και το σφέρμα αυτού κληρονομήσει η γη. Κρατέωμα κύρος φοβουμένων αυτών και διαθήκη αυτού τη λόση αυτής, η οφθαλμίου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεσον επ' εμέ και λέησον μου, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ, εθλίψη της καρδίας πληθύνθησαν εκ των αγών μου εξαγαγέμαι. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και άβαση μας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμείς εισάν με. Φύλαξε ψυχή μου και ρίσε με, μη κατευθυνθεί αντρίπησε επί σε. Άκα και ευθύσε κολόντο με το επιμεινάνθη Κύριε. Λύτρος ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με Κύριο ότι εγώ ένα κακίον πορευθύν και επί το Κύριο ελπίζω νομία ασθενήσω. Δοκίμασόν με Κύριε και πειρασόν με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεο σου κατένε των οφθαλμών μου εστί και βυρέσαι τη λυθία σου. Ούκε κάτσε με τα συνεδρίου ματαιότητο και με το παρονούμο των ομή έλθω, εμεί σε εκκλησία πονηρωμένων και μετά σε βόλ ομή καθίσω. Νύψω με αθώε τα σχήρα μου και κυκλώσω τη θυσιαστήριό σου, Κύριε, το ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσετε πάντα τα μασιά σου. Κύριε, η γάπη σε φρέπει ανήκου σου και τόπο σκηνώματο δόξη σου. Μη συναπολέ με τα σεβόν την ψυχή μου και με τα ανδρώνεμάτων τη ζωή μου. Όν ερχεσί σου η ανομία, η δεξιά αυτών επλήθη δώρων. Εγώ δε να κακίον πορεύτην, λύτρωσε με Κύριε και λέει σόν με. Ο κού μου έστεν ευθύτητη εν εκκλησίε ευλογήσου σε Κύριε. Κύριο φωτισμό μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με, κύριο υπερασπιστή τη ζωή μου, υποτείνω στη λιά σου. Εν το εγγύζεν επ' εμέ κακούντα το φαγήν τα σάρκα μου, οι θλίβοντε με και οι εχθροί μου αυτοί στένισαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε με παρεμβολή, ου φοβηθήσει την καρδία μου, εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμο, σε τάφτη εγώ ελπίζω. Μίαν τη άμφαρα κυρίου τάφτη ζητήσω, του κατοικήρμενικού Κυρίου πάστας ημέρες της ζωής μου. Του θεωρείτε με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναό των Άγιων αυτού, ότι έκρυψε με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, έσκεπασέ με εν αποκρύπου της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν, ιδού ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσε και έθισε εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ανέσεως και λαλαγμού, όσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, η λέει σόρμη και εισακουσόν μου. Σύπαν η καρδία μου, Κύριο, ζητήσω, εξζήτησε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη κλείνεις ενοργία μου του δούλου σου. Βοηθός μου γεννού, μη αποσπορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις μου, Θεός, σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκαταλείπων με, ότι Κύριος προσελάβετό με. Νομοθετήσόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με τρίβο ευθεία, είναι κατά τον εχθρόν μου. Μη παραδώσ' με εις ψυχάς λιβόντων με, ότι επανέστησαν οι μάρτυρες αδικοί και ψεύθετο η αδικία αυτή. Πιστεύω το ειρήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμενον των Κύριων, ανδρίζω και κρατερούσε η καρδία σου και υπόμενον των Κύριων, δόξα πατρική Υιόν και Υιοπνεύματι.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξε με ο Θεός. Μη παρασιωπείς απ' εμού. Μήποτε παρασιωπείς απ' εμού και ομοιωθείς μες καταβαίνεις εν θυλάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου. Εν το δε στέμε προσέ, εν το έρημε χείραζον προς νεόν αγιών σου. Μη συνελκύσει με τα μαρτωλών και με τα ραζωμένων αδικίων, μη συναπολέσεις με. Τον λαλού τον ειρήνη με τον μισθυστήριον αυτών, κακά δέν της καρδίας αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, κατά την πονηρία των επιτεδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσα τα απόδομα αυτών αυτής. Ότι ούσιν ήκανε στα έργα Κυρίου, εις έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκωσε της φωνής της δέησεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθην. Και ανέθελεν εις άρξ μου και εκτελήματός μου, εξομολογήσουμε αυτό, Κύριος κρατέωμε του λόγου αυτού και υπερασπιστής σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσα το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου και επίμενον αυτούς και παρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κυρίο Υ Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κρυών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσνήσατε το Κυρίο αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρία επί των υδάτων, ο Θεός εις δόξε, βρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρία εν ισχύει, φωνή Κυρία μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντας κέντρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρα του Λιβάνου και λεπτινή αυτά στους νομώσων των Λίβανων και ο ειδοποιημένος ο Σιός μου να καιρότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντας λόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντας έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και επικαλουμένη και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάσης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται, Κύριος βασιλεύσει τον αιώνα. Κύριος εισήν το λόγο αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λόγο αυτού εν ειρήνη. Υψώσε, Κύριο, ότι πελαβές με, και ουκ έφερνα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός με, και έκραξε προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγα εις εξάλλου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον κατεβαινόν των εισφυλάκων. Ψάλλε το Κυρίο όσοι αυτού και εξομολογήσει τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας θα βλησίσετε κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης, εγώ τα είπαν τη ευθυνία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσω το κάλλι μου δύναμη, απέστρεψα πρόσωπό σου και γεννήθη τεραγμένος. Προσέ Κύριε επακεκράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλει αν το αίματί μου εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσω τέσσι χούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγνήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περέζωσάς με φροσύνη. Όπως ανεψάλλησε η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρικείο και Υιό Πνεύματι.
0: Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε. Κλείνουν προς με το ου σου τάχυνο το εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστή και εις οίκον καταφυγή σου σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ και εν εκείνον το ονόματος οδηγείς με και διαθρέψεις με. Εξάξε εκ παγίδος ταύτης σε εκ ψάλμη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε εις χείρα σου παραθήσουμε το πνεύμα μου ελυτρώσουμε Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας του διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακινείς, εχώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδεσαι επί την ταπεινωσή μου, έσω εκ των αναγκών της ψυχή μου, κι σου συνεκκλησάς με Θείας Εχθρόν. Έστησε στον ευρυχώρο του σπόδας μου, ελέησόν με Κύριο τη θλίβω με, ταράφε θυμό ο φθαλμός μου και η ψυχή μου και η καρδί μου. Ό,τι εξέλιπον οδύνει η ζωή μου και τα έτοιμα στεναγμής, εις τένεις εμπτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράφτησαν. Παραπάντως σε εχθρούς με γεννήθην όνειδος και διεκδίδωσε μου σφόδρα και φόβος γνωστής μου, οι θεωρούτους με έξω έφυγαν από μου, επελίστηνος οι νεκρός από καρδίας, εγεννήθηνος οι σκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθε. Εν τα πεσυναφήν αυτούς άμα επ' εμέ, δουλαβή την ψυχή με δουλέσαντο, εγώ δε επ' εσύ, Κύριε, ήλπισας, είπα, ζει ο Θεός μου, εντεσί εσύ σου, η κλήρη μου, ρίσε με χειρός εφρόν μου και κατά καταδιωκόντων με. Επιφώνω το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσω με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθεί αν την επικαλυσάω μη σε, εσχυνθεί σαν να σεβεί και κατακτήσαν εις ανδού. Άλλα, γεννηθείτε τα χίλια τα δόλια, τα λούντα κατά του δικαίου νομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της χρυσότητός σου, Κύριε, εις έκρηση που μένησε, εξεργάσω τις ελπίσεις εν επί σε εναντίον των αιών των ανθρώπων. Κατακρίσεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από τα ραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από τη λογία γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάσω το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ το είπα εν τη εκστάση μου απέριν προσώπου των οφθαλμών σου. Διότι μη σήκωση της φωνής της δεήσεώς μου, το και κραγένε προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες ιώσει αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και τα ποδρύς σου περισσώς ποιώσουν υπερηφανία. Αντρίζεται η κατεούστα η καρδία ημών πάντες ελπίζοντας επί Κύριον. Μακάριε όν αφέτησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριε ως ανήρ, ό, μη λογίσετε Κύριος αμαρτία, που δε εστίνα το σώματε αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθη τα οστά μου από το κράζον όλην την ημέραν, ότι η μέρα και νυχτός ευαρύνθε επ' εμέ η χείρη σου, εστράφην στε λεπορίαν εν τα παγίνη μια κρανθάν, την ανομία με γνώρισε και την αμαρτία μου κακάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εγώ την ανομία μου το Κυρίον, και εσύ αφήκαρες την ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύστε προς έπας όσοι ως εν καιρό ευθέτω, πλήνε κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ο καγκιούσι, σήμω η καταφυγή από θλίψεως περιεχούσις με το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με ως όπο των κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβώς εν οδό ταύτη πορεύση, επιστηριώπησε τους οφθαλμούς μου, μη γίνε στο σύπος και ημίωνο σου κρέστη σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινόταν σε αγώνα σου τον άγξε, στον μη αγγιζόντων προσέ, πολλοί εμά τη γη στο αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεο η γλώσση. Εφράστε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι, και καχάστε πάντε η ευθύ στην καρδία. Δόξα πατρική ιό και γιο πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

υπερευλογημένης εν δοξουδέστην εις ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με τα πάμων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθω. Ότισον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιάει και εις τους αιώνας.

0: Χριστόν Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άλλοι άστε δίκαιν, Κυρίω, της ευθέσει πρέπει ένεσης. Ξομολογήστε το Κύριε εν κιθάρεμψα, Κυρίω δεκαχόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα θέλει αυτό εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, το ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκονίδα του θαλάσσι, στη φύση της αυρής αβύσσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δε σαρευθείτε σαν πάντες κατοικούντε στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τήρα του και κτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί διαλογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριο το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξει το σκληρονομίαν εαυτό. Στου ουρανού επέβλεψαν ο Κύριος, είδε πάντως υιούς των ανθρώπων. Σε τι μου κατοικητηρίο αυτού επέβλεψαν οι πάντα σου κατοικούντας την γη. Ο πλάσης κατά μόνος της καρδίας αυτών, ο σημείεσης πάντα τα έργα αυτών, ο σώζεται βασιλεύστη από όλη δύναμη και γίγα σου σωθείστε πλήθη ισχύως αυτού. Ψευδής ύπος σωτηρία, ενώ δε πλήθη δυνάμους αυτού σωθήσετε. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου από τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ των άπτων ηχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμού. Ψυχή ημών υπομονή του Κυρίου, τη βοηθός και πρασβηστής ημονεστή. Την αυτό εφραθήσει την καρδία ημών και το όνομα του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέν το Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά που ελπίσαμε επί σε. Λογήσου τον Κύριο παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στοματή μου. Το Κυρίο επερεθεί στη ψυχή μου, ακουσάτως αν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνεται το Κύριο συνεμή και ψώσουμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Ξεζήτησα τον Κύριο και επικουσέ μου και εκπασόν το θλίψε όλο μερίσατό μου. Προσεύχεται προς αυτόν και φωτίστη τέ και τα πρόσωπα ημών μου κατασχυνθεί. Ούτως ο φτωχός εκεί έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών το θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσσεται αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος ελπίζει από αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι και στην υστέρημα της φοβουμένης αυτών, πλούσιοι ευδόχευσαν και πείνασαν, μη δε ξητούμε στον Κύριο, ανού και λατωθήσαν δε παντός σου αγαθού. Δέχτετε εκ να ακούσατε μου, φόβον Κύριο διδάξου ημάς, τι σε στην άνθρωπος ο θέλος ζωή, να αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς. Πάψον τη γλώσσα από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων, έκλειον από κακού και πείσουν αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξουν αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίου, σκιώτα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, το εξολοθρέψε αγίης των μνημόσυνων αυτών. Εκεί έκραξαν οι δίκαιοι και Κύριοι σήκουσαν αυτών, και εκ πασών το θλίψαν αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και του ταπειρού στο πνεύμα τη όση. Πολλέ θλίψει των δικαίων και εκ πασών αυτών ερίσατε αυτό ο Κύριος. Φυλάσσε Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώστε Κύριος ψυχάς του λόγου αυτού και ομοι πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ονοματί.
1: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων αμήν, δίκασον Κύριε τους οδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, πυλαβώ όπλου και θηρεού και να άστηθεις την βοήθειά μου. Έχει οροφέαν και σύγκλησον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Συνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντας την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι με καθά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσπορο νέου μου και άγγελος Κύριε εκδηλίγων αυτούς. Γεννηθείτε η οδός αυτός.

γιατί παγίδιπες ήθεν αυτοί. Η δε ψυχή μου αγαλιάστε επί το Κυρίο, τερφίστε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα το αστά μου ερούσι, Κύριε Κύριε της ομοιώσης η, πριόμενος φτωχών εν χειρός θεραιωτέρων αυτού και φτωχών και πέντε από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες με μάρτυρες άδικοι, άκου εγίνους πονηρώτων με. Τα παιδί δοσάμι πονηρά αντι αγαθών και τεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήν μη ενεδιόμην σάκων και τα πείουν ενιστία την ψυχή μου και προσευχή μου σκόλπιν πως τραβήσετε. Ως πλησίον ως αδερφό μου μετέω τους επηρέστουν, ως παθών και σκυθροπάζουν ούτως ταπεινούμην και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν από εμάς τη γεσκουγέκνων. Διασχίστησαν και μου κατενήγησαν, επήρασαν με και εξαμεκτήρησαν με κτηρισμό, έβριξαν από με τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε πόψη, αποκατάστατον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντον την μονογενή μου. Σομολογήσω μέσα στην εκκλησία, πολύ εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρίσαν με εκθεροντές με δίκο, συμμισούντες με δωράν και διανέβοντες οφθαλμής. Και μη μεν ειρηνικά ελάβουν και χωριείς δούλους διαλογήσω το. Και πλάτην επ' εμέ το στόμα αυτόν είπω, ναι, πιε, βγήδουν οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Ξηγέθηκε και πρόσχεσαι την κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στη δίκη μου.

0: ευχαριστήσουν και ντραπήσουν άμορφοι χαίροντες της κακής μου. Εδυσάστασαν αισχύνη και ντροπήνε μεγαλωριμονούντας επ' εμέ. Αγαλιάστασαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και πάθωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε, ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μολετής της δικαιοσύνης όλη την ημέρα των επενών σου. Εσύ είναι ο παράνομος το μαρτάνων αυτό, καίστη φόβος Θεό πέντε των οφθαλμών αυτού. Ότι δόλωσαν ενώπιον αυτού, το ευρύ την ανομία αυτού και μισή σε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλους και βουλή της ηλιένη του Αθήνε. Ανομία να διαλογήσετε επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδού καγαθή, κακία Θεού προσώπησε. Κύριε εν το ουρανό το ελαιό σου και αλήθειά σου ως των εθελών. Η δικαιοσύνη σου σώρη Θεού, τα κρίματά σου άβησες πολύ. Ανθρώπους και κτίνης όσες Κύριε, ως επλήθυνας το ελαιό σου ο Θεός, ιδέη των ανθρώπων σκέπη των τερίγων σου ελπιούσι. Καθιστήσετε από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίης αυτούς. Ο πράσι πηγή ζωής το φωτίσου ο ψώμαθα φως. Παράτινο το ελαιός της εινός που είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσης στην καρδία. Μη ερθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μου ορτολού μη σαλέψε με. Εκεί έπεσαν πάντα συγγαζόμενοι την ονομία, εξώστησε και μη δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλουμε πονηρευομένης, μη δε ζήλω τους πληρούντας την ανομία. Του συγχώρτος ταχύ που ξηρανθήσονται και όσοι λάχαν αχλώοι ταχύ που πεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και ποιήσει Χριστότητα και δασκύρου την γη και επιμορφήσει από το πλούτο αυτής. Κατατρίψουν του Κυρίου και δώσε τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον από αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το πρίμα σου μεσημβρίαν. Υποτάγηθε το Κυρίο και κέντρεψον αυτόν, παραζήλον το κατεβοδομένο εν τη οδό αυτού, την ανθρώπιον την παρανομίαν. Πάψα από οργής και κατάλοιπα θυμών, παραζήλον ώστε πονηρεύεστε. Ότι πονηρευόμενοι εξορθρευθήσονται, είδα υπομένοντα τον Κύριο να αυτή κληρονομή σου γίν. Και έτσι ο λίγων και μη υπάρξει, ο μορτωλός και ζητήσει τον τόπον αυτού και μη έβρει. Δε πραείς κληρονομή σου γίν, κατατρυφίσουν επιπλήθη ειρήνη. Παρατηρήσει το μορτωλό των δίκαιων και βρίξει από αυτόν του οδόντα αυτό. Ο δε Κύριος εγελάσσεται αυτόν και προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Προφέαν σπάσουν οι αμαρτωλοί εν έτεινα τόξουν αυτόν του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, του φάξε του ευθύ στην καρδία. Ρομφέ αυτόν ει αίθηση τη καρδία αυτών και το τόξο αυτόν συντριβεί. Κρίσουν ο λίγο το δικαίω υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ. Τη βραχίων εσ' αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζεται τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τους οδούς του νομού μου, και κληρονομία αυτών εις αιώνα εστέ. Που κατασχεθήσουν εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λίμου χορταστήσονται. Τι αμαρτωλοί απολούνται, οι δέκτροι του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτός και ψωθήνε. Κλείπονται στους ικαπνούς εξέ λοιπόν. Δανείστε ο αμαρτωλός καποτήσει, ο δίκαιος υπήρει και δίδωση. Οι ευλογούντε αυτών κληρονομήσουν οι γη, οι δε καταρώμενοι αυτών εξωθρευθήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτό θελήσει πόδρα. Όταν πέσει, σου καταραχθήσετε ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νότερο σε γενόμου και γάρι χείρα σα, πίδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, που δεν το σπέρνουν αυτού ζητούν άρτου. Όλη την ημέρα λέει και δανείζει ο δίκαιο και το σπέρνουν αυτού ει ευλογία νέστε. Έκλεινα από κακού και ποιήσουν ο αθών, κατασκήνησε ο αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση και μη καταλύσει τους ουσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνα μη δέκ διωχθήσονται και σπέρμα σε βόνο σου τρεφθήσεται. Δίκη η δέκ κληρονομίωση γίνει, κατασκηνώσουν εις αιών αιώνος από αυτής. Στομό δικαίωμα λετή η σοφία, αν και γλώσσα που λαλείς κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού είναι η καρδία αυτού και ούτε πως κυριστήστε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί το θάνατό σου αυτών. Ο δε Κύριος σου μη καταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού. Ο δε μη καταδικάστε αυτόν, τα κρίνετε αυτό. Υπόμενο τον Κύριον και

0: ζήτησε αυτόν και θα βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε κακή αλγή δεθείτε, ότι αστείλει κατάλληλο ανθρώπου ειρηνικό. Δε παρά να με εξωτρεφθεί στο επιτό αυτό, δε καταλήγοντα τον ασεβό εξωτρεφθεί στον δε. Σωτηρία δε το δικαίω παρακυρίου και περασπιστή από τον αστείλει καιρό θλίψεω. Και βοηθήσει αυτή κύριο και ρίσετε αυτού και εξελείται αυτού εξ αμαρτωλών και σώσει αυτού ό,τι ήλπισαν από αυτόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ετ και την ειρήν Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρητη. Παναγίας κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεύσα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας.

Κύριος σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη που του πατρός μου, και οδείς επί γηνός κοιτονιών ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επί γηνός κοιμή ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινές θέσαι, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρ ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απέ μου, απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου κουξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου να λέει και εκτιμήσει ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνωσον εχμάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία ευθυμίων επουρανή δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του Μιέν Δόξου, Προφυπαδρόμου και Βασιστού Ιωάννου, των Αγίων Αντόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυριδών, Επισκόπου Τιμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Δένισιο των Εγγύνης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεώργιου Τροπτόφορου, Δημητρίου του Μυροβλήτη, Θεοδόρου Τίνος και Θεοδόρου Σοσιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου, Ελευθερίου Πολυκάρου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων Αφανών Μαρτύρων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων Αμαρτύρων Σωματίου Τριανταφύλου, Αποστόλου του Νέου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Τσέκτας Βαρβάρας, Εκατερίνης Ειρήνης και Μαρίνης, των Οσίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνάκιό του, το Σούπατο Σιμών Δαβίδ, το Γέροντο Σανεβία, Ιωάννη των Σομολογητού Ιακώβου και Μεσηφορείτε, των Οσίων Πατέρων ημών Νικοδήμου Πορφύριου και Πάσιου των Άγιο Ρητών, το Σούπατο Σιμών Βυσαρίων, του Αγαθανίου του Λουκά, του Ιατρού και Κανίκου του Ενεδέση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνη, τη Αγία Εντόξου Μάρτυρο Καριτίνη, το Σούπατο Σιμών Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, και της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της εν κυμώλω ασκησάσεις όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε

0: Σαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθώ. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να παίρνω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, πολιτεία ανάμεμπτων διαδραμούσα μυστικός εφέτρινας, των αρετών σου το φωτί, την ίσον κύμολον άπασαν, ο μεθοδία ουσία θεόληπτε, εκρίσεις έφυσε ψευούς ως βλάστημα ωραίων και προσενήνοχας Χριστό καρπούς δικαιοσύνης, πίστην ελπίδα και στοργήν και τα σλιπάς ουσία της εναρέτου σου ζωής, Αγίας Αριστείας, μελέτη των θείων φωτιζωμένη γραφών, το κατά Χριστόν συν υπέρ πάν άλλο χαμεπετές και απανθούν εμφρόνους ηρετήσω, διός εισηγικών ριστής αδεσμών, τελεότερον συνεδέθης Χριστό, ακολουθήσας αυτού εξ όλης της καρδίας, ονήν πρέσβευε, υπέρ της ενεγκαμένης ενίσου, και πάντων των τιμώντων σε, ο μεθοδία ουσί.

τον κόσμο να αφείς εις το όρος ανέδραμες και τούτο της εις ουρανών ανόδου επί ίσας κλίμακα νηστή αγάρ και εγκρατεία το σώμα εκαθάρας παθών ακυλίδωτον το Θεό προσήγαγες ο και αυτός Αγιά σας δια θαύματος ημίν σε ανέδειξε.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού, που ψευδου Θεού Ερμού γένος υπάρχεις, αλλά αληθινού Ερμόγενες του Λόγου. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος, Μητροπολίτου Ευχαΐτων του Υμνογράφου.

συν οσίως μεθοδία, τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, ευδοκίμου του νεοφανούς και θαυματουργού, του εκ της ιεράς μονής του βατοπεδίου, ούτην θαυμαστήν έβρεσιν του ιερού λειψάνου εορτάζομεν, γενωμένην εν έτη 1800-400. Πόση θέλει σας ευδόκιμε λανθάνιν, όπου το Θείον Αγίης δοξάζεται, παρελπίδα έβρωμεν τα λειψανά σου, ευδόκιμε όσιε χάριτος πλήρη, τη αυτή ημέρα μνήμη των οσίων Δαμιανού του Ιαματικού, Ιερεμίου και Ματθαίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, Ιάματα βρίουσιν εξ ορού λειψάνων, οι τρεις ασκητέ της εν Κιέβου Λαύρας, μνήμη της Οσίας Χαριτίνης του Νόβγορο.

Φιλίππου και Ερμογένους Μητροπολιτών Μόσχας και πάσης Ρωσίας των Θαυματουργών, πεντάσπιμένων Αγιωτάτων Μόσχας, συναριθμούνται τες φρονήμης Παρθένης, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου, Κοινοβιάρχου εν Γεωργία, γρήγορος ψυχήν υπάρχων και καρδία, έφτασε Γρηγόριος εις Ιων Άνω.

κόσμου ευσαφίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστε

και προσεύχεστε υπέρ των υπεραιωζόντων ημάς. Το τύπτον είσαι, επί της η αγώνα, πάρε και την άλλη και από το έροντό σου το ημάτιον,

πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβώς προσκυνητών εν τη Αγία και αιραμονή ταύτη των διακονούντων, εν αυτή. Επιδεούμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτητόρους αυτής και πάντων των παναπασωμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων έτσι δε και των δούλων του Θεού Ευσεβίου και Χριστωστού μου των Ιερών Μονάχων αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων Ιωάννου Ιερέως αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένων.

δόξαν να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και σε όνα στον αιώνο. Έψαστε οι κατηχουμένοι του Κυρίου, οι πιστοί πέτω κατηχουμένων δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέης. Κατοικήσει αυτού του λόγου τη αληθεία, αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτού σε αγία καθολική αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού του Θεού η χάρη τη, και κατοικούμενη σκεφαλάσσι μόνο το κύριο Κίνατε. Κύριο Θεό, μόνο εμεί και την κορδία τα πεινά έχουν, ο διέτη του τρία των γέννητων ανθρώπων, εξ αποσύλλα του μονογενή σου και Θεών των κύριων ημών Χριστών, επίβλεψε του ζούλου κατοικουμένου του υποκυκλικότασι, τον εαυτόν αυτοί να καταξιώσουν αυτού εν καιρό ευθέτου, του λουτρού παγιγενεσία αφέσου αμαρτιών και του ενδύμα τη αυθαρσία, ένωσαν αυτού οι Αγίε Καθολική Αποστολική Εκκλησία και τη Καταρρύπνηση του Εκκλητή σου Πίμνη. Είναι και αυτή στην ημίν δοξάζουν στο πάντημο και μεγάλο πρεπέ σου όνομά σου, Πάτρο και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο νικαιάει και ει του αιώνα των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μύτη των κατοικουμένων,

0: ευχαριστούμε, εσύ, Κύριε, ο Θεός, ο δυνάμωτο και το εκθέτωση μας, φασίν και νύ του Αγίου Σου, της Εστερίου και Πεσπισίν της. Συκτιμήσου περί των ημετέρων αματιμάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσεξε ο Θεός συνδέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξιούς γενέσαι του προσφέρησή, δεήσεις και οικεσίες και θέσεις ημάς του περπατώς του λαού Σου, και εκάμψον ημάς έτους διακονείς του άφθην την δυνάμει του πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώσου και προσκόψου καθαρό του μαρτύρου του συνδύσου ημών, επικαλείς σας έμπατη καιρό και τόπο, ή να εις ακόν ημών, ήλιος ημί, εις εν του πλήσης ακατότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ποιο, πάλι και πολλά και εσύ προσφύρτωμε και στον Θεό μέθα κάθε και φιλάνθρωπε, όπως σου βλέπεις ότι την δέηση είναι μόνο καθαρίσει μόνο τις χάρτες σώματα παντός μοϊσμού, σακός και πνεύματος, και εδώ εσύ μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της αστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και στην ευχομένη σημείνη προκοπήν βιού και πίσω και συνέσου πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα με τα φόβου και αγάπης δε τεύους είσαι. Ανενόχος και κατακρίτ μετέχει των Αγίων Συμμυστηρίων και της Πολεμικής Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτος πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομε το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός μας μοτώ και λύσαν το πίσω από τις αρχές επιθυμίες και δεν εις τους έξι βοσικές λειτουργήσεις.

0: Σπύρας, σπύρας, εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Πατάρι, του Αγίου, όσο αυτού όσο και μόνο γίνει, όχι του πνεύμα του Άγιου, σε εκ του μειόντου σου είναι μα παρέγγεση και παρεπιστώ τη ενέση πάλι πιο καπέ πάντα ποιόν, έω εμά, ει τον ουρανό ανοίγα γέστη τη βασιλεία σου και στου μέρου των υπερτού των απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γίνει σου και το πνεύμα του Αγίου, υπερπάντων ονίσμε και ονοκίσμε των φανερών και φωνών ευεργεσών των εσυμά γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέζει λειτουργία τάφτη, είναι εκ των χειρόμενων δεξιά κατεξίωση και τη υπαρσία και σκυλιά γαγγέλων και μιλιά τη αγγέλων, τα χερουμίδια τη αναφή με ξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά,

0: και το μεθύ, το έχουμε καταξιώσει εμάς με τα λαβήν, το ανεκουρανείς του πεπτό μυστηρών, τα άφησε ράσκη των οικείς της αρπέζης, με τα καθαρούς σύντος, άφησε μαρτιών, εις υπόλοιπη πνευμένη μάτους, πνεύμα και κοινωνία, εις βασιλείας των πνευμίων, εις παρησία της προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίως ον ημάς δέσποτα μετά παρησίως, ακατακρίτως ον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Θεόψη, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δώσεις Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου και της Κυρίου και Πνεύμα Βασίλου, και θέσου αγιάσι μας, ο άνθρωπος εκτεθεί με νοικιό δημήν, αρρώσεν και αδεξούς και τέσου, Κύριε, μετά του νέιμι, του αθράνου σώματός και του μία μου και δήμων, πάντε το λόγο Θεός, λάσσο μα το λόγο και λέει σου.

0: των θυρών του λαού σου παρέστηκα για τον δίναν λογισμόνου καθίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιώσας και Χανανίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξο μη τα σπλάχνη της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και αυτομενών σου ως την πόρνην και την εμόρουν ημέν γαρ του κρας παιδού σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν τους ποδές κατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεήνος όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί αλλά δέξε με ως περικίνας και φωτισόν ούτε της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον ούτε της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασφόρους δεκούσης σε και των επουράνιων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο αληθός Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε ον πρώτο σημεί εγώ έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχνατο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου δεομέων σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιώσον με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων αμήν. Ιδου βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία πυρ χάρη υπάρχει στους εναξίους φλέγων άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεό κοινωνώ με παράλαβε ούμι χαρ της εχθρήσου του μυστήριον είπω, ου φιλημάς ηλό σου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου, θεωρούν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρέστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενών τρέφει ξένος, έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυριάειλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρίφης καταξίωσον, είναι της δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισηχθήν εις τον υμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ό,τι ου και στη του γάμου, και δέσμις εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια των ανάξιων είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θείο αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεό κοινωνώ με παράλαβε, ου μη γάρτησε Χριστού μυστήριον είπω, ου φιλημάς η δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη των οσίων, Ευδοκίμου του βατοπεδινού και Μεθοδίας της Εγκυμόλο, στη σημερινή λατρευτική πανδεσία, έχουμε την ευλογία να τιμούμε δύο νεοφανείς και ίσως αφανείς για πολλούς Αγίους. Τον Άγιο Ευδόκιμο τον Βατοπεδινό, του οποίου τα χαριτόβρητα λείψανα με θαυματουργικό τρόπο ευρέθησαν στις 5 Οκτωβρίου του 1840 κατά τη διάρκεια εργασιών στο οστεοφυλάκιο του κημητηρίου της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου. Η δε Αγία Μεθοδία, στις οποίες το βίο θα σταθούμε για λίγο, είναι ευλογημένος βλαστός της νήσου Κιμόλου. Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του έτους 1861 από ευσεβείς γονείς, τον Ιάκωβο και τη Μαρία. Από μικρή ξεχώριζε ανάμεσα στα 8 αδέλφια της. Είχε μία πηγαία καλοσύνη και σπάνια αθότητα. Λιγοστές γνώσεις απέκτησε. Ήταν όμως αρκετές για να μπορεί να μελετά την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων και τα πατερικά βιβλία. Στα ιερά αυτά κείμενα αναπαυόταν η ψυχή της. Στη σεμνή και ευλαβέστατη αγνή αυτή κόρη, ο Πανάγιος Θεός είχε κρύψει τον σπινθήρα του πόθου για τη μοναχική ζωή. Οι γονείς της όμως την έπεισαν και νυμφεύθηκε ένα χιώτι ναυτικό. Η Ειρήνη, όπως ήταν το κατακόσμον όνομά της, συνέχισε και μέσα στον έγκαμο βίο να ασκεί με επιμέλεια τις χριστιανικές αρετές και υποχρεώσεις. Όταν μάλιστα έλειπε στα ταξίδια ο σύζυγός της, εκείνη προσευχόταν με πύρινο ζήλο και ζούσε έντονα μέσα της την παρουσία του Θεού. Λίγο όμως μετά τον ευλογημένο εκείνο γάμο, ο σύζυγός της πνίγηκε σε ναυάγιο στις μικρασιατικές ακτές. Έτσι η Ειρήνη, αφού συμβουλεύτηκε τον πνευματικό της, πατέρα Γεώργιο Λογοθέτη, αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσμια και να αφιερωθεί στο Θεό. Στο νησί δεν υπήρχε κάποιο μοναστήρι. Επέλεξε γι' αυτό να μείνει μόνη της σε ερημικό μέρος, στο ερυπωμένο μέσα κάστρο. Έκτισε ταπεινό κελάκι δίπλα στον αρχαιότερο ευρισκόμενο εκεί ναό της γεννήσεως Θεοτόκου. Αφού πέρασε ο χρόνος της δοκιμασίας, εκάρι μοναχή και μετονομάστη Μεθοδία. Η οσία ευλαβεί το πολύ τον όσιο Σημεών τον Στυλίτη. Πολλές ώρες τη νύχτα προσευχόταν όρθια και έψελνε. Κοιμόταν ελάχιστα πάνω σε μια ξύλινη κασέλα, χωρίς στρώμα. Μελετούσε με δίψα τα πνευματικά βιβλία. Το εργόχειρό της ήταν να ράβει και να πλέκει για τους άλλους. Και ο Πανάγαθος Θεός αναπαυόταν στη χαριτωμένη αυτή ψυχή που ήταν γεμάτη από μία Αγία απλότητα και καθαρότητα. Με μια τέτοια ευλογημένη ψυχή από νωρίς, ήλκυσε κοντά της την εμπιστοσύνη πλήθους ανθρώπων που κατέφθαναν εκεί για να ζητήσουν τις συμβουλές και την καθοδήγησή της. Η επικοινωνία γινόταν από το μοναδικό παράθυρο που είχε το κελάκι της και το άνοιγε, και πίσω από αυτό άκουγε τους πόνους και τους αναστεναγμούς των βασανισμένων συμπολιτών της. Το κελί της ουσίας δεν υπήρξε μόνο πνευματικό διδασκαλείο, αλλά και φιλόπτωχο ταμείο. Η γεμάτη από σπλάχνα εκτιρμών του Χριστού καρδιά της δεν μπορούσε να μένει ασυγκίνητη μπροστά στη φτώχεια και ανέχεια των κατοίκων του νησιού. Γι' αυτό κρατούσε για τον εαυτό της τα απολύτως αναγκαία. Όλα τα άλλα τα σκόρπιζε γύρω της, και όσα δώρα ή τροφές ή ρουχισμό της έφερναν οι φιλάνθρωποι, και αυτά τα έδινε στους αδελφούς της. Μαζί με αυτά η οσία Μεθοδία συνήθιζε να δίνει ως ευλογία λίγο λαδάκι από το ακίμητο καντήλι της, που έκυγε στο εικονοστάσι της για να σταυρωθούν. Και με την ευλογία αυτή και με τη δύναμη προπαντός της θερμής της και ταπεινής προσευχής, γινόταν θαύματα και δοξαζόταν ο Θεός. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου του έτους 1908, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια η οσία Μεθοδία, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο, γεμάτη από καρπούς πνευματικούς. Αν και έζησε 47 μόνο χρόνια, άφησε παράδειγμα μιας αγιασμένης υπάρξεως. Σε επιστολή της του 1902 προς την αδελφή της Άννα, που διασώθηκε, μεταξύ άλλων γράφει «Αδελφοί μου, σου εύχομαι να μη στεναχωρείσαι, διότι ο κόσμος ετούτος είναι ως όνειρον. Μη λέγεις ότι ευαρέθεις την ζωήν σου, διότι είναι αμαρτία μεγάλη, παιδί μου. Εγώ παρακαλώ πάντοτε τον Θεόν να σου έχει την υγείαν, να εργάζεσαι και να σε φωτίζει στο καλό η χάρη Του, όπως ο μεγαλοδύναμος Θεός με εφώτισε και μένα και δεν με εσυχάθη την αμαρτωλή. Όταν ήμουν κόρη, έλεγα με την διάνοιά μου ότι ο Θεός θα με πάει καλά, διότι αισθανόμουν την συνείδησή μου καθαράν, μη ξεύροντας τας κρίσεις του Θεού, διότι είναι άβυσσος. Τώρα όμως, όπου με φώτισε η χάρις Του, μισώ τα φθαρτά του ματαίου κόσμου και τις χαρές Του και ακολουθώ τον πλάστην μου, διότι ήμουνα όσο άσωτος Υιός. Όποιος ακολουθήσει τον Θεόν δεν τον αφήνει ποτέ να δυστυχήσει, γιατί είναι βρύση η χάρις Του. Να έχεις την υπομονή, την αγάπη και την ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση δεν σώνεται ο άνθρωπος, όσα καλά και να έχει. Ήθε με τις πρεσβείες της σωσίας να αγαπήσουμε τη ζωή της ασκήσεως, της υπομονής και της ταπεινοφροσύνης, για να βρούμε χάρη και έλεος εν ημέρα κρίσεως. Τες αυτούν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ευχαριστούμε στη δέση του φιλάου μου, παιδιά του ψυχονομών και την παρούσα μέρα και δεξιό σημάδι των υπηκονομικών και θανάτων μυστηρίων των όμισων ημών του Ανδρό Τρίξου Μάσου που πάντα σχολεί στο ημών ζωή. Ασφάλιση ημών τα βήματα ευχέ και εκκλησία σε δόξα του Πορθέν Μαρία που το ειδών αρχιδιών και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και ζώνα στον αιώνα. Εν ειρήνη προέμπτων.
1: Εν ονόματι κυρίου, κυριελέησο.
0: Ο ευλογώντας, ευλογώντας η Κύριε και Αγιά σου, πεις επιπληθώντας όσους ο λαός σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντι δόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάλλον ελπίζοντας πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρχουσε ημών το στο και πάντα το λαό σου, ότι πάσα δόση χάθη και πάντα δυνα τέλειον, άνωθεν στη κατεβαίνω εξ του πάντα του φώτων, και στη διδόξη και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

διαφόρης καρπής ευλόγησον και εις αυτό μεταλαμβάνους αγίασον, ότι εις δόξεν και εις τιμήν του Οσίου Πατρός ημών Ευδοκίμου του Πατοπεδινού και της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της Ενκυμόλωας και εις Άσας ταύτα προαιτέτησαν παρά τους αντούλων και εις μιμώσινον τον ευσεβή την πίστη ελιοθέντων παράσχου δε αγαθέ της τευστεπίσασι ταύτεν και της τιμνήμεν επιτελούσι πάντα προς σωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίους αγαθών την απόλαυση πρεσβείας Παναχάντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας του Οσίου Πατρός ημών Ευδοκίμου του Πατοπεδινού της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας εν Κυμόλου όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ότι σοι ευλογών και αγιάων σας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύμ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαγιές του Μήτρους, δυνάμει του ημί και ζώπιου, σταυρού προστασίες του ημίων επουράνιου δυνάμενου σωμάτων, ηκεσίες του ημίων δόξου προς Θεοδρόμου και από τους Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων δόξων κανικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, των Αγίων ενδόξων των Σεπτών Βασιλείων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου ενδόξου νέου μάρτυρος Αποστόλου του νέου, του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του Γέροντος των Ευβίας Ιωάννου του Ορσομολόγη του Ιακώβου του και με συγχωρείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, Αγίας ενδόξου μάρτυρος Χαριτίνης, του Οσίου Πατρός ημών Ευδοκίμου του Βατοπαιδινού και της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας εν κοιμόλες και εισάσας, όν και τιμή μην επιτελούμεν και του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου και επισκόπους την πόλη Χριστό μου κτήμη σε αγωγήν επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και στο σημάς ο κατός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριος Χριστέ ο Θεός.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Ο συναξαριστής της ημέρας.
5: Πέμπτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθας, του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού, του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος Μητροπολίτου Ευχαΐτων, του Οσίου Πατρόσιμων Ευδοκίμου του εκ της ενάθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, των Οσίων Δαμιανού του Ιαματικού, Ιερεμίου και Μαρθαίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, της Οσίας Χαριτίνης του Νόβγορον, η σύναξη των Οσίων Πατέρων ημών Πέτρου, Αλεξίου, Ιωνά, Φιλίππου και Ερμογένους Μητροπολιτών Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου και Γεωργίας, του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Βατοπεδινού και της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της εν κοιμόλω την ίσο ασκητικός διαλαμψάσης. Η Οσία Μεθοδία της Κοιμόλου. Οι Άγιοι δεν έλειψαν ποτέ από τη ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους νεότερους Αγίους της Ορθόδοξου Εκκλησίας είναι και η Οσία Μεθοδία της Κοιμόλου. Γεννήθηκε και έζησε στην Κοίμολο και σε νεαρή ηλικία αφού πνίγηκε στη θάλασσα ο σύζυγός της εκάρη μοναχή με το όνομα Μεθοδία. Κλείστηκε σε ένα μικρό κελί που βρισκόταν μέσα στο παλαιό κάστρο του νησιού και δόθηκε σε μεγάλους πνευματικούς και ασκητικούς αγώνες. Με τον έξω κόσμο

κόσμο επικοινωνούσε μόνο από ένα μικρό παραθυράκι. Εκτός από τη διδαχή της, έδινε σε αυτούς που ζητούσαν ευλογημένο λάδι από το ακίμητο καντήλι του κελιού της, που το χρησιμοποιούσαν οι ασθενείς και θεραπεύονταν, γιατί ήδη η Οσία είχε αξιωθεί να λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας. Και ενώ πορευόταν με υπεράνθρωπους ασκητικούς αγώνες, παρηγορούσε τους θλιβωμένους, συμβούλευε τους ατάκτους και τους έφερνε σε μετάνοια. Προέλεγε γεγονότα που θα συμβούν και θεράπευε τους αρρώστους. Αφού αγωνίστηκε με αυτόν τον τρόπο, κοιμήθηκε ειρηνικά στις 5 Οκτωβρίου του έτους 1908 σε ηλικία 43 ετών και συναριθμήθηκε μετά των Αγίων, των οποίων μιμήθηκε το βίο με ένθεο ζήλο. Από τότε η Κύμολος απέκτησε τη δική της Αγία. Το 1991 δε η Ορθόδοξη Εκκλησία την αναγνώρισε και την κατέταξε στους χορούς των Οσίων Γυναικών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα από χθες απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτή την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευαν, μου ήρθεν στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα τα οποία θα παντρευόντουσαν, τα κάλεσε εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο τον ευλογημένο, εχαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν το ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς πανιερότατε πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησε, εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί, και μου λέει ακούω τραγούδια. Του λέω και τι τραγούδια ακούς, αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα ετρόμαξα. Ήτανε η rock music και του λέω παιδί μου, στο Άγιον Όρος είσαι και ακούεις αυτή τη μουσική. Μου λέει πάτερ, με αυτήν τη μουσική έχω πάρει και άδεια από το δάσκαλο ειδική και ενώ είμαι στην τάξη, εάν δεν τα έχω αυτά πάνω στα αυτιά μου και να ακούω μουσική, με αυτή τη μουσική δεν μπορώ να ησυχάσω και μάλιστα για να κοιμηθώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτά. Και εγώ τόσο πολύ ελπίθηκα, διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια τάση σε όλους τους τομείς για να κατακριουργηθεί η παράδοση της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς αδελφοί μου οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ιοί του σκότους που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε τι είπε ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες και έλεγε συγκεκριμένα οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε, αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίων δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής, γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές. Και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι δυσεπίλητα. Είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων,
ξένων ηθών. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και η ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους. Γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλωτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα στο Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις πανιερώτατε εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας. Έβαζα στρωτές μετάνοια στην Παναγία του Άξιον Εστί, με τόσο πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΑΚΕΜΠΕ προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός ξέρετε πως έγινε ένα άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα, λέει: «Πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στη Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του», στο δίπλα μας παρέθεσε ο κύριος Μπούτιν, «και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτιν, η οποία εξομολογείται, εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα ποιος ήταν ο λόγος, νομίζετε, που προβληματίσει σοβαρόν Μπούτιν και επίστευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μία έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι ότι πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει: «Λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός». Και λέει: «Κρίμα, σε αυτό το σταυρουδάκι το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω». Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε ένα άθικτο το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος επροβληματίσει σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, εμίλησε από στήθους, διότι καμιά φορά ξέρετε οι προέδροι και διάφοροι έτσι μεγάλοι άνθρωποι τους κάνουν τις ομιλίες και τις απαγγέλουν σαν παπαγάλοι. Αυτός όμως εμίλησε από στήθους, εμίλησε 2 φορές, μίαν μέσα εις τον ναό και μίαν στην αίθουσα, θυμάσαι, της Ιεράς Κοινότητος. Και είπε ότι η Ρωσία οφείλει πάρα πολλά στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα να προσκυνήσω την Παναγία του Άξιον Εστίν και την Πορταΐτισσα και να πάω στο Ρωσικό να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ευλαβούμεθα πάρα πολύ την Παναγία. Οφείλουμε χάριτας πολλά στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς, λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλία κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύνθημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια όθηση να στραφούμε στα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στα οπίσω, εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση
Και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά που και αυτά είναι μια παράδοση. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς αδελφούμε εμείς αυτά τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηκεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι η αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπό πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και να αγαπήσει την προσευχή. Διότι δυστυχώς στον κόσμο πολλές φορές μπορεί να καθίσουμε ώρες για να φάμε, για να δούμε τηλεόραση, για να κουβεντιάσουμε. Τώρα ξέρετε, η μόδα είναι ότι θα βγουν τα μεσάνυχτα έξω και θα επιστρέψουν η ώρα 6 τις αυγινές ώρες. Αυτό είναι το τυπικό. Και ακριβώς δεν προσευχόμεθα. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει κάπου ότι θέλεις να ρωτήσεις κάποιον με έναν έμμεσον τρόπο πόσον αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις απευθείας, διότι μπορεί να ντραπεί να σου μιλήσει. Ρώτησε τον εμέσως και πες του πόση ώρα προσεύχεσαι, και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσον αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν, αδερφοί μου, οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθυνε πάρα πολύ η αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε, σήμερα εγώ δεν ήξερα τι είναι η δισκοθήκη, είπαν οι ρώτατε. Μία φορά έκαναμε ένα κρυπνία με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5, τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι μια θόρυβο, μια μουσική, ένα αναλλαγμό. Εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω γύρω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, λέω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνή γεμάτη αίθουσα, μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα, και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αναλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, μα αν αυτή αν είναι διασκέδαση, τότε τι μπορούμε, τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλλοτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλοτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες. Ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη, λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω φιάλτες. Κοιμούμε η ώρα 11. Σηκώνουμε η ώρα 1. Ήρθε ο γιος μου, δεν ήρθε. Πάω να κοιμηθώ, κοιμάμαι. Ξανασηκώνουμε σε μια ώρα, δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100. Θα μου το φέρουν μεθυσμένο, θα μου το φέρουν τραυματισμένο. Θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν ή άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται αμέσως, προβάλλεται το διαζύγιο. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπό πνευματικό μέσα του. Βλέπετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι έτσι, που είχα γνωστές μου γυναίκες που ο άντρας τους εκτυπούσε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούβερτο ξύλο. Και μια φορά εγώ πήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων, λοιπόν, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού, ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως. Και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίστασης, δηλαδή χαλασμός κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι.
Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του. Να εξομολογούμαστε σωστά. Να εξομολογούμεθα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κήτος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερόντων έγινε σύναξη εις εισκήτην των γερόντων και είπαν το εξής, πατέρας λέει, θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν μπει μεν να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν πει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανεμένος. Και πήγε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε, να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτό συνέρχεται πάνω στο στήλο, λέει, να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε. Πέρασε και με ζαβοκοίταξε. Πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενός το άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Διότι βλέπετε, υπάρχει η απόγνωση. Συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυνση, η κενότης. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενος μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως? Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου, θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως? Είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπήραν της θείας αντιλήψεως και ορά των Θεών με τις θείες ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, ερμηδενή, λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν, όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκή της, πόση ωραιό της πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν γκριμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, η πίστη μας, βλέπετε πόσον άρωμα έχει ορθοδοξία το θέμα του πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ. Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστείς και θα το προλάβεις. Και ενώ μιλούσε μαζί του, εξαφανίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτός έπαθεν, έτσι τρόμαξε, δεν ήξερε για αυτά, δεν άκουσε για τον πατέρα Παΐσιον, έψαξε μερικούς που συνδέονται με το Άγιο Όρος, το έφερα μερικές φωτογραφίες και μόλις είδε αυτός είναι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας δεν είναι ότι έφυγαν και εξαφανίστηκαν, είναι μαζί μας, είναι παρόντες, είναι πατέρες που ενδιαφέρονται για μας. Αρκεί να τους προκαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε, και αυτοί είναι μαζί μας. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αυτός είναι ο πλούτος.
Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, αδελφοί μου. Δεν είναι φιλοσοφία. Δεν είναι ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα εικόνα να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε? Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ είσαι, λέει, καλόγυρη. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις στον κόσμο αυτό παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια? Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Γι' αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα οσφρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας. Και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον Παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μια ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα
της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατον.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον Παράδεισο. Κατά συνέπεια ο Παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον Παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς το Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ναι, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά, λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του ο άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις του νου του που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων, έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει σε πτώση στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, Σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά κυρίως και τους νέους και έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Νέοι και Εκκλησία. Σεβασμιότατε, σήμερα στην εποχή μας καλλιεργείται αυτή η αυτάρκεια στους νέους, η φιλαυτία και στους περισσότερους, και σε εμάς δηλαδή, ο εγωκεντρισμός. Γιατί οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν την Εκκλησία?
1: Καταρχήν ο τίτλος και το θέμα το οποίο μου θέτεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βέβαια πάντοτε επίκαιρο. Νέοι και Εκκλησία. Ή μπορούσα να το πω και διαφορετικά, η αγωγή των νέων και η Εκκλησία. Αλλά το ίδιο είναι, νέοι και Εκκλησία. Πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά σπουδαίο και μου έρχεται αμέσως στο νου αυτό το οποίο ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη νεότητα παιδαγώγησων. Είναι μια δέηση εξόχως σημαντική, μια παράκληση, μια ευχή όλων μας να φύγουμε από την μονομέρεια και να διαπαιδαγωγήσουμε την νεότητα, το όλον, την όλη ύπαρξη. Και βέβαια πολλές φορές λέμε ότι να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φύγουμε από την μονομέρεια, πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό, όπως είπατε, αυτό το μονοδιάστατο και το μονότροπο, αλλά να προχωρήσουμε στην όλη ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το δέον, το τι θα λέμε και το τι θα κάνουμε και ότι πρόκειται να κάνουμε, να γίνεται δέησης. Ο Θεός να ευλογήσει την νεότητα. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι δύσκολο το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης και της αγωγής. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός της Εκκλησίας και πατέρας της Εκκλησίας, συνεδίαζε πάντοτε τη θύρανθεν παιδεία και την κατά Χριστώ παιδεία. Και όταν λέμε θύρανθεν παιδεία, εννοούμε την έξω από την θύρα του χριστιανισμού, δηλαδή την κλασική παιδεία. Και τη χριστιανική παιδεία, αυτή την παιδεία την οποία δίδει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και στο έργο του, το γνωστό προς τους νέους, όπως «Αν εξελληνικών ωφελεί των λόγων», θεωρεί την κλασική ανθρωπιστική παιδεία σπουδαιότατο μέγεθος για την ανάπτυξη και προαγωγή και διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως όμως τονίζει και πρόσεχε σε αυτό, σε άλλο συγγραμμά του. Δηλαδή υπογραμμίζει και την αξία της πνευματικής, της εν Χριστώ αγωγής και καλλιέργειας του εσωτερικού κόσμου του νέου. Επομένως, η διαπαιδαγώγηση των νέων και το θέμα αυτό, Εκκλησία και νεότητα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δύσκολο θέμα, αλλά αναγκαίο. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές νέων ανθρώπων, τις οποίες διαπαιδαγωγούμε. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τίγαρ ίσον ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Έτσι, με τι μπορεί να συγκριθεί και να ισοφαρίσει. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και αυτός σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, θα πει ότι «τέχνη τεχνών εστί άνθρωπον άγιν». Πάρα πολύ σημαντικά αυτά από τους πατέρες της Εκκλησίας, και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια υπόψη μας μια κλιμάκωση για την όλη διαπαιδαγώγηση και την σχέση Εκκλησίας και νεότητος. Η πνευματική αντιμετώπιση του παιδιού δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, αλλά κάτι το εξατομικευμένο. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία. Ού πάντα πάση και πάντη τα αυτά κατά το αυτό κακά. Έτσι υπάρχει η διαφοροποίηση της ηλικίας. Το κυοφορούμενο, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, εκείνος ο νέος που βρίσκεται στην μεταφηβική ηλικία και ο νέος πλέον μετά. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν κάνει τον γονέα απλώς η γέννηση των παιδιών. Ού μόνο το κοιήσε ποιεί την μητέρα, αλλά η όλη ανατροφή, πάλι ο Χρυσόστομος θα μας το πει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση. Και τώρα να προχωρήσουμε. Τι ασκούν σήμερα την αγωγή? Την ασκεί η οικογένεια, την ασκεί το σχολείο, την ασκεί η κοινωνία, την ασκεί και η Εκκλησία. Θα θέλατε τώρα να σας μιλήσω για την οικογένεια, για το σχολείο, για την κοινωνία ή μόνο για την εκκλησία? Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι τα θεμέλια ξεκινάνε και από την οικογένεια και φτάνουν και στην εκκλησία. Αλλά ναι, πείτε και για την οικογένεια. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Να πω λίγα για την οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι, όταν λέμε οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Και οι γονείς, πατέρας και μάνα, έχουν το χρέος της σωστής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά είναι δώρα και ευλογία του Θεού. Δεν είναι τα τέκνα, δεν τους ανήκουν κατά τρόπον ιδιοκτησιακό. Είναι δώρα, ευλογία Θεού. Και μια μέρα θα δώσουν λόγο στο υπουράνιο κριτήριο για την αγωγή, αν ίσκησαν αγωγή, αν έκαναν διαπαιδαγώγηση το τέκνο τους, που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έτσι ο πατέρας γίνεται σύμβολο του Κύριου και της αυθεντικότητας και η μητέρα γίνεται σύμβολο της στοργής και της οικειότητας. Και αυτοί θα δώσουν τα πρώτα δείγματα της αγωγής, οι γονείς. Μην ξεχνάμε, λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ιερεμίας, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, δηλαδή αγουρίδες, τα λέγαμε ξινά στα φύλλα, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Που σημαίνει δηλαδή θα δώσουν λόγο οι γονείς. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη σημασία τι αγωγή προσφέρουν σήμερα τα παιδιά, στα παιδιά οι γονείς. Έπειτα ο άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Όχι μόνο να προσφέρουν την γνώση, αλλά να μεταδίδουν και ήθος. Και στη συνέχεια η κοινωνία τι πρότυπα προβάλλει. Τι πρότυπα ιερισμού, θυσίες, διακονίας, υψίσης πνευματικότητας δίδει στα παιδιά? Ποιος ο αξιωκός κώδικας της κοινωνίας? Και αφήνουμε βέβαια τελευταίο την Εκκλησία. Διότι όπως είπαμε στην αρχή και όπως μου ορίσατε, το θέμα σας θέλετε να είναι η Εκκλησία και είναι η νέη και η Εκκλησία. Η νέη και η Εκκλησία πράγματι. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται, να μην επιμένει και να μην δημιουργεί τα παιδιά την νεότητα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, αγάπησε πρώτος τα παιδιά? Και μάλιστα είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν οι μαθητές του εμπόδισαν να πλησιάσουν τα παιδιά τον Κύριο, εκείνος είπε: «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε, και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων ευθύν η Βασιλεία των Ουρανών». Και όχι απλώς, λέει η Αγία Γραφή, εκεί το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενηγκαλίστη και όχι απλώς τα ευλόγησε, αλλά αναφέρει το ιερό κείμενο, το ρήμα κάτι βλόγει αυτά, δηλαδή έδωσε πλούσια την χάρη του και την ευλογία του. Ο Χριστός περιέβαλε με ιερότητα την παιδική ηλικία. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που ταιριάζει απόλυτα στην νεότητα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον αγιαστικό της Θείας Χάριτος, εκεί τα παιδιά θα διδαχθούν. Εκεί θα ακούσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, εκεί θα ακούσουν τους μακαρισμούς, τις παραβολές του Κυρίου, θα διδαχτούν τη Θεία Διδασκαλία, εκεί θα ακούσουν την παραβολή του Ασώτου που μιλάει για τη μετάνοια, του καλού Σαμαρίτου που μιλάει για την αγάπη, λέμε σήμερα εθελοντισμός, εκεί βρίσκεται, εκεί του Σποραίος, εκεί των 10 Παρθένων για την εγρήγορση την πνευματική. Εκεί θα προσεγγίσουν τις μορφές, τα πρόσωπα, τον Πέτρο με τον όλο του χαρακτήρα, τον Ιωάννη, αλλά και τα άλλα πρόσωπα, τον Ζαχαίο, την Εμορούσα, τη Σαμαρίτιδα. Έτσι λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρούνε τις μεγάλες αυτές έννοιες της μετάνοιας, την έννοια της αγάπης. Και στον εκκλησιασμό και στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν και θα λάβουν δύναμη στην πορεία τους. Έτσι στα μυστήρια της Εκκλησίας καλλιεργείται ο εσωτερικός κόσμος. Έχουμε την κατά Χριστόν μόρφωση. Παιδεύομαι χριστιανικά σημαίνει μαθαίνω να αγαπώ, να συγχωρώ, να γαληνεύω την ψυχή μου. Με τη δύναμη της πίστης και τη χάρη του Θεού. Παιδεύομαι χριστιανικά, εκκλησιαστικά. Σημαίνει ότι οπλίζομαι ηθικώς, καλλιεργώ τον εσωτερικό μου κόσμο. Ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τον οποίον τόσο ιδιαίτερος αγαπώ, φέρω και το όνομά του, θα μας πει «Άνθρωπος γάρ εστίν ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας ανθρώπου έγι, αλλά όστις ευσέβιαν και αρετήν μεταπαρησίας ασκή». Πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, την εσωτερική αυτή καλλιέργεια. Αλλά και θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε στην χριστιανική αγωγή και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον νεαρόν μαθητή του, τον Τιμόθεο, δίνει προτροπές και συμβουλές και παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε αυτές οι συμβουλές του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου να τις ακούνε οι νέοι και στον χώρο της Εκκλησίας να λαμβάνουν τη δύναμη. Τι συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που ισχύει για κάθε νέο? Τι του λέγει? Γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Υπάρχει πιο ωραίο παράγγελμα για ένα νέο σήμερα? Ή λέει, του λέγει, μη δίσου τις νιώτες καταφρονήτω. Μη σε καταφρονούν ότι είσαι νέος, αλλά εσύ να γίνεσαι τύπος, υπόδειγμα δηλαδή, πρότυπο των πιστών. Πώς? Εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Του λέγει στη συνέχεια, αγωνίζει τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ουγαρεύει και ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, εν δυναμού εν τη χάρη την Χριστό Ιησού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγεγερμένων εκ νεκρών. Δίωδε και, δηλαδή να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Σιδεμένε εν εις αίμαθες και νύφε εν πάθη να είσαι ξάγρυπνος στις πνευματικές επάλξεις. Τι ωραιότατα συνθήματα και προτροπές και συμβουλές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αλλά αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε, θα ήθελα τώρα να έρθω και σε μερικά άλλα σημεία της όλης αγωγής της νεότητος από πλευράς της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η φυτεία του Θεού, όπως διαβάζουμε στις διαταγές των Αποστόλων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το καταφύγιο για όλες τις φθαρμένες εικόνες του Θεού. Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι έρχονται εις την Εκκλησία και είναι το πανδοχείο του ολέου του Θεού που διανυκτερεύει πάντοτε. Είναι βέβαια λανθασμένη η αντίληψη για την Εκκλησία, γι' αυτό ίσως και μερικοί νέοι δεν έρχονται, διότι υπάρχει η νοοτροπία ότι η αντιεκκλησιαστική αντίληψη, η παρεξηγημένη θα λέγαμε εικόνα για την Εκκλησία, οι αρνητικές προκαταλήψεις ότι είναι ένας σκοταδισμός. Αλλά η Εκκλησία είναι η αληθινή πρόοδος. Η Εκκλησία στα πρόσωπα των ανθρώπων θα συναντήσει βέβαια την άρνηση, αλλά συναντά και την κατάφαση. Και η Εκκλησία είναι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί σε αυτή ενεργεί αδιάκοπα το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τους ανθρώπους, καλλιεργεί τις ψυχές των νέων, είναι συνεπή στο λόγο της, δεν φτιάχνει οπαδούς, αγίους φτιάχνει. Γιατί η Εκκλησία πραγματικά αγαπά. Η Εκκλησία δεν είναι πρόσχερη, είναι αιώνια. Η Εκκλησία γεννά και αναγεννά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν είναι σκοταδισμός, είναι αληθινή πρόοδος. Είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος και ο νέος ιδιαίτερα ανυψώνεται, γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει. Έτσι η Εκκλησία μπορεί και κατηχεί, κηρύττει, αναγγέλει, μαρτυρεί, και βασικό της μέλημα είναι πώς να σώσει την νεότητα, και το κάνει. Γι' αυτό ιερό καθήκον είναι η διαπαιδαγώγηση όλων μας, και της οικογένειας και του σχολείου και της κοινωνίας και των πνευματικών, με παιδαγωγικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία, με κατανόηση, με πολλή αγάπη και με σεβασμό στην προσωπικότητα του νέου. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω και ορισμένες ακόμα άλλες αξίες. Το πρώτο είναι η αξία και η σημασία που έχει στο έγκαιρο της αγωγής. Είναι ανάγκη να αρχίζει η αγωγή από μικρή ηλικία. Τότε η ψυχή του παιδιού είναι απαλή, όπως το κερί, και διαπλάθεται καλύτερα. Έλεγε ο σπουδαίος καθηγητής της παιδαγωγικής, ο Ήμιστος Καλιάφας, ότι τα 5 πρώτα χρόνια του παιδιού παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και αξία βεβαίως έχει και ο εκκλησιασμός όλης της οικογένειας. Η αξία μεγάλη έχει το οικογενειακό τραπέζι, ιδιαίτερα την ημέρα την Κυριακή. Αξία έχει το λεξιλόγιο. Να μαθαίνουμε επίσης να δίδουμε πρωταρχικά στα παιδιά μας πρότυπα στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν τα αρχέτυπα υφάνιστε, εξαφανίζονται, ουδέ οι νέοι γίνονται θαυμαστοί, όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αλλά και η αξία της απαγόρευσης και του όχι, του δεν επιτρέπεται. Η αξία του κατηχητικού σχολείου, των χριστιανικών συντροφιών που γίνονται στις διάφορες ενορίες. Η αξία της χριστιανικής κατασκήνωσης. Βεβαίως υπάρχουν και τα προβλήματα, δεν μπορώ να πω. Και παρουσιάζονται και προβλήματα ψυχολογικά καταρχήν. Ένας στους τρεις μαθητές υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα σήμερα. Όπως λέγουν οι στατιστικές, αρχίζει από το άγχος και φτάνει έως την απογοήτευση, την κατάθλιψη, ακόμη και σε αυτή την αυτοκτονία. Πρόβλημα, τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά για να σκεφτούμε και άλλα προβλήματα, η κατανάλωση του αλκοόλ, που είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί αρκετοί νέοι κάνουν χρήση του υνοπνεύματος σε διάφορες μορφές. Πίνουν είτε για να διασκεδάσουν, είτε για να νιώσουν μέλη της παρέας, είτε για μίμηση των μεγαλύτερων. Άλλο πάθος το κάπνισμα, το οποίο επιφέρει φθορά της υγείας, μια βλαπτική συνήθεια. Τα ναρκωτικά, ό,τι πιο χειρότερο. Και έρχομαι βεβαίως και στο λεγόμενο bullying, δηλαδή στον εκφοβισμό, την κακοποίηση, την επιθετική συμπεριφορά, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, τη βία. Μια κατάσταση μίσους και επίθεσης και κακίας. Ως μη όφελε το φαινόμενο αυτό της βίας τα τελευταία χρόνια, που έχει φτάσει σε ανησυχητικά σε ανησυχητικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό και παρήτε πλέον και παρατηρείται να προχωρεί ακόμα και σε εγκληματική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά στους ανηλίκους.
0: Αυτά προέρχονται, βεβαίως, προέρχονται σεβασμιότητα από τα προβλήματα των γονέων.
1: Των γονέων, βεβαίως. Όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη οικογένεια, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά έχουμε και την αλόγιστη και αδιάκριτη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του ίντερνετ. Και βέβαια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των αλήκων, ασφαλώς και γίνεται λόγος είτε για υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις ή δικαστικές παραγγελίες, τα λεγόμενα προληπτικά και κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ωστόσο, βλέπω πολλές φορές, διαπιστώνω ότι για τη θρησκεία δεν γίνεται λόγος, απουσιάζει η μαρτυρία, η παρουσία, η ευεργετική επίδραση από την θρησκεία μας αρχών και αξιών. Δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν ομιλούμε για το άλλο αυτό ήθος που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πικρούς καρπούς. Όταν έχουμε μια άθεσκη αγωγή των νέων μας, το απόφθεγμα ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται είναι ενώπιόν μας. Επομένως, η κακή συμπεριφορά των ανηλίκων είναι αντικατοπτρισμός του πνευματικού προσανατολισμού της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουμε ένα έλλειμμα χριστιανικής ηθικής, μια παρακμή, μια μετριότητα, μια ατονία, μια άγνοια. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προς την αιώνια πηγή που την δίνει η Εκκλησία μας. Πολύ ωραία έλεγε ένας ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, ο Σωσιάδης, τον 7ο π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι όταν είσαι παιδί να είσαι κόσμιος, όταν είσαι έφηβος εγκρατής, όταν είσαι στη μέση ηλικία δίκαιος και όταν είσαι στην τρίτη ηλικία να δίνεις ευχές και να λες καλά λόγια. Και στα αρχαία είναι πολύ ωραίο διατυπωμένο, πες ον με ωμέγα κόσμιος ίσθη, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εύλογος. Και ο Πλάτων θα μας πει στο διάλογο του με τον Κρήτονα, ούτως ειν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφζήν. Η αναζήτηση δηλαδή του αγαθός ζήν είναι το σημαντικότερο, πέρα από το απλό σε ζήν. Δεν αρκεί δηλαδή να δίδουμε μόνο γνώση, να δίνουν οι γονείς μόνο τα ενδύματα. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή πληροφόρηση ή τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται το κάτι περισσότερο, το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο έρχεται και προσφέρει η Εκκλησία. Θα μας το πει άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμαστος Θεού. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τους Αγίους. Παραδείγματος χάρη η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έφευγε ο νέος ο Ιωάννης πριν γίνει Χρυσόστομος για το σχολείο, εκείνη χειραούσα κλεινόταν στο δωμάτιο και προσευχόταν στο δωμάτιο για το παιδί της. Η αξία της προσευχής. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για τους νέους μας. Η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, που τοποθετούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του μικρού Γρηγορίου για να συνηθίζει. Ή ο Άγιος Νεκτάριος στην Έγινα, εκεί στο κάτω από το Πεύκο, που δίδασκε τα παιδιά κάτω από το Πεύκο εκεί, δίδασκε τα παιδιά και ιστορία ελληνική και αρχαία ελληνικά και την Καινή Διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά τα παραδείγματα. Και υπάρχει βεβαίως και άλλο παράδειγμα από τον περίφημο φιλόσοφο τον Διογένη. Τι έκανε και πόσο μας δάσκευε μια μέρα στην αρχαία Αθήνα ο φιλόσοφος ο Διογένης, ένα παιδί που βρισκόταν και περπατούσε σε ένα δρόμο των Αθηνών μαζί με τον παιδαγωγό του, μόλις τον είδε τον παιδί τον Διογένη, έσκυψε κάτω στο δρόμο, πήρε μια πέτρα και την πέταξε. Και τότε ο φιλόσοφος δεν επετίμησε το παιδί, δεν το μάλωσε το παιδί, αλλά πήγε και ράπησε τον παιδαγωγό, τον δάσκαλο, θέλοντας να δείξει ότι εκείνος ο δάσκαλος έφταιγε για την κακή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει η άλλη πλευρά. Τα παιδιά μας δεν είναι κακά. Χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, χρειάζονται αγωγή. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Πολλές φορές βλέπουμε την κακή συμπεριφορά, την απομάκρυνση των παιδιών από την εκκλησία και από την ηθικότητα. Υπάρχει όμως και η υγιής νεολαία. Πολλοί είναι οι νέοι μας και οι νέες που αγωνίζουν τον καλό γάμο της πίστης, που διαπρέπουν στα γράμματα, στην επιστήμη, στην τιμιότητα της εργασίας. Νέοι αγνοί και καθαροί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που βοηθούν σε ιεραποστολικά κλιμάκια, σε διακονήματα της εκκλησίας. Νέοι με σεβασμό σε αρχές και αξίες. Να γνωρίζουμε αυτό, ότι οι νέοι μας δεν είναι κακοί. Πώς οι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο Άγιον Όρος? Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στήριγμα χρειάζονται, αγάπη θέλουν, διαπαιδαγώγηση χρειάζονται.
0: Και υπομονή, αυτό, και υπομονή μεγάλη.
1: Βεβαίως, πολύ υπομονή. Γι' αυτό θα έλεγα επιγραμματικά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να υπάρχει κατανόηση των παιδιών μας. Μεγάλη κατανόηση. Ποτέ περιφρόνηση και διαφορία για τα παιδιά. Πολύ υπομονή, όπως είπατε, στη διαπαιδαγώγηση και ελπίδα. Να ελπίζουμε. Διάλογο με τα παιδιά, με διακριτικότητα και ειλικρίνεια, όχι ψέματα, ανάλογα με την ηλικία. Μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι το βασικό στοιχείο, ότι βασικότατο στοιχείο αποτελεί πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση το δικό μας ζωντανό παράδειγμα. Κληρικών, λαϊκών, γονέων, διδασκάλων, όλων μας, το δικό μας παράδειγμα. Και η όλη αγωγή να γίνεται με πολύ αγάπη. Με ταπείνωση. Αλλά προσέξτε, αγάπη, όχι αγαπολογία. Σωστή και αληθινή αγάπη που έχει μέσα και την έννοια της δικαιοσύνης. Πάντοτε να υπάρχει αίσθηση ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Είναι δώρα του Θεού. Ποτέ να μην καταριόμαστε τα παιδιά οι μεγαλύτεροι. Αλλά πάντοτε να δίνουμε την ευχή και την ευλογία. Και καταφυγή στα γόνατα της προσευχής. Ό,τι δεν μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά, να τα λέμε στο Θεό. Και εκείνος γνωρίζει. Και να ξέρουμε, τελειώνοντας, και κάτι άλλο, ότι μας λέει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος: θέλεις να σώσει το παιδί σου, να το συνδέσεις με τον Χριστό, χριστιανών αυτών ποιήσεων. Άμα το κάνεις αυτό, τότε πραγματικά θα έχεις κερδίσει το παιδί σου.
0: Σεβασμιότατε, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραιότατη αυτή, την ωραία κουβέντα που κάνατε για τα παιδιά, για τους νέους στην Εκκλησία και πώς μπορούν οι νέοι να μιμηθούν τους Αγίους μας.
1: Οι νέοι μπορούν να μιμηθούν τους Αγίους, πρώτον βέβαια με το να τους γνωρίσουν πρώτα. Να τους γνωρίσουν. Και τώρα μου δίδεται την δυνατότητα, σκέπτομαι ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, κείμενο που

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την ωραιότατη θεολογική αυτή κουβέντα που κάναμε για τους νέους σήμερα και πώς μπορούν να πλησιάσουν την Εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας, αν θέλετε και εσείς και μπορείτε. Θα είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας.
1: Και σας συγχαίρω για το όλο έργο το οποίο επιτελείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Χαίρετε, Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε.
0: Χαίρετε την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
1: Την ευχή του Χριστού.
0: Σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα ότι η Εκκλησία η ίδια είναι μυστήριο. Η Εκκλησία και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μυστήριο. Και είχα πει ότι υπάρχουν βέβαια βασικά μυστήρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί τους τελευταίους αιώνες να λέγονται ως επτά μυστήρια, και είχαμε δει ότι πρώτη φορά το 12ο αιώνα στη Δύση χαρακτηρίστηκαν ως, αριθμήθηκαν ως επτά τα μυστήρια και έγιναν αποδεκτά και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα το μυστήριο είναι η ίδια η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ζωντανό μυστήριο και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι πραγματικά μυστήριο, γιατί οτιδήποτε οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνία με τον Θεό, στην ένωση με τον Χριστό, οτιδήποτε οδηγεί τον άνθρωπο στο να γνωρίσει τον Χριστό και να ενωθεί με τον Χριστό, αυτό πραγματικά είναι μυστήριο. Και με αυτή την έννοια και η πρόσευχη είναι ένα μυστήριο. Ύστερα από αυτά τα εισαγωγικά τα οποία είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα δούμε κυρίως το μυστήριο του βαπτίσματος. Θα δούμε τι είναι το βάπτισμα, πώς χαρακτηρίζεται το βάπτισμα, ποιες είναι οι κανονικές και θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος και ποια είναι τα αποτελέσματα του βαπτίσματος. Φυσικά αυτό το θέμα δεν μπορεί να περικλειστεί σε μια ημιωρή εκπομπή, σε μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει θα τονίσει τα πιο βασικά θέματα, αν και για το θέμα αυτό θα μπορούσε κανείς να μιλάει πάρα πολλές ώρες. Αλλά θα μιλήσουμε σήμερα για το βάπτισμα μέσα σε αυτή την προοπτική την οποία ανέφερα προηγουμένως. Το πρώτο σημείο να δούμε τι είναι το βάπτισμα. Και για να δούμε τι είναι το βάπτισμα θα το δούμε μέσα από τους χαρακτηρισμούς τους οποίους έδωσαν οι πατέρες μας. Ένας χαρακτηρισμός είναι ότι το βάπτισμα είναι το εισαγωγικό μυστήριο. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο γιατί μας εισάγει στην εκκλησιαστική ζωή. Με το βάπτισμα εισερχόμαστε στην Εκκλησία. Με το βάπτισμα γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι άλλο να είναι κανείς μέλος του σώματος του Χριστού και άλλο μέλος της Εκκλησίας. Άρα λέγεται εισαγωγικό βάπτισμα γιατί μας εισάγει στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα λέγαμε ότι όταν κανείς θέλει να εισέλθει μέσα σε ένα σπίτι θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα και να περάσει μέσα από την πόρτα. Η πόρτα είναι η εισαγωγή. Ή όπως διαβάζει κανείς ένα βιβλίο και έχουμε την εισαγωγή, τα εισαγωγικά, και εισέρχεται μέσα στο περιεχόμενο του βιβλίου όπως αναλύεται εκεί η σκέψη του συγγραφέως. Λέγεται λοιπόν εισαγωγικό μυστήριο. Ένας άλλος όρος που λέγεται για το βάπτισμα είναι λέγεται φώτισμα. Λέγεται φώτισμα γιατί μας φωτίζει. Τι φωτίζει? Δεν φωτίζει τη διάνοια, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν βαπτιζόμαστε αμέσως κατέχουμε όλη τη γνώση την ανθρώπινη. Αυτό πρέπει να πάμε στο σχολείο για να μάθουμε την ανθρώπινη γνώση και να διαβάσουμε. Άρα δεν φωτίζεται η λογική. Τι φωτίζεται? Φωτίζεται ο νους και η καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετά την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο υπέστη αυτό που λέει η δογματική της Εκκλησίας μας, σκοτασμός του νου. Σκοτίστηκε ο νους του, όχι η λογική του. Ο νους του, η λογική του εξακολουθούσε να λειτουργεί. Ο νους του, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Ένας άλλος εσωτερικός κόσμος, τον οποίο εμείς τώρα δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν μάθαμε το πώς καθαρίζεται αυτός ο νους. Το βάπτισμα καθαρίζει το κατοικώνα. Ο άνθρωπος με τη δημιουργία του πήρε το κατοικώνα για να φτάσει στο καθομοίωση. Το κατοικώνα είναι το νοερόν, ο νους, και το αυτεξούσιον. Ο νους αυτεξουσίες να οδηγείται προς το Θεό. Δεν οδηγείται αυτεξουσίως, αλλά ετεροξουσίως οδηγείται προς την αμαρτία. Αυτό είναι θα λέγαμε, ο μορισμός, ο σκοτασμός του νου. Οπότε έρχεται το βάπτισμα και καθαρίζει το κατοικώνα, ώστε ο άνθρωπος να έχει αναφορά και πορεία προς το Θεό. Ένας άλλος όρος είναι γέννηση ή αναγέννηση κυρίως. Έχουμε τη βιολογική γέννηση που γεννιόμαστε μέσα από τη κοιλιά της μητέρας μας. Βγαίνουμε μέσα από τη μήτρα της μητέρας μας. Αυτό λέγεται γέννηση. Είναι η βιολογική γέννηση. Το βάπτισμα είναι η αναγέννηση. Μια καινούρια γέννηση. Δεν ξαναμπαίνουμε μέσα σε μια άλλη μήτρα για να γεννηθούμε, αλλά
Είχαμε το είναι και με το βάπτισμα αποκτούμε το εφ είναι, το καλός είναι. Και όταν εξέρχεται κάποιος από την Κορυμπήθρα, τότε αυτό λέγεται αναγεννημένος. Αναγεννήθηκε πνευματικά, όχι βιολογικά, πνευματικά. Γι' αυτό και η Κορυμπήθρα, μέσα στην οποία βαπτιζόμαστε, ομοιάζει και λίγο σαν τη μήτρα της μητέρας μας. Είναι σαν να γίνεται μια καινούρια γέννηση. Άρα όταν κανείς δει όταν δει κανείς τους ορισμούς του βαπτίσματος, ότι είναι εισαγωγικό μυστήριο, το ότι είναι φώτισμα και το ότι είναι αναγέννηση, τότε αμέσως καταλαβαίνει την ουσία του μυστήριου του βαπτίσματος. Ας δούμε δεύτερο τώρα πως το Άγιο Βάπτισμα μας ενώνει με τον Χριστό. Είναι εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπα πριν, γιατί μας εισάγει στην Εκκλησία και μας ενώνει με τον Χριστό, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε να μιμούμαστε τον Χριστό. Η μίμηση του Χριστού δεν είναι εξωτερική, δεν σημαίνει μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Χριστός, μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο βάδιζε ο Χριστός. Εννοούμε τον, ζούμε όλα τα στάδια της ζωής του Χριστού. Ένα βασικό στάδιο είναι όταν ο ίδιος βαπτίστηκε. Πριν αρχίσει το έργο της σωτηρίας, να αρχίσει το κήρυγμά του, την αποκάλυψη του Θεού και τα λοιπά και τα θαύματα, τότε βαπτίστη στον Ιορδάνη ποταμό υπό του Ιωάννου. Και αμέσως μετά πήγε στην έρημο και αντιμετώπισε εκεί το διάβολο με τους τρεις πειρασμούς. Την ημέρα λοιπόν της βαπτίσεως, της εισόδου μας στον Ιορδάνη ποταμό, τότε λέει είδε ο Ιωάννης σχιζωμένος στους ουρανούς και το πνεύμα του Θεού καταβαίνον επ' αυτόν και φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως εστίν σύ ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Είναι το βάπτισμα, είναι η βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Οπότε με αυτήν την έννοια το βάπτισμα κάθε ανθρώπου για να γίνει χριστιανός είναι μίμης του Χριστού, μυστηριακή μίμης του Χριστού. Και όπως από εκεί άρχισε ο Χριστός το έργο του, έτσι και εμείς από το Άγιο Βάπτισμα αρχίζουμε το έργο της σωτηρίας μας. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, μιλώντας στους μαθητές του, «Ο πιστεύσας και βαπτιστής ούτω σωθήσετε». Εδώ λοιπόν έχουμε το λόγο του Χριστού που λέει «Αυτός που θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί, εκείνος θα σωθεί». Συνδέει τη σωτηρία με την πίστη και το βάπτισμα. Ούτε μόνο η πίστη χωρίς το βάπτισμα, ούτε μόνο το βάπτισμα χωρίς την πίστη. Γι' αυτό και προηγείται η ομολογία και ακολουθεί μετά το βάπτισμα. Σε μια άλλη συνάφεια, όταν οι δύο μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, λίγο πριν το πάθος, του είπαν όταν θα έρθει εν τη δόξη του να καθίσουν και αυτοί ένας εκ δεξιών και ένας εξ ευωνίμων, τότε ο Χριστός είπε το βάπτισμα, ω εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε. Εδώ εννοεί το σταυρό, δηλαδή όταν εγώ θα σταυρωθώ, τότε εγώ θα σταυρωθώ και εσείς θα σταυρωθείτε. Μετά το οποίο θα καθίσει εκ δεξιών και εξ ευωνίμων, αυτό είναι του πατρός μου. Εδώ λοιπόν συνδέει το βάπτισμα με την έκχυση του αίματος, με το σταυρό, με το μαρτύριο. Αυτό ακριβώς, αυτοί οι δύο λόγοι του Χριστού που είδαμε προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος με την αποκάλυψη την οποία δέχτηκε, το συνδέει με το βάπτισμα των χριστιανών. Γι' αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα στο έκτο κεφάλαιο, εκεί αναλύει όλη τη θεολογία του βαπτίσματος. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι η Εκκλησία, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, που διαβάζονται δύο αναγνώσματα, ένα αποστολικό και ένα ευαγγελικό, στο αποστολικό ανάγνωσμα επέλεξε αυτό το τμήμα της επιστολής από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου για να ερμηνεύσει θεολογικά τι είναι το βάπτισμα. Πηγαίναμε όλοι μας σε μυστήρια του βαπτίσματος, ακούμε τα αποστολικά αυτά, το αποστολικό ανάγνωσμα και το ευαγγελικό, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία. Τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν ήσουν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν.
Δηλαδή όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό είναι σαν να πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Συνετάφουμε ούν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατο. Με το βάπτισμα συνταφήκαμε μαζί με τον Χριστό. Όπως ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη, έτσι και εμείς μπαίνοντας μέσα στην κορυβήθρα είναι σαν να ενταφιαζόμαστε, σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε με τον Χριστό, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενό της ζωής περιπατήσουμε. Όπως ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, η ψυχή του από τον Άδη μπήκε στο σώμα και βγήκε το σώμα από τον τάφο, από το μνήμα, έτσι και εμείς με το βάπτισμα σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε με τον Χριστό, ώστε να αναστηθούμε σε μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό η ζωή μετά το βάπτισμα λέγεται καινούργια ζωή. Και συνεχίζει να πει ότι ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του, μη και τι μας δουλεύει τη αμαρτία. Οπότε λοιπόν εδώ ακριβώς λέει ότι σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό ο παλαιός μας άνθρωπος. Ερχόμαστε τώρα σε ένα τρίτο σημείο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βαπτιστεί κανείς? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, θεολογικές και κανονικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος? Πρώτα-πρώτα, το βάπτισμα πρέπει να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι βασική προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνεται από κανονικό ιερέα. Όταν λέμε κανονικό ιερέα, εννοούμε έναν ιερέα ο οποίος να έχει λάβει ιεροσύνη από τον επίσκοπο και η ιεροσύνη του να είναι ακόλυτος. Δηλαδή να μην έχει καθαιρεθεί και να μην έχει τιμωρηθεί και να μην έχει γίνει ακοινώνητος. Άρα πρέπει να είναι κανονικός ιερέας. Αν ένας ιερέας έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία, του πήρε την ιεροσύνη η Εκκλησία, αναστολή της ιεροσύνης του, δεν μπορεί να βαπτίσει. Αν βαπτίσει είναι άκυρα τα μυστήρια, όχι μόνο άκυρα, είναι ανυπόστατα, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ, γιατί το άκυρο σημαίνει έγινε και το ακυρώνω. Εδώ δεν είναι απλώς άκυρο, είναι ανυπόστατο. Επομένως η προϋπόθεση για άλλη δεύτερη είναι να είναι κανονικός αυτός ο ιερέας και να μνημονεύει τον επίσκοπο. Το τρίτον, να δώσει ομολογία πίστεως. Γι' αυτό και προηγείται το σύμβολο της πίστης, πιστεύω σε έναν Θεό, και βέβαια πρέπει να υπάρχει νερό. Δεν είναι χωρίς το νερό. Και εμβαπτίζεται, αυτό σημαίνει εμβαπτίζεται, μπαίνει μέσα στο νερό ή στο θάνατο του Χριστού. Αυτές είναι οι κανονικές και θεολογικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος. Οι προϋποθέσεις αυτές του βαπτίσματος συνδέονται πάρα πολύ στενά με αυτό που προηγείται του βαπτίσματος. Είναι η κατήχηση. Πρώτο βαπτίσματος λοιπόν πρέπει να γίνει κατήχηση. Και τι είναι αυτή η κατήχηση? Η κατήχηση δεν είναι απλώς μια θεωρητική διδασκαλία να κάνει ένα κατηχητικό, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, είναι και κατήχηση. Είναι να μάθει τα της πίστεως, τι θα πρεσβεύει όταν θα βαπτιστεί, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, το οποίο μας το διασώζει ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, στις κατηχήσεις του, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, 4ο αιώνα, τέλος του 4ου αιώνα. Λέει λοιπόν, γράφει εκεί, του συμβουλεύει σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να βαπτιστούν, καιρός εξομολογήσεως ο παρών. Αρχίζει με εξομολόγηση. Εξομολόγουν τον πριν τη βάπτιση. Σχόλασαν εις τους εξορκισμούς. Πήγαιναν κάθε μέρα στην εκκλησία και τους διάβαζαν ευχές για να φύγουν τα δαιμόνια. Παράδρευε τις κατηχήσεις και μέμνησε των λεχθισωμένων. Τότε να πηγαίνεις και να ακούς το κήρυγμα το οποίο θα κάνει ο επίσκοπος. Άρα εξομολόγηση, κάθε μέρα προσευχή γινόταν οι εξορκισμοί και ήταν και η κατήχηση, θεωρητική κατήχηση. Δείξον έπειτα ενασκήσει της καρδίας σου των ενευρωμένων. Δηλαδή να αγωνιστείς, να πολεμήσεις την αμαρτία. Καθάρισον το άγχος ή να πλείωνα δέξει χάρη, να καθαρίσει την καρδιά σου πριν το βάπτισμα, ώστε αφού είναι καθαρή η καρδιά να δεχθείς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η κατήχηση κρατούσε 3 ολόκληρα χρόνια. Μπορούσε να συντομευθεί, αλλά κυρίως εκεί στα 3 χρόνια. Και γι' αυτό στη λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων ακούμε εκεί να λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Δηλαδή πήγαιναν οι κατηχούμενοι και παρακολουθούσαν μέχρι ένα σημείο. Άκουγαν
τα αναγνώσματα και φεύγαν μετά από την Εκκλησία. Έχουμε τους κατηχουμένους, έχουμε αυτούς οι οποίοι οδηγούνται προς το βάπτισμα και λέγονται οι φωτιζόμενοι ή προς το φώτισμα, αυτοί οι οποίοι προχωρούν προς το φώτισμα, και έχουμε μετά τους πιστούς οι οποίοι έχουν βαπτιστεί και λέγονται φωτισμένοι. Γι' αυτό και υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία και η τάξη των εφορκιστών. Τάξεις που διάβαζαν ευχές για να καθαρίζεται η καρδιά και να φεύγει η ενέργεια και η επίδραση του διαβόλου πάνω στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτοί οι εφορκιστές στην αρχαία Εκκλησία, όπως το αναλύει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτος, είναι οι σημερινοί κατηχητές. Και αυτό είναι η κατήχηση. Βοηθούσαν τους ανθρώπους, οι κατηχητές, πριν βαπτιστούν, το τι πρέπει να κάνουν με τους λογισμούς, με τις σκέψεις, πώς να διώχνουν τους λογισμούς, τους κακούς, τους δαιμονικούς, το πώς πρέπει να αποφεύγουν την αμαρτία, το πώς πρέπει να ακολουθούν τον Χριστό, να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Αυτή είναι η κατήχηση. Σήμερα αυτή η ακολουθία των κατηχουμένων συνδέεται στενά με το βάπτισμα. Γι' αυτό όταν πάει κάποιο παιδί, μάλλον κάποιοι γονείς να βαπτίσουν το παιδί τους, πρώτα πηγαίνουν, είναι προς το έξω, προς τον άρθικα του ναού και διαβάζεται η ακολουθία της κατηχήσεως. Και μετά μπαίνουν μέσα στο κέντρο του ναού και γίνεται το βάπτισμα. Σήμερα συνδέεται η κατήχηση με το βάπτισμα και γίνονται και οι εξορκισμοί. Προσεύχεται και ο ιερεύς να φύγει το πνεύμα το πονηρών, το ακάθαρτον, έξερθε από αυτού και μικέτη εισέλθει σε αυτόν. Προσεύχεται να φύγει η κακή επίδραση, και όχι την δαιμονισμένο το παιδάκι, αλλά η κακή επίδραση που υπήρχε μέχρι τότε να φύγει μέσα και ώστε να έρθει κατοικήσει η χάρις του Θεού. Και κυρίως εκεί στην ακολουθία των κατηχουμένων, της κατηχήσεως, υπάρχουν τρία πράγματα που υποδηλώνουν τι σημαίνει κατήχηση. Πρώτον είναι η αποταγή του σατανά. Γι' αυτό ρωτάει ο ιερεύς τον ανάδοχο, αυτόν που θα τον αναδεχθεί, αποτάσσει τον σατανά και πας τις αγγέλεις αυτού και πας στη πομπή αυτού και πας στη λατρεία αυτού, αποτάσσομαι. Μετά, πρώτον η αποταγή. Δεύτερον είναι η σύνταξη με τον Χριστό. Δεν φτάνει κανείς να εκδιώξει τον διάβολο. Θα πρέπει να συνταχθεί. Γι' αυτό και λέει συντάσσει τον Χριστό, συντάσσομαι. Συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμεν. Και το τρίτο είναι προσκύνηση αυτών. Και λέει προσκυνώ Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομούσιον και αχώριστον. Τα τρία αυτά γνωρίσματα της κατηχήσεως που μας δείχνει τι είναι η κατήχηση. Δεν είναι απλώς ένα κατηχητικό όπως το κάνουμε σήμερα, που εντάξει το κάνουμε με την έννοια ότι προσπαθούμε τα παιδιά να τα μοιήσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας στην οποία συμμετέχουν, αλλά τότε ήταν η κατήχηση διαφορετική, ήταν μια προσπάθεια της Εκκλησίας να αποταγεί, να φύγει ο διάβολος από τον άνθρωπο, να συνταχθεί μαζί με τον Χριστό και βεβαίως μετά να προσκυνά το Χριστό. Οπότε αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το πώς γινόταν η κατήχηση. Γιατί με τον τρόπο που γίνεται η κατήχηση αμέσως φανερώνεται και τι νόημα δίνουμε στο βάπτισμα. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι είναι η κατήχηση, η προετοιμασία, μετά δεν καταλαβαίνει κανείς τι είναι το βάπτισμα. Και μάλιστα η Εκκλησία το πρόσεχε πάρα πολύ αυτό καλά. Για παράδειγμα, έχουμε έναν κανόνα, τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, που μας λέει πώς γινόταν η προετοιμασία για το βάπτισμα. Ακούστε τι λέει. «Πάντα στους υπ' αυτών θέλοντες προστίθεστε τη Ορθοδοξία». Ως Έλληνας δεχόμεθα. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τους δεχόμαστε ως ιδωλολάτρες στην αρχή. Είναι ιδωλολάτρες. Και μετά τι κάνουμε. Την πρώτη ημέρα ποιούμε αυτούς τους χριστιανούς. Την πρώτη ημέρα τους κάνουμε χριστιανούς. Τι σημαίνει, τους γράφουμε στους καταλόγους των χριστιανών. Χριστιανός είναι αυτός που θέλει να γίνει καταρχάς, να αγαπήσει τον Χριστό και να ενωθεί με τον Χριστό να βαπτιστεί. Την πρώτη ημέρα ποιούμε αυτούς τους χριστιανούς. Τη Δευτέρα κατηχουμένους. Πρώτα γίνονται χριστιανοί και μετά γίνονται κατηχούμενοι.
σαν να πούμε ότι ένα παιδί πάει στο σχολείο στην πρώτη τάξη και γίνεται μαθητής. Την πρώτη μέρα γράφεται και ονομάζεται μαθητής και αρχίζει μετά το μάθημα. Αυτή την έννοια έχει. Την πρώτη μέρα ποιούμουν αυτούς τους χριστιανούς και ήττα αρχίζει, κάνουμε κατηχουμένους. Ήττα την τρίτη μέρα εξορκίζομαι αυτούς. Διαβάζουμε τις ευχές εξορκιστικές, εξορκισμού. Με το να εμφυσάμε τρίτο στο πρόσωπο αυτού και στα αυτιά του και ούτω κατηχούμεν αυτούς και έτσι μετά αρχίζει η κατήγηση και ποιούμεν χρονίζειν εις την εκκλησία και του λέμε θα πρέπει να έρχεσαι στην εκκλησία ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τα αναγνώσματα και μετά έφευγαν και ακροάστε των γραφών και τότε αυτούς βαπτίζομεν. Κοιτάξτε τι... τι προηγείτο της βαπτίσεως. Εγγράφοντας τους καταλόγους, μετά γινόταν κατηχούμενοι, μετά τους διάβαζαν ευχές, προσευχές για να βγαίνει η επίδραση του διαβόλου. Μετά τους έλεγαν να παραμένουν στη Θεία Λειτουργία, να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία μέχρι ενός σημείου και μετά τον κατάλληλο καιρό, όταν ο επίσκοπος θεωρούσε καλό, τότε τους βάπτιζαν και τότε μπορούσαν να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Οπότε, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα εισέρχεται κανείς στη ζωντανή κοινότητα, το σώμα του Χριστού και ενώνεται με τον Χριστό. Και το πρώτο βέβαια και το βασικό είναι έχει τη δυνατότητα να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνήσει το σώμα και το όνομα του Χριστού αν δεν έχει δεχθεί το βάπτισμα και το χρίσμα. Αλλά το χρίσμα, για το χρίσμα θα σας πω την επόμενη εκπομπή. Άρα λοιπόν πρέπει να βαπτιστεί και να χρηστεί και μετά κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και γίνεται μέλος του Χριστού, μέλος του σώματος του Χριστού, μέλος της Εκκλησίας και έχει στενή σχέση εσωτερική. Λέγει ο διάδοχος ο Φωτικής, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι με το βάπτισμα βγαίνει μέσα από το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου ο διάβολος εκεί και το κατοικητήριό του. Δηλαδή πριν το βάπτισμα με τη γέννηση ο άνθρωπος έχει μέσα στο βάθος της καρδιάς του έχει την ενέργεια του διαβόλου. Βγαίνει λοιπόν από εκεί και εισέρχεται μέσα στο βάθος της καρδιάς η χάρις του Χριστού. Όταν στη συνέχεια αμαρτάνει, καλύπτεται αυτή η χάρις, δεν βγαίνει η χάρις, δεν βγαίνει για να ξαναρθεί ο δαίμονας, ο διάβολος, μες στο βάθος της καρδιάς. Γιατί μετά το βάπτισμα πολεμάει εξωτερικά, περικάρδια, από έξω πολεμάει, όχι από μέσα. Μέσα είναι η χάρις του Θεού, η οποία όταν έχουμε πάθη, καλύπτεται αυτή η χάρις από τα πάθη και χρειάζεται μετά η μετάνοια που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Οπότε... αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του βαπτίσματος. Και έτσι με το βάπτισμα είναι σαν να κάνουμε ένα πνευματικό εμβόλιο. Μπαίνει μέσα ο Χριστός, είναι το αντίδοτο του μη αποθανήν λέγεται και η Θεία Κοινωνία λέγεται. Αλλά επειδή κοινωνούμε αφού έχουμε βαπτιστεί λέγεται και το βάπτισμα αντίδοτο. Και βέβαια δεν αρκεί κανείς να βαπτιστεί. Πρέπει στη συνέχεια να εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού. Και πού φαίνεται αυτό? Ο Χριστός μετά την Αναστασή του είπε στους μαθητές του «Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα ετηλάμεν ημίν». Και είναι αυτή η ευαγγελική περικοπή την οποία διαβάζουμε κατά την ακολουθία του βαπτίσματος. Σας είπα ότι η αποστολική περικοπή είναι από την προσαρμόμενη επιστολή του Αποστόλου Παύλου που δίνει τη θεολογία του βαπτίσματος. Ότι όταν βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού και ανασθενόμαστε μαζί με το Χριστό. Εδώ με το ευαγγελικό άγνωσμα που είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εδώ ακούγεται ο ίδιος ο λόγος του Χριστού. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη για να τους κάνετε μαθητές μου.
Και πώς γίνεται κανείς μαθητής του Χριστού? Με δύο τρόπους. Έχουμε τροπικές μετοχές. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μία τροπική μετοχή. Και δεύτερον, διδάσκοντες τηρήν αυτούς πάντα όσα εν ετυλάμεν ημίν. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι μαθητές τι κάνουν? Πρώτα βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μετά πρέπει να τους διδάσκουν ώστε να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Γιατί αν κανείς μετά το βάπτισμα δεν τηρεί τις εντολές του Χριστού, δεν έχει νόημα για τη σωτηρία το βάπτισμα. Και στην κόλαση θα πάνε οι βαπτισμένοι οι οποίοι δεν τήρησαν μετά το βάπτισμα τις εντολές του Χριστού. Και να υπενθυμίσω εδώ που είμαι προς το τέλος ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που λέει ότι υπάρχουν πέντε είδη βαπτίσματος. Το πρώτο βάπτισμα είναι του Μωυσέως που πέρασαν οι Εβραίοι μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Το δεύτερο βάπτισμα είναι του Ιωάννου, του Προδρόμου, που τους βάπτιζε εις άφεση αμαρτιών. Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή ήταν βάπτισμα προετοιμασίας ώστε να συγχωρούνται οι αμαρτίες, ώστε

0: υποχύνομαι όταν κλαίμε ενώπιον του Πνευματικού Πατέρα, ισοδυναμεί με το νερό του βαπτίσματος και μόνο εν δάκρυον ισοδυναμεί το λουτρό. Και το πέμπτο είδος του βαπτίσματος είναι το βάπτισμα του αίματος, όταν κανείς χύνει το αίμα του για τον Χριστό. Και υπάρχουν Άγιοι, οι οποίοι είναι Άγιοι και τους γιορτάζουμε, που δεν έχουν δεχτεί το βάπτισμα του ύδατος, αλλά δέχθηκαν το μαρτύριο. Ήταν ειδωλολάτρες και κάποια στιγμή πίστεψαν και ομολόγησαν χωρίς να βαπτιστούν και έχησαν το αίμα τους, και αυτό θεωρείται ως βάπτισμα, το βάπτισμα του αίματος. Λοιπόν, μεγάλη δωρεά να δεχόμαστε το βάπτισμα και να είμαστε μέρη της Εκκλησίας και μέρη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Η κάθε Κυριακή του χρόνου, ειδικά οι Κυριακές αυτές, τις μεγάλες της Σαρακουστής αλλά και της Πεντηκοστής, έχουν ένα μήνυμα να μας περάσει, και από αυτό το μήνυμα σκέφτηκα το θέμα της σημερινής μας συνάξεως να είναι εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Η Κυριακή του Θωμά μας βάζει μπροστά σε ένα δίλημα της πίστεως, της πίστης ή της δεσπιστίας, της απόδειξης, της αποδοχής της αλήθειας ή της απόδειξης της αλήθειας. Δηλαδή, την αλήθεια, το Ευαγγελίο, την δέχομαι ή θέλω να την αποδείξω. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα μέσα στη ζωή. Δέχομαι την αυθεντία της αληθείας του Λόγου του Θεού, του προσώπου του Χριστού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από το Ευαγγέλιο, ή βάζω το σκεπτικισμό μου και τη λογική μου και πάντα προβάλλω, όπως συνήθως η σημερινή εποχή προβάλλει τη λογική της. Ο Απόστολος του μας δυσπίστησε για να δει το Χριστό. Ο Χριστός του έκανε τη χάρη για να ομολογήσει ο Θωμάς με τη σειρά του, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είπε απλά, δεν πιστεύω αν δεν δω. Και ο Χριστός του έκανε αυτή τη χάρη. Και εκείνος ούτε καν ψηλάφισε. Απλώς είδε και ομολόγησε τον Χριστόν. Και άκουσε όμως από τον Χριστό ότι η ώρα κάσμε πεπίστευκας. Μακάρι ημί δόντις και πιστεύσαντες. Δηλαδή είμαστε μακάρι εμείς οι οποίοι δεν είδαμε αλλά πιστεύουμε στον Χριστό. Με τα μάτια της ψυχής μας κάθε μέρα βλέπουμε τον Χριστό στην καθημερινή μας λατρεία. Αν όμως θέλουμε να βάλουμε τη λογική, τα μάτια μοιοποιάζουν και δεν μπορούμε να δούμε τον Χριστό. Φαίνεται εξ αρχής λίγο λογικό το επιχείρημα του Θωμά. Τα είδε όλα ο Θωμάς. Έζησε με τον Χριστό, είδε τη σύλληψή του, είδε την καταδίκη του, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο, τον είδε λοχισμένο, αλλά είδε και την ταφή του. Έρχονται τώρα οι μαθητές και το λένε, ναι μεν όλα αυτά έγιναν, αλλά ο Χριστός ζει. Και ήταν φυσικό να αντιδράσει ο Θωμάς και να πει ότι αν δεν τον έβλεπε με τα μάτια του, δεν μπορούσε να πιστέψει, και τους είπε ακριβώς, εάν μη είδαν τη χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, δηλαδή αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά, ύλη είναι τα καρφιά, και βάλω τον δάκτυλό μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλό μου δηλαδή μέσα στην τρύπα που κάνανε τα καρφιά στα χέρια του Χριστού, και βάλω την χείρα μου

στην πλευρά αυτού, όχι το δάκτυλο, την χείρα. Γιατί δείχνει ότι την πλευρά την λόχισαν. Ήταν μεγαλύτερη η πληγή της πλευράς, να βάλω και το χέρι μου ολόκληρο μέσα στην πλευρά, ού μη πιστεύσω. Πόσο ανθρώπινοι ήταν οι μαθητές του Χριστού. Δηλαδή πάρα πολύ ανθρώπινοι ως φυσικά άνθρωποι. Αλλά συγχρόνως ο Απόστολος Θωμάς ήταν και αδικαιολόγητος. Γιατί ήταν αδικαιολόγητος? Αφού για ολόκληρα 3 χρόνια ο Απόστολος Θωμάς ζούσε κοντά στον Χριστό και είδε, άκουσε, έμαθε τόσα πολλά που θα μπορούσε να πιστέψει και τώρα και να μην δυσπιστήσει. Γιατί τόσα πράγματα είδε, και ανεστημένους νεκρούς είδε, και παραλύτους να περπατούν είδε, και τυφλούς να βλέπουν είδε, και τους 5 άρτους να αυξάνουν, όλα τα είδε. Δεν στερήθηκε τίποτε από την χάρη των άλλων Αποστόλων. Παρά τα αυτά, αυτός δυσπίστησε. Η καλή όμως αυτή η απιστία του Θωμά, όπως λέγει ένα τροπάριο, μας κάνει εμάς κοινωνούς της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή πόσο αγαπάει ο Χριστός μπροστά σε μια αμφισβήτηση ενός Αποστόλου, έρχεται και του παρουσιάζει και του κάνει το θαύμα. Δηλαδή το ζήτησε αυτό, δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε. Το ζήτησε και το είπε στους Αποστόλους, δεν το είπε στον Χριστό, ότι αν δεν σε δω δεν πιστεύω. Το είπε στους Αποστόλους, ο Χριστός όμως ως πανταχού παρών το άκουσε και του παρουσιάστηκε στον ίδιο τον Απόστολο και του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Έλα, βάλε το δάκτυλό σου εις τον τύπο των ύλων, βάλε την χείρα σου στην πλευρά. Δηλαδή που σημαίνει ήταν παρόν καθημερινός ο Χριστός και είναι παρόν καθημερινός ο Χριστός όταν εμείς το θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η δυσπιστία, όχι μόνο του Θωμά, αλλά και των υπολείπων μαθητών, γιατί και οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μια δυσπιστία. Όταν γύρισαν οι μυροφόρες γυναίκες από τον τάφο και είπαν ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, ότι τον ανέστη ο Χριστός, τους φάνηκαν τα ρήματα αυτών ως ηλίρος. Δηλαδή ότι ήταν η γενική λόγια, ότι δεν ήταν πραγματικά ως ηλίρος τα λόγια αυτών και τις κορόιδεψαν τις μαθήτριες. Παρά τα αυτά όμως, αυτούς τους μαθητάς, τον Απόστολο Θωμά και τους υπολείπους μαθητάς, τους εμπιστεύτηκε ο Χριστός και τους ανέθεσε το μεγάλο αποστολικό έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Που σημαίνει ο Χριστός δεν σταματάει στις δυσκολίες μας, στις δυσπιστίες μας, στις αμαρτίες μας, αλλά προχωράει πιο κάτω και βλέπει τον προορισμό που θέλει, τη σωτηρία μας, και μας δίδει πάντοτε ευκαιρίες, όπως έδωσε και μέσα σε αυτήν την περίοδο στον Απόστολο Θωμά. Τώρα εμείς ας βάλουμε τους εαυτούς μας μπροστά στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Χριστό και ας δούμε την πίστη μας, να δούμε αν η πίστη μας χρειάζεται να ψηλαφίζει την πλευρά του Χριστού ή αν έχονται συνέπεια ζωής και πίστεως, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ομολογήσουμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή εγώ ως χριστιανός ζω, αν ζω με συνέπεια την καθημερινή ζωή, τη χριστιανική ζωή, τότε πράγματι μπορώ να ζω και να ομολογώ με τη συνέπεια ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Διότι όταν δεχθούμε, παιδιά, το Χριστό ως το μόνο Κύριο της ζωής μας, τότε και με τα έργα μας θα ομολογούμε την θεότητά Του και θα βλέπουμε τη χάρη Του πλούσια στη ζωή μας. Η πίστη ξεπερνάει τη λογική. Η λογική είναι πεπερασμένη, ενώ η πίστη είναι άπειρη, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι άπειρος και ατελεύτητος. Η λογική μας κάνει γήινος, γιατί ως άνθρωποι λογικοί γήινα σκεπτόμεθα. Μπορούμε φυσικά, χρησιμοποιώντας το δώρο της λογικής, εν Αγίου Πνεύματι, να σκεπτόμεθα και πνευματικά. Αλλά η γήινη λογική μας κάνει γήινους ανθρώπους.
Η πίστη όμως μας κάνει ουρανίους ανθρώπους, διότι έρχεται σύμμαχος στην λογική του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ουράνιος άνθρωπος. Τι είναι η πίστη? Πίστη εστί πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων. Δηλαδή μπορώ να πιστεύω και σε αυτά που δεν βλέπω. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν δω δεν πιστεύω, διότι δεν μπορούν να πέσουν όλα τα πράγματα στην αντίληψη του ανθρώπου. Γι' αυτό και είπε «Μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες». Η σημερινή εποχή γκρεμίζει την πίστη στην θεότητα του Χριστού, αφού αν τη δεχόταν θα έπρεπε να αλλάξει τρόπο σκέψεως και ενεργείας. Δεν δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος την πίστη στο Θεό, διότι διαφορετικά η ζωή του θα είχε διαφορετική συνέπεια. Γκρεμίζει με τη λογική την πίστη και έτσι ζει την ελόφρονα, το ελόφρονο πνεύμα δεν ταιριάζει με τη ζωή την εν πνεύματι Αγίου βιωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος με ελόφρονα βιώματα να συγκριθεί με έναν άνθρωπο με πνευματικά βιώματα. Για καλή λοιπόν απιστία το θυμά, ας γίνει σε όλους μας καλή πίστη δική μας. Αυτά λίγο για την Κυριακή το Θωμά και ένα μήνυμα ας πούμε αυτής της πίστης, η οποία πρέπει να είναι ένα βίωμά μας και να ομολογούμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου στην καθημερινή μας ζωή. Η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Μυροφόρων, μας περνάει το μήνυμα της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Γιατί τι ήταν οι Μυροφόρες? Ήταν απλές γυναίκες με πολλή αγάπη για το διδάσκαλο. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο δείχνει, ξεπερνά τον εαυτό μας και δείχνει την υπέρβαση του εαυτού μας, δείχνει τη θυσία. Η αγάπη αυτή των γενικών, των μεροφόρων γενικών προς τον γενόν, προς τον Χριστόν, σκόρπισε το φόβο και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Σταυρό. Οι μαθητές φοβήθηκαν, έφυγαν. Εκείνες παρέμειναν κοντά και παρακολουθούσαν την Σταύρωση. Αυτή η αγάπη τους έφερε μέχρι το μνήμα, εκεί που τον θάψαν τον Χριστό. Αυτή η αγάπη τους έφερε και το πρωί-πρωί το Σαββάτο στο μνήμα για να μυρίσουν τον Χριστό, για να λείψουν τον Χριστό με αρώματα. Αλλά αυτή η αγάπη όμως δεν μπόρεσε να σκορπίζει την αμφιβολία και την εξέφρασαν αυτή την αμφιβολία οι μυροφόρες γυναίκες λέγοντας «Τις αποκυλήσει ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, ειν γάρ μέγας φόδρα». Καλά πάμε να μυρίσουμε τον Χριστόν, αλλά ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον πάνω από την πόρτα, πάνω από την θύρα του μνημείου? Που σημαίνει βάλανε μια αίσθηση δυσπιστίας, ξεχνώντας ότι ο Θεός φροντίζει για τα πάντα. Τι είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού? Πρόνοια του Θεού είναι η προέκταση και η συμπλήρωση της Θείας Δημιουργίας. Δηλαδή, ο Χριστός, ο Θεός είναι, δηλαδή δημιουργία και πρόνοια είναι ενέργειες του Θεού, οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Θεός, λέμε, δημιούργησε τον κόσμο και ο Θεός προνοεί περί του κόσμου. Ο Θεός είναι οπτεποιητής και προνοητής. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός, αλλά είναι και ο προνοητής. Αφού δημιούργησε τον κόσμο, όρισε νόμους φυσικούς. Νόμος για να κυβερνέται ο κόσμος και επίσης επιβλέπει και κατευθύνει και όταν χρειάζεται επιβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η συνεχής και άμεση φροντίδα και επίβλεψη του Θεού επί του κόσμου προς εκπλήρωση της αποστολής του και το προορισμό του ονομάζεται Θεία Πρόνοια. Πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή συνεχίζει η δημιουργία, συνεχίζει η συντήρηση, συνεχίζει η φροντίδα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, αλλά είναι και ο συντηρητής, είναι και ο φροντιστής. Η Αγία Γραφή, Παλιά και Κοινή και Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτη από αναφορές στην πρόνοια του Θεού για τον κόσμο.
Έχουμε λοιπόν πρόνοια για τη συντήρηση του κόσμου και πρόνοια για την καθοδήγηση και βοήθεια των όντων του κόσμου, ιδίως των ανθρώπων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού της επάρξεως της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος είναι η αγάπη, η γνώση, η σωτηρία. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση την αληθείας ελθύν. Θέλει όλοι να σωθούμε, αλλά και όλοι να γνωρίσουμε τον Θεό. Διότι γνωρίζοντας τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, εργαζόμαστε με τον Θεό και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Το έργο που έφτιαξε ο Θεός είναι φτιαγμένο έτσι σαν να λάμπουν, σαν να ακτινοβουλούν, σαν να διακηρύττουν την αγιότητα εκείνου που τα έφτιαξε. Και λέει ο Ψαλμωδός, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Βλέποντας κανείς την φύση, το στερέωμα, τους ουρανούς, καταλαβαίνει και δοξάζει τον Θεό. Δημιουργούνται δόξαν Θεού, το μεγαλείο του Θεού. Η προσευχή είναι η προσευχή μας προϋποθέτει την πρόνοια του Θεού. Δεν θα είχε νόημα η προσευχή αν δεν υπήρχε πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια του Θεού στηρίζονται οι άνθρωποι πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως στις θλίψεις και στις δοκιμασίες της ζωής τους. Πάντα πρέπει να προσευχόμαστε. Πάντα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό για όλα τα δώρα Του, αλλά και να Τον παρακαλούμε για τα τυχόν δυσκολίες που έχουμε. Όλοι μας νιώθουμε τη δύναμη της προσευχής στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Επιμβαίνει ο Θεός και έξω ακόμη από τους φυσικούς νόμους και κάνει το θαύμα. Τι είναι θαύμα λοιπόν? Η επέμβαση του Θεού έξω από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει. Αφού είναι δημιουργός, δεν τους παραβαίνει, τους μεταλλάσσει, τους αλλάσσει, τους φέρνει, τους κάνει έτσι που το οποίο διευκολύνουν τη σωτηρία των ανθρώπων και σώζει τον άνθρωπο. Μέσα στην πρόνοια του Θεού κινείται η προσευχή και βρίσκει θέση και πραγματοποιήσει το θαύμα. Αν δεν υπήρχε η πρόνοια, πώς μπορούσε να γίνει το θαύμα? Το έργο ειδικά της ψυχικής σωτηρίας μας είναι η πλέον συγκινητική εκδήλωση της Θείας για μας πρόνοιας. Δηλαδή η σωτηρία του κάθε ανθρώπου είναι τόσο πραγματικά ένα θαύμα. Αν πραγματικά ο καθένας μας θα δει αυτό το, ας πούμε αυτή την λεπτομέρεια, θα δει πόσο ο Θεός προνοεί για τον καθένα μας ξεχωριστά. Να πούμε λίγα παραδείγματα. Τι ήταν η πίστη του Αβραάμ στον Θεό? Ήταν ένας άνθρωπος χαλδαίος και το είπε, πίστευε στον Θεό και ζητούσε την αλήθεια. Και το είπε ο Θεός, να φύγεις από την πατρίδα σου και να πας στον τόπο τον οποίο εγώ θα σου δείξω. Και θα το λογιστεί και λογίστε αυτό η πίστη εις δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πρόνοια του Θεού άκουσε το λόγο, πίστεψε το λόγο και έγινε ο ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού, ο προπάτορας του ιδίου του Χριστού του Θεού. Τι ήταν η γέννηση του Ισαάκ? Πέρασαν τα χρόνια. Ο Θεός τον έλεγε ότι θα γεννήσει Σιών. Η Σάρα, όταν της είπαν οι άγγελοι ότι θα γεννήσει Σιών, χαμογέλασε και κορόιδεψε. Και κορόιδεψε, ας πούμε, τους αγγέλους, λέγοντας πώς θα γίνει αυτό αφού είμαι γριά γυναίκα. Και τελικώς την άλλη χρονιά γέννησε τον Ισαάκ. Και μόλις γέννησε τον Ισαάκ, τον ζήτησε ο Θεός, όταν μεγάλωσε το παιδί, να πάει να το θυσιάσει. Δεν αμφισβήτησε, πήγε με την πρόνοια του Θεού. Και όταν τον ρώτησε ο Ισαάκ, ανεβαίνοντας το όρος, τη φωτιά τα έχουμε, τα ξύλα τα έχουμε, το σφάγιο που είναι, πατέρας ήτανε. Δεν μπορούσε να του πει ότι εσύ είσαι το σφάγιο, αλλά είπε, έχει ο Θεός, μας έχει έτοιμο ο Θεός, σφάγιο πάνω στο βουνό. Και όταν πραγματικά συμπόδισε, δηλαδή έπιασε το παιδί του και το έδεσε και το έβαλε πάνω στο βουμό που ήταν τα ξύλα και πήρε το μαχαίρι, τότε παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε, όχι τον Ισαάκ, εκεί δίπλα υπάρχει το πρόβατο, να το σφάξεις, να το θυσιάσεις.
είχε βαθιά την αίσθηση της πίστης στην πρόνοια του Θεού. Δεν αμφισβήτησε, αλλά βλέπετε ότι ο Θεός τον άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την πίστη του για να μπορέσει να παρεύει. Η πώληση του Ιωσήφ τι ήτανε? Τον πώλησαν οι αδελφοί του, γιατί δεν θέλανε να τον έχουνε, τον φθονούσανε. Αλλά η πρόνοια του Θεού ήτανε να οδηγηθεί ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και να βρεθεί στη θέση του αντιφαραώ, δηλαδή παρά του Φαραώ, για να μπορέσει να σώσει, να φέρει τους γονείς, τον γονιό του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, για να μπορεί να σωθεί ο Ισραηλιτικός λαός. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν εργάζεται μόνο το σήμερα. Ο Θεός εργάζεται την σωτηρία μας, και η σωτηρία μας δεν είναι το σήμερα, είναι και το μέλλον, και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση της εμπιστοσύνης στο Θεό. Αλλά η πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού φαίνεται από το λόγο του Χριστού που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγοντας, λέγοντας: «Ούτω γάρ ηγάπησον ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσου πιστεύουν σε αυτόν, μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον». Η πρόνοια του Θεού ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα χάσει τον παράδεισο. Παρά τα αυτά είχε και το σχέδιό του έτοιμο σε αυτή την περίπτωση. Έστειλε τον ημονογενή του Υιό, έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναγίνει Θεός, να ξαναβρει τον παράδεισο. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλόν λίαν. Πού βρίσκεται λοιπόν το κακό? Ποιος δημιούργησε το κακό? Φυσικά όχι ο Θεός, διότι από το Θεό μόνο το αγαθό προέρχεται. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το κακό ως φυσικό κακό και ως ηθικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Το φυσικό κακό είναι κάτι το φυσικό που συμβαίνει στη ζωή. Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι ασθένειες, η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και τόσα άλλα. Τα θέλει αυτά ο Θεός? Και αν δεν τα θέλει, γιατί τα αφήνει και γίνονται? Φυσικά δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, αλλά παραχωρεί κάποιες φορές και γίνονται. Και μέσα από αυτά, από αυτό το κακό βγαίνει ένα καλό. Θα σας διαβάσω ένα συγκινητικό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς χρησιμοποιεί ο Θεός και το κακό για το καλό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμίροβιτς ένα περιστατικό. Σας το διαβάζω. Υπάρχει ένας ανάπερος άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία, τον οποίον έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι ένας στρατιώτης που πληγώθηκε στον πόλεμο. Μια εχθρική σφαίρα διαπέρασε το σώμα του, τον πλήγωσε δίπλα στη μέση του. Με κάλεσε να τον επισκεφθώ. Μπήκαμε μέσα στο μικροσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη καρέκλα, με πλάτη δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου. Με κοίταξε και μου είπε: «Κάθομαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά από το ένα πρωί ως το άλλο πρωί», γιατί είχε και όχι τις αγρυπνίες του, τις αϊπνίες του. «Ξέρετε πως εάν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα σε ένα άδειο πηγάδι και από εκεί παρατηρήσει μέρα μεσημέρι τον ουρανό, θα δει τα αστέρια στον ουρανό. Και εγώ παρατηρώ μέσα από το μισκόταδο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν αστέρια λαμπερά που φέγγουν, κινούνται και κυκλικά και αδιάκοπα. Όσο συμμετείχα στο στρόβιλο της ζωής, δεν ήξερα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, κέρδισα τα μάτια μου. Να βλέπω αυτή τη ζωή από τότε που κάθεσα σε αυτή την καρέκλα, η ζωή είναι ωραία και γεμάτη αρμονία». Ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Έλα Νίκο, κάθεσαι κι εσύ. Έχει κρέμες. Η αρρώστια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος επίσης δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Είναι... Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου καθόλου.
Δεν στηρίζουν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που στηρίζει εμένα, όπως εγώ κρατώ τα παράλυτα πόδια μου. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν όλος παράλυτος. Αυτό που με κρατά είναι η εσωτερική ψυχή μου, η ψυχική μου αισιοδοξία. Η ψυχή μου για καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ψυχής μου κυρίως ήταν παράλυτη, επειδή δεν μπορούσε να βλέπει την ομορφιά και το νόημα αυτής της ζωής. Η ψυχή μου περιβρόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν όλος ο κόσμος σκοτεινός. Η μοναδική της δραστηριότητα ήταν υποταγή στο σώμα, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου έστειλε την ψυχή πίσω του, όπως τραβάω κυνηγός το σκύλο από το λωρί. Η ψυχή μου χοροπεδούσε, χόρευε στη σκόνη και στη λάσπη, ακολουθώντας το σώμα, υποκούντας πάντα στη θέληση του σώματος. Ήμουν υγιής, αλλά δεν το αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου ενώ με άγγιζαν χαρούμενα, εγώ κατσούφιαζα και δεν τις έβλεπα. Τα αστέρια με έβλεπαν, αλλά εγώ τα απεχθανόμουν και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος με έβγαλε έξω στο φως και στον αέρα και μπερδεμένος τριγύριζα από εδώ και από εκεί, τρέμοντας έσκαβα τη γη για να ξαναφύγω από τον ήλιο και για να καθώ πάλι στο σκοτεινό χώμα της γης. Δόξα τω Θεώ, έγινε αυτός ο πόλεμος. Και δόξα τω Θεώ, ο εχθρός με αυτόν τον τρόπο με έκανε παράλυτο. Αυτός ο εχθρός είναι για μένα ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Έχασα τα πόδια, αλλά κέρδισα την ψυχή. Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Χρησιμοποιεί και τα πιο αυστηρά μέσα για το καλό μας. Εγώ έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή. Πού να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. Για πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου επικρατούσε χάος. Ο άνθρωπος βρίσκει την αρμονία στη ζωή και στον κόσμο μόνο όταν την βρει μέσα του. Αυτή την εσωτερική αρμονία μόλις τώρα την βρήκα. Απομάκρυνα το χάος και τον φόβο από μέσα μου. Παλιά αισθανόμουν φόβο ακόμη και για ένα απλό συνάχη. Σήμερα υπάρχουν δίπλα μου δύο παράλληλα πόδια που κάποτε ήταν βασικά μέλη του σώματός μου και δεν φοβάμαι καθόλου. Μια ανατροπή συνέβη μέσα στην ψυχή. Τώρα που έγινα πιο άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Όταν με συμπονά όλος ο κόσμος, τότε αρχίζω να λυπάμαι όλον τον κόσμο. Βλέπετε μια εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δει αυτό το τραύμα ως ένα σημάδι της πρόνοιας του Θεού, ο οποίος ήθελε να μην χαθεί αυτή η ψυχή, αλλά να οδηγηθεί στη σωτηρία. Όπως και μέσα από τις συμφορές φαίνεται η αρετή και αγάπη προς τον Θεό. Δηλαδή έτσι ήταν αυτό το παράδειγμα, μέσα από τη συμφορά φάνηκε η αγάπη του Θεού, όπως επίσης στην Αγία Γραφή, μέσα από τη συμφορά του Ιώβ φαίνεται η αγάπη του Ιώβ προς τον Θεό και η μεγάλη του αρετή του Ιώβ. Μετά από αυτό μπορούμε να πούμε πως το φυσικό κακό γεννά πίστη και μετάνοια και φέρνει και δείχνει την αρετή και αγιότητα. Δύο πράγματα δηλαδή. Το φυσικό κακό που μπορεί να συμβεί, που είπαμε όλα αυτά, μπορεί να γεννήσει την πίστη και τη μετάνοια σαν αυτό το ψαρτιώτη. Μπορεί να φέρει και να δείξει την αρετή και την αγιότητα όπως στον Ιώβ και όπως τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το είπε ο Χριστός, ο Θεός, το εδόθη σου κόλαψε τη σαρκή και το είπε ότι η χάρη σου φτάνει. Σε θέλω άρρωστο για να φαίνεται η δόξα μου η μεγαλύτερη. Αν ήσουν υγιής δεν θα έκανες τόσα πολλά, ενώ τώρα που είσαι άρρωστος κάνεις περισσότερα. Φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού. Τώρα το ηθικό κακό. Αυτό είπαμε είναι το φυσικό κακό. Το ηθικό κακό. Ποιο είναι το ηθικό κακό? Ένα είναι το ηθικό κακό, παιδιά. Η αμαρτία. Ο Θεός είναι ο εφευρέτης της αμαρτίας? Όχι φυσικά. Το καλό ποτέ δεν μπορεί να κάνει κακό. Ο Θεός είναι καλός, αλλά δεν μπορεί να κάνει κακό. Την αμαρτία την εφεύρει ο πονηρός διάβολος και την έθεσε την αμαρτία μεταξύ των αγγέλων, οι οποίοι τον ακολούθησαν και έγιναν εδαίμονες. Και
αυτός ο διάβολος πείραξε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, αλλά δέχτηκε ο άνθρωπος το πείραγμα, άκουσε τη φωνή εξού και διάβολος, διότι δε έβαλε τον Θεόν ο διάβολος τον άνθρωπο. Του είπε ότι σου λέει ψέματα. Αν κάνεις αυτό που σου είπε να μην κάνεις, τότε θα αποκτήσεις αυτό που θες να αποκτήσεις, δηλαδή να γίνεις Θεός. Και πράγματι έκανε τον εαυτό το Θεό και έχασε το Θεό. Θεοποίησε το είδωλό του, αλλά έχασε τον πραγματικό και τον αληθινό Θεό. Υπάρχει λοιπόν και σήμερα το ηθικό κακό, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται και ακολουθούν και ζουν κατά τις υποδείξεις του κακού, κατά τις υποδείξεις του πονηρού. Το ηθικό λοιπόν κακό είναι έργο του πονηρού διαβόλου και του πονηρού ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ το ηθικό κακό έργο του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει: «Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν». Δεν υπάρχει κακό στον Θεό. Πειράζει δε αυτός ο δένα. Δεν βάζει κανέναν άνθρωπο σε πειρασμό ο Θεός. Έκαστος δε άνθρωπος πειράζεται, σπρώχνεται δηλαδή και παρασύρεται στο κακό από τις ιδίες του επιθυμίας, εξελκόμενος και δηλιαζόμενος. Δηλαδή τι έκανε ο Αδάμ, αυτό ακριβώς, από την ίδια επιθυμία να γίνει γρήγορα Θεός, ενώ αν τα άκουγε την εντολή θα γινόταν Θεός, διότι ο κάθε άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομίζει το Θεό και οδηγείται προς την θέωση, θα γινότανε πραγματικά, θα έφτανε στη θέωση, αλλά χωρίς τους πειρασμούς. Αυτός όμως βιάστηκε και τελικώς είπαμε ειδωλοποίησε τον εαυτό του και έγινε ο ίδιος ο άνθρωπος, έκανε τον εαυτό του Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε ελεύθερος, άρα και ελευθέρως επιλέγει το καλό και το κακό. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο, δεν είναι αδύνατο ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αδύνατος να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Μπορεί να κάνει και τα δύο γιατί είναι ελεύθερος. Όποιο θέλει επιλέγει. Γιατί λοιπόν μέσα στην πρόνοια και στην παντοδυναμία του ο Θεός δεν εξαφανίζει το κακό από τον κόσμο. Αφού είναι αγαθός ο Θεός, αφού είναι ο παντοδύναμος ο Θεός, γιατί δεν βγάζει το κακό μέσα από τον κόσμο και έτσι να σωθεί όλος ο κόσμος? Δεν το κάνει διότι έτσι θα εκμεδένιζε την ανθρώπινη θέληση. Και με την βία και τον εξαναγκασμό αρετή δεν μπορεί ούτε να νοηθεί ούτε να σταθεί. Δεν γίνεται δηλαδή με την βία, με τον εξαναγκασμό να υπάρχει αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκφραση της Ορθοδόξου Πίστεως γράφει: «Το κατά βίαν γενόμενον που λογικόν ουδέ αρετή». Αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι ούτε λογικό, δεν είναι της επιλογής του ανθρώπου, αλλά δεν είναι και αρετή. Η αρετή είναι αρετή όταν είναι καρπός και κατόρθωμα της ελεύθερης θέλησης και εργασίας του ανθρώπου. Με αυτή την αρετή ο άνθρωπος γίνεται θαυμαστός και στους αγγέλους και στους ανθρώπους και ευαρεστεί το Θεό. Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Θα σας πω για το γέροντά μας πρώτον, το γέροντα Εμιλιανό. Όταν ήμασταν παιδάκια και πήγαμε κοντά του, άλλα πράγματα σκεπτόταν ο ίδιος για τη ζωή του. Άλλα είχε χαράξει στη ζωή του. Είχε προσκεφθεί σπουδές στο εξωτερικό, είχε σπουδές σκεφτεί σταδιοδρομία εκκλησιαστική, είχε σκεφτεί αποστολή, είχε σκεφτεί άλλα πράγματα. Όταν βρέθηκε λοιπόν πάνω στα μετέωρα κοντά σε έναν Άγιο Ιεράρχη, τότε πραγματικά εργάστηκε σιωπηλά, μυστικά, πνευματικά. Και όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα παιδιά τα οποία ζητήσαν να γίνουν μοναχοί, τότε έθεσε ένα ερώτημα στον εαυτό του: «Μπορείς, Εμιλιανέ, να ζήσεις για τα παιδιά, για το Θεό και για τα παιδιά σου, τότε να κάνεις το μοναστήρι. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις». Σημαίνει μπορείς να εμπιστευθείς στην πρόνοια του Θεού και να αναλάβεις αυτά τα παιδιά για την δόξα του Θεού. Αν θυσιάσεις τον εαυτό σου, και πράγματι το έκανε, θυσίασε τον εαυτό του και έτσι ο Θεός τον ευλόγησε και έγινε πατέρας και των δυο μοναστηριών και της Σιμωνόπετρας και της Ορμήλιας. Όταν φύγαμε από τα μετέωρα για να πάμε στη Σιμωνόπετρα,
η εντολή ήταν να μην πάρετε τίποτε από το μοναστήριο των Μετεώρων, παρά μόνο τα προσωπικά σας πράγματα, τα προσωπικά σας ρούχα. Όλα τα άλλα να παραμείνουν στο μοναστήρι, γιατί ο Θεός προνοεί για όλα. Δεν θα στηριχτούμε στα δικά μας, θα στηριχτούμε σε αυτά που θα μας δώσει ο Θεός. Και πράγματι, όταν πήγαμε στο μοναστήρι, μπορεί λίγο να δυσκολευθήκαμε, αλλά πράγματι με τη χάρη του Θεού ήρθαν όλα, τακτοποιήθηκαν. Όταν πάλι ξεκίνησε να κτίσει το μοναστήρι της Ορμήλιας, που είναι όσοι έχουν πάει, ένα μεγάλο μοναστήρι, και αυτό ξεκίνησε με το τίποτε, εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού. Δεν υπήρχαν χρήματα, υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε βοήθεια, υπήρχαν ψυχές αφιερωμένες. Και όταν ο Θεός υπάρχει διάθεση, υπάρχει ψυχή αφιερωμένη, βρίσκει τον τρόπο και πράγματι μέσα στην πρόνοια στηριζόμενος προχώρησε. Και κάποτε τον ρώτησα κάποιο θέμα και μου είπε ότι εγώ, παιδί μου, δεν έβαλα ποτέ το ερώτημα «γιατί, Θεέ μου». Γιατί όταν θα πω «γιατί, Θεέ μου», βάζω το δικό μου θέλημα. Ενώ όταν δέχομαι αυτό που δίνει ο Θεός, κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είπα ποτέ «γιατί, Θεέ μου». Ούτε στις ασθένειές του, ούτε στην υγεία του, ούτε στη δόξα του, ούτε στη συκοφαντία του. Του συκοφαντίζαν, τον κατηγορήσανε. Ποτέ δεν απολογήθηκε. Διότι αυτή η εμπιστοσύνη στην έννοια της πρόνοιας του Θεού, και ήταν ότι αν ο Θεός οδηγεί τα βήματά του, τότε είναι φυσικά και τους πειρασμούς να τους διασκεδάσει, και μέσα από τις αδυναμίες ημών των ανθρώπων να φαίνεται η δόξα του Θεού. Είχαμε ένα γεροντάκι στο μοναστήρι, τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο. Ήταν ένα πολύ καλό και ασκητικό γεροντάκι. Έκανε τον αγώνα του. Στο τέλος της ζωής του ήταν ασκητής. Και άρχισε να μην βλέπει. Τον ενοχλούσε γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει. Και έτσι, ενώ συνήθιζε να διαβάζει και να κάνει αγρυπνία όλη τη νύχτα, το φως το δυσκόλευε. Και τον πήγαμε στο γιατρό. Ο γιατρός σκέφτηκε ότι ήταν οι καταράκτες και πρέπει να ωρεμάσει. Όταν όμως ξαναπήγαμε στο γιατρό, πλέον αντί καταράκτη είχε γλαύκωμα, αθεράπευτο, και έτσι ο γέροντας θα έμεινε τυφλός για όλη τη ζωή. Και ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, του είπε το λόγο το χαρακτηριστικό: «Κρίμα, γέροντα Αρσένη, έπρεπε να πάμε και σε έναν άλλο γιατρό, γιατί θα ίσως θα το προλαβαίναμε». Και πολύ απλά του είπε: «Γέροντα, αν ο Θεός ήθελε να έχω το φως, θα σε φώτιζε να με πας και σε έναν άλλο γιατρό. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μου. Το συμφέρον μου είναι αυτό, να μην έχω το φως ή το όνομα του Θεού δοξασμένον». Που σημαίνει ότι και στη σημερινή μας εποχή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γκρινιάζουν, δεν μεροβλατρούν, αλλά δέχονται πραγματικά το θέλημα του Θεού αγωγής τους μέσα στη ζωή. Έτσι αυτό το γεροντάκι καταξιώθηκε, και όταν έχασε το φως και όταν δέχθηκε με αυτή την αισιοδοξία αυτό το πράγμα, τότε αυτό το γεροντάκι συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να ζει την ασκητική ζωή. Συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να κάνει τον αγώνα του, να κάνει τις μετάνοιες του. Δεν το μόδισε σε τίποτα το φως των ματιών του. Συνέχιζε γιατί αγαπούσε τον Χριστό και είχε τον Χριστό μέσα στην ζωή του σαν κεντρικό οδηγό. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, θυμάστε, ξεκίνησε να γίνει στρατιωτικός, γιατί ήταν και ο αδελφός του και του άρεσε να πάει να γίνει χωροφύλακας εκείνη την εποχή. Αλλά ένα έγκυσμα στον πόδι τον έβγαλε εκτός. Δεν μπορούσε να γίνει. Μετά σκέφτηκε να πάει να γίνει ταχυδρομικός. Και πραγματικά πήγε, γράψανε, και στο τέλος το αποτέλεσμα έβγαλε δικαδικό αριθμό, αντί να βγάλει μονοάδελφο. Όταν βγήκε έξω, είπε στους άλλους: «Τι έγινε, τι αριθμό έβγαλες?» Λέει: «Έβγαλα μονό». Εγώ, λέει, έβγαλα δικαδικό. Τι είχε γίνει? Τα 12 τέταρτα δεν τα είχε κάνει. Πόσο είναι τα 12 τέταρτα? 12, 3, έτσι δεν είναι? 3. Δεν το είχε κάνει αυτή τη διαίρεση και έβγαλε δικαδικό και έχασε και τη θέση στον θέμα του ταχυδρομείου. Και λέει: «Ο Θεός ήθελε και με τον έναν τρόπο και με έναν άλλον τρόπο, μου άνοιγε το δρόμο του μοναχισμού και όχι εκεί που ήθελα εγώ. Έκανε απακούρι και έγινε αυτό που έγινε». Και όταν έγινε μοναχός και αρρώστησε,
κάποια στιγμή από εκεί στικόκυγος και δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Πήγε να καθίσει δεξιά, έκανε κατακλήσεις. Πήγε αριστερά, έκανε κατακλήσεις. Τώρα λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σηκώθηκε, πήγε στην Παναγία. Όχι. Ήταν ξαπλωμένος και έχει φτάσει σε μια έσχατη αίσθηση απογνώσεως. Και λέει τι θα γίνει. Και άκουσε μυστικά μέσα στην καρδιά του. Έτσι σε θέλω, Εφραίμ. Έτσι σε θέλω, να πονάς. Να είσαι αυτό το πράγμα. Και λέει να είναι ευλογημένο. Σηκώθηκε, πήγε και πήρε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας, άλυψε τις πληγές του και έκτοτε λέει μπορούσε να καθίσει όσες μέρες και όσες ώρες ήθελε στο κρεβάτι χωρίς να αποφοράει. Που σημαίνει πότε θεραπεύθηκε, όπως είπαμε όταν ο Αβραάμ έφτασε να θυσιάσει τον Ισαάκ στην τελευταία στιγμή, έτσι και εκείνον. Όταν δέχτηκε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του, τότε τον θεράπευσε ο Θεός και μπορούσε να καθίσει. Βλέπετε η έννοια της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Τώρα από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα έτσι της πρόνοιας του Θεού. Αν έχετε υπομονή και θέλετε μπορώ να σας διαβάσω μερικά αυτά η πρόνοια του Θεού από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Διηγήθηκε ο Γέροντας. Επιστρέφοντας για το Άγιον Όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να ευχηθώ. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς δεν το ήθελαν, όπως πάντοτε συμβαίνει. Κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός, πιστεύοντας ότι ο γάμος είναι το καλύτερο πράγμα. Χωρίς να σκέφτεται ότι το παιδί του, οδηγώντας το γάμο, το οδηγεί στα βάσανα. Ενώ οδηγώντας το παιδί στο μοναχισμό, το οδηγεί στην άνεση. Έτσι. Καλό κύριο Σίμου και μπορώ να σας τα πω. Πιο πολλέ δυσκολίες έχει ο γάμος. Έτσι. Έφυγε κρυφά, χωρίς να πάρει τίποτε μαζί της. Ήταν μια πονημένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός είπα. Σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και το ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Συνήθως πάντοτε, τώρα εσείς έχετε τηλέφωνα φυσικά, τα τηλέφωνα δεν χρειάζονται ξυπνητήρι. Εμείς οι μοναχοί πάντα κουβαλάμε το ξυπνητήρι όταν έχουμε τηλέφωνο. Μόλις επέστρεψα, έφτασα στη Δάφνη, με φώναξε ένας προϊστάμενος φιλοθέητης, γιατί ήταν στη Φιλοθέο, ήταν εκείνη την περίοδο που ήταν στη Φιλοθέο. Έχω εδώ τα ζώα του μοναστηριού. Να βάλεις τα πράγματά σου, αλλά και εσύ να ανέβεις. Τα ακούς, θα κάνεις υπακουή. Και πράγματι έκανε υπακουή. Έφτασα ξεκούραστο στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω κι άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις, κράτησε του. Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού που τόσο χειροπιαστά έλειπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο. Βλέπετε η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μια άλλη φορά πήγαινα αργά το απόγευμα στη Μονή Σταυρονικήτα, στο Καλύβι. Από τη Μονή Σταυρονικήτα στο Καλύβι του Τιμίου Σταυρού, το Παπατήχωνα. Το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί. Με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Σκέφτηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τροβά, γεμάτο πράγματα και τον άκουγα ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχα γίνει μουσκημα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω την καλύβη. Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω κεφακό, αλλά πώς να τον διακόψω. Η αγάπη του. Εκείνος πονούσε και άκουγε ο Άγιος του Γέροντας τον πόνο του. Δεν σκέφτηκε, ήταν δύσκολα. Το ρώτησα πού θα μείνει και μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λίγο εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρισα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια μου έφεγαν κάτω, ο τορβάς μου πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μου μαζεύτηκε στο λοιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυκτικό και τον όρδο, θα φωτίσω και θα βρω το κελί μου. Άρα για αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του.
Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο το λάκκο της Καλλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στην καλύβα. Βρήκα και το κλειδί από το λοκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και τότε εχάθηκε εκείνο φως, δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπετε πως το φιλότιμο του ανθρώπου ανάγκασε το Θεό να το ανάψει αυτό το φως της χάριτος του. Και ένα άλλο πράγμα. Να κάνεις, έλεγε σε κάποιον, να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεις στη Θεία πρόνοια, στο Θείο θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Πώς ένα μουσικό μπορεί να το ξέρεις και να το ψέλεις, αλλά όταν είναι τονισμένο μπορείς να το διαβάσεις, είσαι πιο σίγουρος. Έτσι αυτό εννοεί τονισμένη πίστη, που σημαίνει είναι πίστη πιο σταθερή. Γιατί ένας που έχει τα μουσικά μπορεί να ψάλει πραγματικά πιο καλά. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα είναι να έχει σύμμαχο το Θεό. Θυμάμαι, πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια γιατί πήγαινα στο εξοκλήσιδες από μικρός και προσευχόμενα. Αν κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς θα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλα στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του φικαιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού, με πήραν σαν ασυρματιστή. Μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Δε τι μέσο έχω, δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοεδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο Γενικό Επιτελείο? Αφού επέμειναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο Γενικό Επιτελείο τον Χριστό. Έτσι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το φέκι. Η Αγία Γραφή Γέροντα λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως αποφεύγουν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Είπαμε, η προσευχή είναι αποτέλεσμα της πρόνοιας του Θεού. Δηλαδή χωρίς πρόνοια δεν μπορούμε να νοήσουμε την προσευχή μας. Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις τη λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε τον Άρτον ημών των υπηρούσεων δώσει μη σήμερα, μη ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε, με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάστασή μου. Μια μέρα επέφερα πολύ και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά στο τέπλο. Ήταν στιφό κρασί, φάρμακο όπως με οφειλεί. Την ίδια μέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Δηλαδή πρώτα έδειξε την πρόνοιά του ο Θεός και μετά έφερε και το κρασί. Σωτηρία από τη Θεία πρόνοια. Όταν επιδιώθηκα το μοναστήρι πάνω στην Κόνιτσα, την Παναστήρι, πώς το είπαμε, στο Στόμιο, έπρεπε να πάω επιγόντως να φέρω
κάτι υλικά από απόσταση 2 ώρων. Στον δρόμο, σε κάποιο σημείο δύσκολο που το έλεγα Γολγοθά, τόσο δύσκολο ήταν δηλαδή, συνάντησα ένα γνωστό με 3 ζώα φορτωμένα ξύλα. Είχαν ανταποδογιστεί τα σαμάρια τους και το ένα ζώο ήταν κοντά στο κρεμό και κινδύνευε να πέσει κάτω. Σκεφτόμουν, αν πάω να βοηθήσω, θα καθυστερήσω, αλλά και πάλι η συνείδησή μου δεν με άφηνε να διαφορήσω και πήγα. «Ο Θεός σε έστειλε, Πάτερ», μου είπε. Το βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα φορτώσουμε και έφυγα. Καθυστέρησα 20 λεπτά περίπου. Στον δρόμο είδα ότι είχε γίνει μια κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα. Μου είπαν ότι έγινε τόσο πιο μπροστά που υπολόγιζα ότι αν δεν βοηθούσα εκείνο τον άνθρωπο θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς της κατολιστήσεως και ήταν αδύνατο να σωθώ. Όλα έγιναν με την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός για να με σώσει ταλαιπώρησε τον άνθρωπο. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος μου είπε 1000 ευχαριστώ. Γύρισα προς τα πίσω και εγώ και το φώναξα από μακριά. Μπαρμπαναστάσε, με έσωσες, ο Θεός με έστειλε. Ο ένας είδε την πρόνοια στο χέρι των άλλων. Ο μεν Μπαρμπαναστάσης είδε την πρόνοια γιατί το έστειλε το γέροντα και το βοήθησε στα ζώα. Ο δε γέροντας είδε την πρόνοια διότι είδε, ας πούμε, την πρόνοια γιατί καθυστέρησε και έτσι δεν βρέθηκε εκείνη τη στιγμή της κατολιστήσεως. Και ένα ακόμη από το γέροντα Παΐσιο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Ισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός, αν την είχα κάτι να φάω, λίγο ψαράκι, θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βλέπετε, και το λίγο φαγητό το χρησιμοποιούσε σαν φάρμακο. Δεν ήταν πότης, αλλά ενθυμούμενος πάντοτε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον, ο λίγον είναι χρό δια το στόμαχόν σου, δηλαδή ως φάρμακο δια το στομάχι, έτσι και εκείνος χρησιμοποιήσε το κρασί ως φάρμακο. Τώρα εδώ ήθελε το ψαράκι πάλι ως φάρμακο, γιατί είχε πάντοτε προβλήματα με την υγεία του. Είχε προβλήματα με τα έντερά του. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πολύ, σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυπα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του περασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Τα πουλιά δεν πετάνε χαμηλά, πετάνε ψηλά. Και ένας αετός να πετάει τόσο χαμηλά, του φάνηκε παράξενο και σε λέει κάτι είναι το περασμό. Ας φύγω. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει για να μην το χτυπήσει ο αετός, είδα να σπαρταράει ένα ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα τον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει η καρδιά μετά να φας το ψάρι, μετά από τέτοια επέμβαση. Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφησε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του ένα αετό να κρατάει στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Επίσης το Πεντηκοστάριο, αφού ήταν η Κυριακή του Τυφλού, αυτό ήταν το βιβλίο που είπαμε, γιατί ήταν τέτοια εποχή σαν αυτή που επιδιανύουμε τώρα, στο περιθώριο της σελίδας είχε καταγραφεί το γεγονός, αλλά εκ των υστέρων το απέκοψε από ταπείνωση για να μην γίνει γνωστό, αναγκαστικά όμως, γιατί αλλιώς θα κουβόταν και τα τροπάρια της πίσω σελίδας, παρέμεινε το εξής τιμάχιον, από το οποίο μάλιστα διέγραψε μερικές λέξεις για να μπερδεύεται το νόημα, που με δυσκολία διαβάστηκαν. Δηλαδή, τι έγραψε? «Δόξα τω Θεώ και ευχαριστίας εις αυτούς που προσεύχονται και στέλνουν ελεημοσύνη αθόρυβα με τα πουλιά του Θεού στα πλάσματα του Θεού». Που σημαίνει έκοψε μερικές λέξεις να μην βγαίνει το νόημα. Ήταν ευγνώμων και πάντοτε θυμότανε αυτό το πράγμα. Βλέπετε, μέσα στην καθημερινή ζωή του Αγίου Ανθρώπου υπάρχει τόσο σημαντικά γεγονότα της πρόνοιας του Θεού. Αυτό ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε και τέτοια σημάδια της παρουσίας της πρόνοιας του Θεού και στη δική μας ζωή. Εγώ απλώς θα σας πω ένα δικό μου και να μπορεί να σας βοηθήσω. Όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, δεν μπορούσα να πάω στο μοναστήρι γιατί ήμουν μικρός.
λόγω της ενηλικιώσης του 21ου έτους τότε. Τώρα είναι στα 18. Τότε θα μπορούσα να φύγω γρηγορότερα. Τότε έπρεπε να μείνουμε μέχρι τα 21. Έπρεπε είχα τελειώσει τη σχολή μου, την εκκλησιαστική, και παρέμειναν άλλοι 15 μήνες. Τι να κάνω τότε, όταν ήμασταν στη σχολή του Βόλου, κάποιος μας είπε να πάμε ως πρακτικοί νοσηλευτές στο Ασκληπιού της Βούλας. Και πράγματι κατεβήκαμε όπως ήμασταν 4-5 αγόρια και πήγαμε στο Ασκληπιού της Βούλας ως νοσηλευτές. Έμεινα εκεί 15 μήνες. Φάνηκε ότι τακτοποιήθηκε ένα βιοποριστικό πρόβλημα και μια καλή εύλογη αιτία μέχρι που να ενηλικιωθώ για να πάω στο μοναστήρι. Αυτό είναι το ανθρώπινο το οποίο είδα. Όταν όμως πήγα στο μοναστήρι, είδα πράγματι την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν η πρόνοια του Θεού? Ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ήταν γεροντάκια και έπρεπε κάποιος να τα βοηθήσει νοσηλευτικά. Οπότε μέχρι που να έρθει ο γιατρός, ήμουν ο πρακτικός γιατρός, ο νοσοκόμος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο γεροκόμος στα γεροντάκια. Δηλαδή ένα απλό σημάδι που αν κανείς θα το δει απλά, θα πει ένα τυχαίο γεγονός. Αν όμως θέλει να το δει με τη διάσταση της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού μέσα στην ζωή αυτών των ανθρώπων στα γεροντάκια που ήταν αφιερωμένα στο Θεό, θα το δει ότι ήταν της πρόνοιας του Θεού. Και άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν μέσα στη ζωή μας που δείχνεται ακριβώς αυτή η έννοια της πρόνοιας του Θεού. Τον έμπορο τον οποίο ο Θεός δεν τον άκουγε. Ένας έμπορος παραπονείται στον Άγιο Βελεμύροβιτς ότι δεν τον ακούει ο Θεός. Κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε έτσι. Και λέει, παραπονείσαι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σου. Σε πολλές δυσκολίες προσευχόσουν στον Θεό και ποτέ δεν σε έσωσε από καμιά. Πώς όχι, αναρωτιέμαι, αφού ειδού εσύ επέζησες από όλες τις δυσκολίες. Παραπονέσαι ότι δεν σε ακούει, αλλά παρά τα αυτά ζεις μετά από τόσες δυσκολίες, άρα λες ψέματα. Πάντοτε ο Θεός, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σε σώζει. Όμως, επέτρεψε μου μια ερώτηση. Εσύ ακούς τον Θεό? Μέσα και από την Παλιά και από την Κοινή Διαθήκη, ο ύψος Θεός υποσχέθηκε να ακούει τους ανθρώπους υπό τον όρον ότι οι άνθρωποι να ακούν εκείνον. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τον Θεό να ακούει τις προσευχές μας, όταν εμείς δεν ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Εσύ ακούς τον Θεό, αφού ζητάς ο Θεός να ακούει εσένα. Εκπληρώνεις τους θείους θεϊκούς νόμους και κρατάς τις τάξεις του. Εάν δεν το κάνεις, τότε είναι παράξενη η απέτησή σου ο Θεός να ακούσει εσένα και να υπακούσει. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και έπλυνε τα πόδια εκείνων που τον αγαπούν. Οι Απόστολοι τον ακολουθούσανε και έπλυνε τα πόδια, δείχνοντας ότι μέσα στη ζωή αυτούς που τον αγαπάνε ο Θεός τους διακονεί. Στον Δημιουργό μας είναι μεγάλη η χαρά να ακούει τα υπάκουα παιδιά του. Ο Δημιουργός υπάκουσε στον Μωυσή, τον Αβραάμ και τον Ιακώβ σε ό,τι τον παρικάλεσαν από αυτά τα παραδείγματα που είπαμε, και μέσω φυσικών και επιφυσικών ενεργειών εκείνος άπλωνε το έλεος του σε εκείνους που εκπληρώνουν τον νόμο του. Ο Θεός κάνει και τα θαύματα και ξεπερνάει τους νόμους. Εάν αυτός δεν ήθελε να υπακούσει τις δικές μου και τις δικές σου προσευχές, τότε συνέβη αυτό συνέβη ή εξαιτίας το ότι εμείς δεν θέλαμε να υπακούσουμε τις εντολές του από την Διαθήκη, ή επειδή οι προσευχές μας ήταν ανορθόδοξους. Μέσω του Ισαΐα, του προφήτη Ισαΐα, έλεγε ο Κύριος στον ανυπάκο λαό του Ισραήλ: «Εάν πληθύνεται την δέηση, ούκ εις ακούσουμε εγώ». Δηλαδή ήταν ανυπάκος. Οπότε τους είπε, όσο και αν προσεύχεστε, εγώ δεν θα σε επακούσω. Ενώ λίγο πιο μετά είπε στον ίδιο τον Ισραήλ: «Και αν θέλετε και εις ακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν όμως κάνετε αυτό που λέω, τότε θα φάετε όλα τα αγαθά της γης». Ο Θεός μας ακούει όταν ακούμε και δεν ακούει όταν δεν ακούμε. Ακόμη δεν ακούει ούτε όταν,
ακόμη δεν ακούει τότε που ζητάμε κάτι επιζήμιο και ανόητο. Και φέρνει το παράδειγμα. Οι Απόστολοι, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παρικάλεσαν τον Χριστό μια φορά να αφήσει φωτιά από τον ουρανό στο χωριό, το οποίο δεν ήθελε να τους δειχθεί να περάσουν τη νύχτα. Το θυμάστε το περιστατικό που ανέφερε στο Ευαγγέλιο. Αυτός ο Χριστός τραφής τους επιτίμησε αυτούς. Όχι μόνο δεν εκπλήρωσε το αίτημα, αλλά τους μάλωσε κιόλας. Θυμήσου και εσύ, εάν οι προσευχές σου ήταν άξιες του ανθρώπου και άξιες του Θεού. Και κάτι ακόμη. Γιατί προσεύχεσαι στο Θεό μόνο στη δυσκολία? Με αυτό ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ενώ ευρίζεις το Θεό σου.

0: μας πατέρα. Το πιο γλυκό, τι πιο γλυκό υπάρχει από αυτό? Και τι υπάρχει πιο γλυκό για τα παιδιά από το να βρίσκονται παρόντες οι γονείς τους? Ας φροντίζουμε λοιπόν και εμείς ασταμάτητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουρανίου πατέρα μας με την καρδιά και με τις σκέψεις και με τις προσευχές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου φίλοι στην τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στην γνωστή προσευχή του Αγίου Εφραίμ, η οποία επαναλαμβάνεται πολλάκις κατά τη διάρκεια των ακολουθιών αλλά και των ατομικών, θα λέγουμε, προσευχών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Όπως το είχα πει στην πρώτη εκπομπή, αυτή η συζήτηση, φέτος γενικά ο Άγιος Πυραιός μας έκανε την τιμή να μας συνοδεύσει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ως καλεσμένος αυτής της εκπομπής. Είδαμε μέχρι τώρα, σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε καθηγητά, για την τιμή και την αγάπη σας.
0: Την αργία και την περιέργεια. Η αργολογία, φιλαρχία έχει κανονικά σειρά, αλλά ας πάμε στην αργολογία λιγάκι, που είναι ένα άθλημα στο οποίο λίγοι κάνουν εγκράτεια. Μπορεί να εγκρατεύεσαι από πάρα πολλά άλλα πράγματα, από την νηστεία, αλλά δεν νηστεύει κανείς στο στόμα.
1: Η γλώσσα, η θύρα της γλώσσης.
0: Και θα ξεκινούσα τη συζήτησή μας με αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, τελικά το στόμα, για ποιο λόγο μας το δώσε ο Θεός?
1: Ο Θεός μας το δώσε το στόμα για να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να τον λατρεύουμε, να επικοινωνούμε ένας με τον άλλον, να είναι το εκφραστικό όργανο της αγάπης, των συναισθημάτων μας, της λογικής μας, της επιστήμης μας, να εκφράζει το λόγο. Εάν κανείς ενδοσκοπήσει πώς εκφέρεται ο λόγος, μιλώ στη φυσιολογία του πράγματος, κανείς μένει έκθαμβος. Δηλαδή, πώς πάλεται ο ήχος, πώς ο ήχος φτάνει στο ακουστικό πόρο, πώς μετά μεταβιβάζεται στο κέντρο του εγκεφάλου, πώς αναλύεται σε έννοιες, σε ιδέες, σε σκέψεις. Ένα θαύμα που δείχνει ότι δεν είμαι με τυχαία συνάρμοση κιτάρων, όπως λένε κάποιοι ανόητοι αδελφοί μας, ασταθείς, αλλά είμαι ένθεος δημιουργία. Λοιπόν, μας το έχει δώσει για αυτό το λόγο. Αλλά επειδή όλα τα διαστρέφουμε μέσα στην ελευθερία που όμως δεν είναι ασίδωτη, γιατί είμαστε ελεύθεροι αλλά και υπεύθυνοι, δυστυχώς γίνεται λοιπόν ένα όχημα για να πλεονάσει η κακία, η αντιπαλότητα, η αντιδικία, το ψέμα. Η γλώσσα λοιπόν πραγματικά είναι ένα όργανο θεόσδοτο που μπορεί όμως, εάν κάνουμε κακή χρήση, να γίνει και πηγή πολλών συμφορών. Η αργολογία
0: είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας γενικότερα, μάλιστα, στη χριστιανική ζωή συνδέεται το στόμα και η γλώσσα γενικότερα με πάρα πολλά αμαρτήματα.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Τα οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και ο Θεοφόρος και Θεοφώτιστος, Όσιος Εφραίμ, ακριβώς την θέτει, όπως είπαμε, στις καρδιακές αμαρτίες. Ενώ γίνεται με ένα σωματικό όργανο. Mm-hmm. Η αργολογία είναι μια καρδιακή αμαρτία, γιατί εκ της καρδίας λαλεί η γλώσσα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν και την θέτει ως ένα πάθος που πρέπει να το καταπολεμήσουμε, ιδιαίτερα αυτή τη ιερά περίοδο, για να φτάσουμε με τον Χριστό στη συσταύρωση και συνανάσταση. Και φυσικά η γλώσσα, ο αργός λόγος.
0: Ποιος είναι τελικά ο αργός λόγος?
1: Ο αργός λόγος είναι ο λόγος που δεν έχει πνευματική ωφέλεια, που γίνεται για να κρίνει, να χαρακτηρίσει, να προσβάλλει, να δυναμητήσει τη σχέση των ανθρώπων, και καταλήγει μετά τελικά, ο αργός λόγος καταλήγει μετά στην σαπρολογία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας κηρύσσει διαπλησίως ότι «Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλίτς αγαθός πεσικοδομή της χρίας, της πραγματικότητος». Και ο Κύριός μας, το κυριότερο, κύριε καθηγητά, στην επιτόρους ομιλία, σε αυτό το θαυμάσιο και ανυπέρβλητο κείμενο που συμπληρώνει τον νόμο, γιατί δεν ήθελε να καταλύσει τον μάντο συμπληρώσει, θυμίστε ότι μας είπε κάτι φοβερό, ο οποίος πει των αδελφών του «Μωρέ και ρακά, ένοχος είναι στο συνέδριο», εννοούσε δηλαδή στον νόμο, ναι, ο Μωυσέος,

0: αλλά και ενώπιον της γέννης, της κρίσεως της αιωνίου. Άρα λοιπόν η γλώσσα η οποία αργολογεί και ομιλεί με τρόπον ασύνετον οδηγείται μαθηματικώς στην αισχρολογία, στην κατάκριση και στην πραγμάτωση αμαρτιών που οδηγούν στην αποκοπή του ανθρώπου από τη Θεία Χάρη. Ο Αββάς Ιλουανός, ο μεγάλος αυτός ασκητής, όταν τον επισκέφθηκε κάποιος και του ζήτησε λόγο, λέει, γιατί να σου πω λόγο που θα είναι αργός, κοίταξε τι κάνω και κάνω το ίδιο.
1: Γι' αυτό και μερικοί είπαν ότι η αργολογία είναι ο μη αναγκαίος λόγος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ακριβώς. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται.
1: Ισχύει αυτό, ο μη αναγκαίος λόγος.
0: Ο μη αναγκαίος λόγος, άρα... ο μη επαρκής λόγος, ο μη ουσιώδης λόγος, αυτό που γίνεται με έναν τρόπο πνευματικού βερμπαλισμού, mm-hmm. η πολυλογία, η φλιαρία,
1: η
0: βατολογία, που ο Κύριος μας την στυλίτευσε ως ίδιο των ειδωλολατρών. Mm-hmm. Γιατί οδηγεί ακριβώς στην απρέπεια. Είπαμε ότι εκ της καρδίας εκπορεύεται ο λόγος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, είδατε, ότι έδωσε μια θαυμάσια εκεί προς την οικουμενική ανθρωπότητα, προς τον οικουμένη, προς κάθε μαθητή, όχι της εποχής εκείνης, όλων των εποχών, ότι αυτό που βγαίνει από την καρδιά ενοχοποιεί τον άνθρωπο. Και αυτό που βγαίνει από την καρδιά εκφράζεται πώς? Για τις γλώσσες, για του λόγου. Γι' αυτό λοιπόν και για τον πράξεων βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν και είναι βασικό θέμα ότι η αργολογία είναι μια πνευματική νόσος την οποία οφείλει να καταστήλει ο ευσεβής άνθρωπος που αγωνίζεται να κάνει το πέρασμα με τον Χριστό στο αιώνιο Πάσχα, στην αιώνια Άνοιξη, στο αιώνιο Έαρ. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν κανείς πίπτει, γιατί μετά από την αργολογία ως επόμενο βήμα κατά βαραθρώσεως είναι η σαπρολογία.
1: Κάνει εντύπωση ότι ο Άγιος Ιάκωβος συνδέει τον αργό λόγο με την μη ορθή πίστη. Γράφει, ας πούμε, αν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος, ότι θρησκεύει, ναι, σωστά, και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά απατά την καρδιά του, αυτού η θρησκοληψία είναι μάταια.
0: Είδατε.
1: Ματέος, δηλαδή, θρησκεύει κάποιος. Ναι. Άρα, ματέος πιστεύει.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο ενδεικτικό της σημασίας που έχει στον όλον άνθρωπο αυτή η δωρεά του Θεού που είναι ο λόγος. Ο λόγος λοιπόν δεν μπορεί να μην είναι άλατη πνευματικό ηρτημένος, αλλά να είναι ένας αργός λόγος, ένας λόγος ευτράπελος, χυδαίος, ένας λόγος ο οποίος δεν έχει ουσία και πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού πρέπει τα πάντα, και ο λόγος του και οι σκέψεις του και η κρίση του και η προοδεία, τα πάντα να στρέφονται προς εκείνον. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
1: Ο οποίος συνεχίζει λέγοντας, αν κάποιος δεν πέφτει σε πτέσματα κατά τον λόγο του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και μπορεί να χαλιναγωγήσει ολόκληρο το στόμα του.
0: Τι ομορφιά, τι ομορφιά.
1: Έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, ευαισθησία.
0: Μα είναι βασικό θέμα, γιατί είπαμε, η καρδιά. Το κέντρο του ανθρώπου, κύριε καθηγητά, όπως εσείς διδάσκατε χρόνια και χρόνια, είναι η καρδιά στον άνθρωπο. Ξέρετε, στην θύραθεν, ας πούμε, επιστήμη είναι ο νους, λένε, ο εγκέφαλος, οι νευρώνες του εγκεφάλου. Αλλά στην αληθινή θεολογία, στην αλληποκάλυψη που εσείς διδάσκατε από τους πατέρες, παρότι το γνωστικό σας αντικείμενο ήταν ευρύτατο, ωστόσο είχατε μια βαθιά ενδοσκόπηση των πατέρων στο λόγο σας και στην όλη σας θεολογική συγκρότηση. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι από την καρδιά λοιπόν βγαίνει, δια του λόγου που αρθρώνεται, η ποιότητα της υπάρξεως, το είναι του υπάρξεως. Η όλη πορεία, η όλη προδιάθεση από εκεί εκπορεύεται. Γι' αυτό και εκ του στόματος λέει θα σε κρίνω και εκ τη γλώσσα σου θα κριθείς. Είναι φοβερός λόγος. Mm-hmm. Μα από τη γλώσσα μου θα κριθώ. Ναι, γιατί αυτή είναι το εκφραστικό όργανο του όλου ανθρώπου. Είναι βαθιά, δηλαδή, η εννοίδια αυτή την οποία μας αποκαλείται ο λόγος του Θεού μεταξύ γλώσσης και καρδίας είναι φοβερή.
1: Είναι ό,τι μπαίνει δια των οφθαλμών μπαίνει και ότι τη ακούει μπαίνει μέσα μας. Ενώ με τον λόγο εκφράζεται.
0: Αλλά έχει, προσέξτε, με τον οφθαλμό μπαίνει, αλλά δεν είναι απόλυτο σωστό ότι θα υπάρχει συγκατάθεση. Αλλά εδώ με τη γλώσσα η συγκατάθεση έχει επισυμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρετε, η αμαρτία δεν διαπράττεται μόνο με την όραση. Βέβαια, εκ του οράν το εράν, εντάξει. Και πρέπει να προσέχει κανείς και τα μάτια του, τι βλέπει. Και είναι πολύ επικίνδυνα τα μάτια, είναι οι θύρες της ψυχής. Αλλά δεν είναι απόλυτο ότι θα επισυμβεί η αμαρτία. Από τη γλώσσα όμως, όταν βγαίνει πια, από εκεί Είναι η πλήρης απόδειξη.
1: Γιατί παρόλα αυτά και ακόμα και οι θρησκοί άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι θρησκεύουν, είναι επιρρεπεί στην εργολογία.
0: Γιατί ο άνθρωπος είναι μεταπτωτικόν, είναι μια κατάσταση της μεταπτωτικής οντολογίας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Ευρισκόμεθα μέσα σε ένα σύστημα που τα πάντα ευρίσκονται μέσα από τη ροπή της αμαρτίας ευεπίφορα σε κάθε είδους έκπτωση. Είναι μια έκπτωση κι αυτή. Είμαστε όμως και άνθρωποι επιρρεπείς σε αυτό το πράγμα. Το βλέπετε, ακόμη και άνθρωποι θεοσεβείς, γι' αυτό και η σιωπή είναι μία από τις βασικές αρετές.
1: Είναι καιρός του Λαλήν και καιρός του Σιγάν.
0: Ναι, ναι. Και η σιωπή στον πνευματικό άνθρωπο, άλλωστε αυτή η περίοδος, κύριε καθηγητά, το ξέρετε καλή ονεμού ότι είναι μία περίοδος σιωπής. Ενδοσκοπήσεως πνευματικής, περιφρουρήσεως του εαυτού μας. Αυτό δεν μπορεί να επισυμβεί με πολλά λόγια, με χάχανα, με χαχοσκογγελιτά. Είδατε πόσο σημαντική είναι αυτή η ακολουθία του αποδείπνου, του μεγάλου αποδείπνου. Πόσο η ψυχή προσεύχεται και εκλείεται προς τον δημιουργό της με αυτούς τους λόγους της χαρμολύπης και της πνευματικής αυτομεμψίας και πόσο διδακτική είναι η λατρεία της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων. Με αυτό το πέπλο του μυστηρίου, της εισκοτήσεως, της ελλείψεως του υλικού φωτός που όμως αναπλύεται από το πνευματικό φως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο διάλογος που αποδίδει σε αυτόν η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ακριβώς αυτό επισημειώνει σε κάποιο σημείωμά του, ότι ο άνθρωπος λέγει είναι ένα πρόσωπο που σε αυτή την περίοδο της πορείας του προς τα πάθη τα σεπτά καλείται να κλείσει τον εαυτό του. Και ο Κύριος μας καλεί τι να κάνουμε, να μπούμε στο ταμείο μας. Τι σημαίνει μπαίνω στο ταμείο μου? Δεν αρχίζω να λέω, αλλά εισέρχομαι στον εαυτό μου. Όλοι οι άνθρωποι, και οι μοναχοί, και οι λαϊκοί, και οι έγκαμοι και οι άγαμοι, έχουμε χρέος να μπούμε στο ταμείο μας. Και αυτή η σημερινή έκπτωση, αυτή η αποσκοράκηση των αληθών πραγμάτων του βίου μας, ακριβώς εδώ βρίσκει την αιτία του. Στο ότι δεν μπαίνουμε στο ταμείο μας.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Οπότε αργολογία και ταμείο δεν πάει μαζί.
1: Δεν πάει μαζί. Όπως και πνευματική ζωή και αργολογία δεν πάει μαζί. Μου κάνει εντύπωση. Ο Μάγας Βασίλειος χαρακτηρίζει λύπη κατά του Αγίου Πνεύματος την αργολογία. Ότι αργολογώντας λυπούμε.
0: Ναι, διότι
1: στενοχωρούμε το Άγιο Πνεύμα.
0: Διότι ήμεθα ναή του Αγίου Πνεύματος, κύριε καθηγητά. Ο Παύλος το λέγει αυτό μεγαλειωδώς. Ήμεθα ναή. Ο Θεός δεν λατρεύεται σε χειροποίητα πράγματα, σε σπίτια, σε τούβλα, σε πέτρες, αλλά εντός του ανθρωπίνου προσώπου. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαι ναός του Θεού, γι' αυτό και ο καθένας, πώς μετέχουμε στη γενική ιεροσύνη, πώς είμαι θα βασίλειον ιεράτευμα. Ο καθένας είναι ιερεύς του ναού του εαυτού του. Και ο Πανάγιος Θεός έρχεται και κάνει μονή, λέει, στην καρδία του ανθρώπου. Εκεί μέσα γίνεται το τελεσμοί το μέγα μυστήριο του γάμου μεταξύ του ακτίστου δημιουργού και του κτιστού ανθρώπου. Και γίνεται ο άνθρωπος ναός Θεού κατά χάρη. Πώς τα σκηνώματα των Αγίων, κύριε καθηγητά, μένουν αδιαλόβητα? Χώμα δεν είναι, νερό δεν είναι? Όλοι μας έχουμε κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, περισσότεροι τουλάχιστον στην ηλικία τη δική μου. Ξέρουμε τι είναι ο οργανισμός μας, ξέρουμε τι έχουμε. Και όμως αυτό το νερό και το χώμα απολαμβάνουν ακτής του χάριτος και υπερβαίνουν την κυταρική σύψη. Και βλέπετε το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Είχα πάει τώρα πριν από καιρό εκεί με την περιπέτεια τη δικαστική του Αγίου Κερκύρας, ο οποίος αθωώθηκε πανηγυρικά γιατί ο άνθρωπος απλώς ετήρησε τα της πίστος θέσμα. Ναι. Λοιπόν, και προσκύνησε με τον Άγιο, ζωντανός, ακουμπάς επάνω και βλέπεις ένα ζωντανό σώμα από τον 4ο αιώνα. Ή ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ή ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά. Τα σκηνώματα των Αγίων, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή μας για τον Άγιο Αλέξανδρο του Σβύρ, που είναι το σώμα του σαν να το βλέπεις σήμερα, ζωντανό. Πώς γίνεται αυτό? Η χάρη του Θεού που κατοικεί στην καρδιά και γίνεται μονή ο άνθρωπος της Αγίας Τριάδος, εκχαίεται και αγιάζει και διαχέεται και στο υλικό περίβλημα, στο σώμα. Και βγαίνει το σώμα του Οσίου Βυσαρίωνος στη μονή εκεί της Μητροπόλεως Θεότιδος, της μονή Αγάθων, της Παναγίας της Αγάθης όπως λέγεται. Λοιπόν, πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί σε μένα, αρχίζει να αργολογείς, να αρχίζει να λες ανοησίες, ευτράπελα. Άλλωστε μην λησμονούμε ότι οι πατέρες κατέγνωσαν όλο αυτό το γεγονός του καρναβάλου όχι μόνο σαπρεπής πράξη αλλά και σαπρεπής λόγους. όπως αν θυμίστε.
1: Η βατολογία γιατί θεωρείται προσβολή του Θεού, γιατί ο Θεός δεν ακούει τα πολλά, κύριε Λέισον?
0: Γιατί ο Θεός, γιατί τότε η βατολογία ήταν το βασικό πνευματικό, μάλλον λατρευτικό όχημα των ιδωλολατρών, οι οποίοι οι καημένοι νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιστεί η θεότητα να ενεργήσει. Θυμίστε από το βιβλίο των Βασιλειών το σκηνικό εκείνο, ναι, το Κάρμιλον, mm-hmm, με τον θεσβήτη Ηλία, τον πύρινο προφήτη, όπου εκεί παρακαλούσαν οι ιερείς του Άλσους και του Βάλ, τον ψευδοθεό, τον ανύπαρκτο Βάλ, να ρίξει φωτιά, να κατακάψει το ολοκαύτω, την θυσία εκεί που είχαν θέσει. Και ουκίν φωνή, λέει, και ουκίν ακρόασης, από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί οι καημένοι. Και λέει, τους είπε ο προφήτης, ο θεσβήτης, ένα χαριτωμένο έτσι λόγο, τους είπε, κοιτάξτε, λέει, φωνάξτε ακόμη, μπορεί να κοιμάται και να μην έχει ξυπνήσει ο Θεός. Λοιπόν, η βατολογία ήταν κάτι που καταρχάς δεν εμπεριέχει το στοιχείο ότι ο Θεός δεν γνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου και έχει ανάγκη να του τις υποβάλει ο πιστός. Ο Θεός δεν έχει μέσα στην πρόνοιά του λάβει μέρημνα έως και την αρρύθμιση των τριχών της κεφαλής μας. Άρα γνωρίζει, εκείνος ξέρει και ένα στρουθείο που πίπτει, γιατί πίπτει στη γη. Εκείνος ευλογεί τα άνθη και είναι πιο όμορφα και πιο ένδοξα από τον Σολομώντα, στη δόξα του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Είναι δυνατόν εμένα πιστεύω με τον Θεό και εγώ να έχω ανάγκη να του το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω? Βέβαια, ο Κύριος μας έχει δώσει και μια εντολή. Ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αλλά αυτό προϋποθέτει το μέτρο της διακρίσεως.
1: Αυτό που λένε μερικοί ότι ο Θεός βαριέται τα πολλά, κύριε Λέισον.
0: Εντάξει, είναι ένας λαϊκός λόγος που δεν είναι. Τώρα είναι και μια λαϊκή ρίση σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν προσευχόμεθα με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο Θεός γνωρίζει.
1: Δηλαδή,
0: και αποδίδει σε εμάς εκείνο που πρέπει να μας δώσει. Και ποτέ δεν κάνει. Είχα μια περίπτωση. Να την πω για να την ακούσουν οι ακροατέ ή οι τηλεθεατέ, οι αγαπημένοι μας αδελφοί. Είχα ένα ζεύγος στο Πετραχύλιμο όταν ήμουν ιερεύς, οι οποίοι είχαν μεγάλη, τεράστια επιθυμία να αποκτήσουν παιδάκι. Ο Κύριος δεν τους έδιδε. Είχαν περάσει 5 χρόνια. Προσήφχονται, κάναμε λειτουργίες. Και εγώ οικέτευα, πραγματικά σας το λέω, κάθε λειτουργία. Ο Θανάσης και η Μαρία να κάνουν ένα παιδάκι, Κύριε, σε παρακαλώ. Το θέλουν, είναι η χαρά τους. Λοιπόν. Πέρασαν άλλο ένας χρόνος με έντονη προσευχή, προσκυνήματα, τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τελικά μένει η Μαρία Έγκυος και κάνει ένα παιδί. Ένα παιδί τετραπληγικό, κύριε καθηγητά. Γιατί είχαν στίγμα και οι δύο, κύριε καθηγητά. Και κλαίγοντας και οδυρώμενοι, ήρθαν και μου στο πετραχύλι μου και λέγανε, γιατί ο Θεός. Τους είπα, γι' αυτό δεν θα στο έδινε ο Κύριος. Εκάμφθη όμως από τις προσευχές σας και ειδού το αποτέλεσμα.
1: Να το διευκρινίσω λέγεται και το σημείο αυτό. Αυτή η επιμονή στην προσευχή και στο αίτημα.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να εμπιστευτούν τον Θεό.
1: Δηλώνει κάτι για τον εαυτό τους ή λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης του Θεού?
0: Εγώ πιστεύω ότι λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης του Θεού, ο οποίος επειδή αγαπά τα παιδιά του, τελικά έδωσε το ποθούμενο. Όμως δεν ήταν προς το συμφέρον του.
1: Τελικά ο Θεός εκβιάζεται.
0: Όχι, δεν εκβιάζεται, αλλά επειδή είναι πατέρας και εσείς υπήρξατε ένας πολύτεκνος πατέρας, ξέρετε τι σημαίνει να είσαι πατέρας. Ο Θεός είναι πατέρας. Και είναι πατέρας στοργής αφαντάστου. Δεν μπορεί να παρευληθεί τώρα ο άνθρωπος πατέρας με τον Θεό πατέρα, έτσι δεν είναι?
1: Φωνώς.
0: Είναι φεδρό να το συζητούμε. Όμως ως πατέρας, κάποια στιγμή λοιπόν έδωσε αυτό που θέλαν τα παιδιά.
1: Δηλαδή,
0: δεν ήταν για το συμφέρον τους όμως, γι' αυτό δεν πρέπει. Η προσευχή μας πρέπει να έχει το μέτρο της κρίσεως. Κύριε, mm-hmm, προσεύχομαι σε σένα. Ξέρω την αγάπη σου, ξέρω τη στοργή σου, ξέρω ότι ποτέ θα με εγκαταλείψεις. Ποτέ. Εμπιστεύουμε την κρίση σου. Θέλω το θέλημά σου να γίνει. Κάνε αυτό που είναι προς το συμφέρον μου, Κύριε. Αυτή είναι η σωστή προσευχή και όχι αυτή η εκβιαστική κατάσταση.
1: Mm-hmm. Επειδή η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος προσευχής, έντονης προσευχής. Θέλω να το διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ζήτημα ποσότητας ή ποιότητας, η αναφορά μας?
0: Η προσευχή είναι θέμα ποιότητος.
1: Ποιότητας.
0: Το να διαβάζω μπουρμπουδιστά κάτι.
1: Ναι.
0: Το να μην έχω συγκέντρωση σε αυτό. Το να μην έχω κοινωνία. Η προσευχή είναι κοινωνία. Προσώπων. Δεν είναι μία απλώς, mm-hmm, τυπική να διαβάσω από ένα πάτερ ημών και
1: μια ικανοποίηση τυπικών υποχρεώσεων.
0: Και μια κάτι άλλο. Δεν είναι θρησκευτική, δεν είναι μια ικανοποίηση θρησκευτικής ανάγκης. Μια θρησκευτικότητας άρρωστης, πεπλανημένης. Είναι μετοχή.
1: Ή κάτι που κάνει για χατήρι του Θεού.
0: Ναι, ναι. Ή να του πω κάτι για, ναι, να τον υποχρεώσω. Και κάτι άλλο. Ενθυμίστε το γεγονός εκεί της Σαμαρίτιδος, πάντοτε με συνέχεια αυτό το γεγονός, που ο Κύριος μας βρίσκεται εκεί στο πηγάδι με τη Σαμαρίτιδα. Η οποία Σαμαρίτιδα αδιαφορεί. Όταν όμως καταλαβαίνει ότι θα κερδίσει, δεν θα πηγαίνει να έρχεται στο σπίτι της και στη Σιχάρ και θα γυρίσει το πηγάδι του Ιακώβ για να παίρνει το νερό, λέει: δώσε μου το νερό αυτό να το πιω. Αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Και είδε το Κύριος πώς την οδήγησε μετά. Που τι έκανε η Σαμαρίτης, αυτό είναι το σημαντικό. Άφησε το σταμνί και το νερό και πήγε να φωνάξει να πει: ελάτε, αυτός που είδα, μήπως είναι ο Χριστός. Γιατί πια έφυγε από την εξυπηρέτηση. Δώσε μου το νερό να μην τρέχω και να έρχομαι πηγάδι, Σιχάρ πηγάδι. Όταν άνοιξε τα μάτια της και της είπε: πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου, δεν έχω. Α, πώς δεν έχεις. Πέντε έχεις μέχρι τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι νόμιμος. Αμάν, σου λέει: εδώ έχουμε έναν προφήτη. Και αφήνει, λέει, είναι σημαντική αυτή η πληροφορία του Ευαγγελικού Λόγου. Αφήνει το σταμνί και το νερό και τρέχει να φωνάξει: ελάτε. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, δεν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, κύριε καθηγητά, για να ζητήσουμε εξυπηρέτηση και να γεμίσει το καλάθι μας με υλικά δώρα, με υγεία, με ευτυχία των παιδιών μας, με καλούς γάμους, με λεφτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο Θεός. Δεν είναι σούπερ μάρκετ. Είναι κοινωνία αγάπης. Θα μας προσφέρει τα πάντα και αυτά. Αλίμονο. Τα πάντα και την υγεία μας και την οικογενειακή μας ευτυχία και τη χαρά, αλλά προπάντων τον εαυτό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος τι είπε: ζήτετε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και τα αυτά πάντα προστεθήσετε. Αλίμονο είναι ο Θεός στο σούπερ μάρκετ. Αν βλέπουμε την Εκκλησία ή τη θρησκευτικότητά μας σαν μια εκζήτηση υλικών πραγμάτων, το κάνουμε πολλές φορές, είναι λάθος. Πρώτα ζητάμε τον Κύριο, ζητάμε την κοινωνία μαζί του, την υπέρβαση της κακίας μας, την θεραπεία των παθών μας και της αμαρτωλότητός μας και μετά.
1: Κοινωνείς μαζί του και αφήνεις τον εαυτό σου στα χέρια του.
0: Εμπιστεύσου τον Θεό και όλα θα γίνουν.
1: Επειδή η πίστη στην πρόνοια του Θεού είναι λίγο σπάνιον είδος παρά το μέγεθος της Ορθοδοξίας μερικών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας.
0: Πολύ στον εαυτό μας. Και κυρίως έχουμε και τη διάθεση να κρίνουμε τον Θεό. Καταλάβατε. Και να τον βάλουμε σε ζυγαριές.
1: Ή να τον πειράξουμε.
0: Ή
1: να ταυτίσουμε το θέλημά του με το θέλημά μας.
0: Έτσι ακριβώς. Και είπα σε κάποιους κάποια φορά τώρα, με σχέση και με την πανδημία, λέω: αδελφοί, να σας πω το εξής, ταπεινό έτσι. Όταν ο Κύριος πήγε στην, θα το ζήσουμε τώρα το γεγονός, στη Βιθανία και για να αναστήσει τον φίλο του, τον τετραήμερο Λάζαρο, έφτασε στο, μαζί με τη συνοδεία όλων, η Μάρθα και η Μαρία και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι, κλαίοντες και οδυρώμενοι, έφτασε στο μνημείο. Και στο μνημείο υπήρχε ένας μεγάλος λίθος. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο θαύμα, να μετακυλιστεί ο λίθος ή να σηκωθεί ο.
1: Να το αναστήσει.
0: Να αναστήσει.
1: Ναι.
0: Να αναστήσει, έτσι. Τι ήταν, ήτανε πολύ απλό ο λίθος. Να πει ο Κύριος, λίθε, φύγε από εκεί. Και όμως δεν το έκανε. Αλλά τι είπε, παρακαλώ, είπε στους παρατρεχάμενους, μετακυλίστε το λίθο. Και τον μετακύλισαν οι άνθρωποι το λίθο. Και εκείνος ανέστη τον νεκρό. Ο Θεός λοιπόν. Όταν εμείς μπορούμε κάτι να το κάνουμε, δεν παρεμβαίνει. Σέβεται την ελευθερία μας. Και θέλει και τη συνέργειά μας. Και αυτό είναι για την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε κάποια προηγούμενη φορά για την αργία. Ο Θεός θέλει να είμαστε συνεργοί του. Μας έχει καλέσει να είμαστε συνεργάτες του. Όχι απαθείς, αμέτωχοι, οι οποίοι απλώς απολαμβάνουμε τον δωρεό.
1: Και μάλιστα να έχουμε την πρωτοβουλία των κοινωνιών.
0: Ναι, δεν είμαστε σαν άκλυντρα ξαπλωμένοι, όπως τα ρωμαϊκά συμπόσια. Αλλά είμαστε ενεργοί. Εργαζόμεθα μαζί του. Γι' αυτό και βλέπετε στη Θεία Κοινωνία τι προσφέρουμε. Δεν προσφέρουμε σταφύλια και στάχια, αλλά προσφέρουμε άρτο και ίνο. Ο άρτος είναι το στάρι αλεσμένο, καθαρισμένο, ζυμωμένο, ψημένο, και το κρασί πάλι δεν είναι σταφύλια, είναι ο γλεύκος που έχει μπει στο βαρέλι, που έχει γίνει κρασί. Άρα λοιπόν έχουμε τα δώρα του Θεού, τα σάικτονσον, αλλά μαζί με τη δική μας συνέργεια, με τη δική μας προσπάθεια. Αυτό ακριβώς αγιάζει και τα δώρα. Αυτό ο Θεός αγιάζει.
1: Θα προσθέσω απλώς αυτό που οι πατέρες, ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπογραμμίζουν, ότι πρώτα κάνεις κάτι και μετά ο Θεός παρεμβαίνει.
0: Ακριβώς. Και όπου ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το έργο του, ο Θεός δεν παρεμβαίνει. Σεβόμαστε την ελευθερία μας.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η βατολογία είναι μια έκπτωση. Μια άρνηση της παντοδυναμίας του Θεού, μια άρνηση της παντογνωσίας του Θεού. Δηλαδή ξέρει εσύ πιο πολλά από εκείνον. Εκείνος γνωρίζει γιατί και πώς πρέπει να σου δώσει κάτι. Και άλλωστε αυτό το έχουμε απολαύσει όλοι μας στη ζωή μας.
1: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω πάλι το κλασικό ερώτημα που ενδιαφέρει με ένα προσωπικά. Η αργολογία, πού βλάπτει, σε ποιο σημείο βλάπτει ή σε ποια σημεία βλάπτει τις διαπροσωπικές σχέσεις?
0: Τις βλάπτει διότι αδειάζει τον άνθρωπο. Τον αποιεροποιεί τον άνθρωπο και έτσι δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος σωστός στη σχέση του με τον άλλον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα αυτό το γεγονός είναι μια έκπτωση που μπορεί να οδηγήσει στην πολυλογία, στην συκοφαντία, στην αισχρολογία, στα ευτράπελα ανέκδοτα του θανάτου που υπάρχουν και λέγονται, στην κομποριμοσύνη, στην υπερηφάνεια, στο ότι τα ξέρω όλα εγώ, είμαι γνώστης, εγώ είμαι οντότητα, και σε πολλές τέτοιες παρεκβάσεις. Και άρα λοιπόν, πώς μια τέτοια έκπτωση θα οδηγεί σε μια σωστή ανθρώπινη σχέση? Πώς μετά θα πει στον άλλον άνθρωπο, ας πούμε, αυτό που πρέπει πράγματι να ακούσει? Πώς θα σε δεχθεί ο άλλος μετά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σπερμολόγος, ο οποίος είναι πολυλογάς, αφλίαρος, ανόητος, εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται αμαρτία. Και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί για τις ανθρώπινες υγιείς σχέσεις, που είναι και μία ανάληψη σταυρού, ξέρετε. Γι' αυτό και πολλές φορές αποτυγχάνει ο γάμος, γιατί ο γάμος δεν είναι μία χρηστική κατάσταση. Αναλαμβάνει τον άλλο επί των νόμων και χρειάζεται υπομονή. Θυμάστε εκεί στην ωραία παραβολή του καλού σπορέως που λέει: αυτοί αυξάνουν υπομονή. Σήμερα δεν υπάρχει υπομονή. Πώς θα έχεις υπομονή λοιπόν και θα αποδεχθείς τον άλλον όταν έχει ένα συνεχές εκεί βερμπαλιστικό?
1: Σας έκανα το ερώτημα γιατί το βασικό κίνητρο για να αρρωγολογεί κάποιος, το ένα είναι να μιλήσει για τον εαυτό του, να εξάρει ότι έκανε ο Φαρισαίος. Και το δεύτερο κίνητρο του είναι να βλάψει τους άλλους. Προφανώς η αρρωγολογία είναι να βλάψει.
0: Και φτάνει μετά, μετά, μάλλον όχι αυτό. Εφαλτήριό της είναι και η περιέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχεις προσλαμβάνουσες παραστάσεις για όλο τον κόσμο, την κριτική, και αρχίζει μετά ο πυροβολισμός. Που γίνεται όχι μόνο με το στόμα, γίνεται και με το πρικτολόγιο, ξέρετε, σήμερα πλοία. Γιατί έχουμε τα νέα μέσα, όπως είπαμε, που δεν φταίνε τα μέσα, φταίνε οι χρήσεις των μέσων.
1: Επειδή δυστυχώς δεν θα σας έχω για την επόμενη εκπομπή να κουβεντιάσουμε και για τη φιλαρχία, που είναι πάρα πολύ βασικό, μας δίνεται ευκαιρία με βάση την αρρωγολογία, επειδή η αρρωγολογία έχει και αυτό το νόημα να κυριαρχήσω στον άλλο.
0: Μάλιστα. Η φιλαρχία είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς χτυπάει την πόρτα όλων μας. Εδώ τη χτύπησε στους δύο μαθητάς, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς.
0: Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Και μάλιστα πότε? Την ώρα που ανέβαιναν προς Ιεροσόλυμα. Και θα ενθυμίσετε την απάντηση του Κυρίου μας, ότι οι δοκούντες άρχοι των Εθνών κατ' εξουσία.
1: Ήταν τότε που η ίδια η μητέρα του ζήτησε να μπει ο ένας δεξιά και ο άλλος έρθει.
0: Ναι. Η Σαλόμη. Ζήτησε λοιπόν η καημένη Σαλόμη για τις γιους της καθεδρίες. Από εδώ και από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Εύλογο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι βασιλικό, δημιούργημα, κορονία των δημιουργημάτων. Θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του.
1: Γιατί
0: δεν
1: ο Εφραίμος Σύρος βάζει και τη φιλαρχία?
0: Γιατί
1: αποφεύγει ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί η φιλαρχία εμπεριέχει την εγωπάθεια, τον εγωισμό, την ίηση. Και ταυτόχρονα την άρνηση της αξίας του άλλου. Δηλαδή δεν αγνωρίζω τον άλλον, αγνωρίζω μόνο τον εαυτό μου. Όμως εκεί επανέρχομαι στο γεγονός εκείνο. Τι είπε ο Κύριος? Ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος, που να είναι μέγας, πρέπει να γίνει δούλος και διάκονος. Και έρχεται η ωραία εκείνη υπέροχη ακολουθία του νηπτήρος, με εκείνο το υπέροχο ψαλμικό που ψάλλομαι στις εκκλησίες μας. Ο λίμνας λέει και πηγάς και θαλάσσας ποιήσας. Λεντίο ζωνήμενο μαθητών πόδα ένυψε, ταπεινούμενο υπερβολή ευσπλαγνία και υψώνει μα από βαράθρων κακία. Λοιπόν, επομένως η φιλαρχία, η φιλοπρωτεία, η φιλοδοξία, αυτή η υπέρμετρος, οδηγεί ασφαλώς στην άρνηση του άλλου, οδηγεί ασφαλώς στην υπερηφάνεια, στην εγωπάθεια, που είναι ο μόνος τρόπος να αποκλείσουμε τη Θεία Χάρη.
1: Δεν τυχαίο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Εφραίμ παρακάτω χρησιμοποιεί την ταπείνωση και την αγάπη ως αναιρετικά όλων των προηγούμενων.
0: Μα ξέρετε, ο διάβολος, κάτω τους πατέρες μας, νηστεύει συνέχεια, δεν τρώει, είναι πνεύμα. Ναι.
1: Και πιστεύει.
0: Πιστεύει πιο πολλά, φρύσει και πιστεύει.
1: Φρύσει και πιστεύει.
0: Και αγρυπνεί αιώνιες, δεν κοιμάται καθόλου. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο που τον διαστέλει από τη δική μας πνευματικότητα, εντός εισαγωγικών? Είναι η ταπείνωση. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Πώς θα έχεις ταπεινοφροσύνη όμως όταν είσαι φύλαρχος, όταν θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από όλο τον κόσμο, όταν δεν έχεις μέτρο σε αυτό τη φιλοπρωτεία?
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και στην εκπομπή αυτή. πραγματικά θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι μαζί προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτές τις έννοιες. Να συνταξιδέψουμε.
0: Επειδή σε αυτόν τον δρόμο
1: για την Σαρακοστή. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε κάθε ευλογία στη Μητροπολή σας.
0: Παρακαλώ να προσεύχεστε και εσείς και οι αδελφοί μας εδώ.
1: Και εσείς να προσεύχεστε
0: για την Εκκλησία μας. Για την Αγία μας πίστη, για αυτό το μέγα θησαυρό που μας χάρισε ο Κύριος σε νοστρακίνη σκεύεση και που τόσο αφελώς και ασταθώς το διαχειριζόμεθα. Και παρακαλώ και τους αδελφούς για τη Μητρόπολη εκεί στον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι, για το έργο όλης της Εκκλησίας και όλων μας. Θέλω να συγχαρώ και εσάς για τις εκπομπές σας, να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Πατέρα Εφραίμ και την Μεπτουσία και το Ίδρυμα που μας φιλοξενεί και εύχομαι έργα αγαθά. Η χάρη του Κυρίου να είναι πάντα σε όλους.
1: Και εύχομαι και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές καλή και ευλογημένη Σαρακοστή και καλή Ανάσταση, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το σημείο αναφοράς.
0: Καλή διάβαση από τη φορά στον Αθανασία.
1: Αλλά για να αναστηθεί κάποιος πρέπει να περάσει από ένα στοιχειώδη Γολγοθά. Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητοί τηλεθεατές.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χαράλαμπο Βέντη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην φιλοσοφία της θρησκείας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βέντη, σχετικά με μία δήλωσή σας που είχα ακούσει σε μία ομιλία σας, ότι η πίστη μπορεί να είναι υπέρλογη, αλλά δεν είναι παράλογη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που είτε δεν είναι στους κύκλους των πιστών και της Εκκλησίας, είτε προέρχονται κυρίως από ένα επιστημονικό υπόβαθρο, που θεωρούν αρκετά σημεία της πίστης ως όχι απλά υπέρλογα, αλλά παράλογα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τη διαφορά μεταξύ του υπέρ και του παρά και πώς θα μπορούσε κάποιος να την εντοπίσει?
3: Ναι, όντως έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη αποσαφήνιση αυτών των πραγμάτων, των προθεμάτων αυτών των δύο. Παράλογη είναι μια πίστη, θρησκευτική ή όποια άλλη, η οποία επιμένει να μας λέει σήμερα ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι ο γεωκεντρισμός ισχύει ή ας πούμε ότι η εμφάνιση του ανθρώπου προέκυψε παρθενογενετικά.
2: Άρα κάτι που είναι επιστημονικά κάπως αποδεκτό και ίσως και πολλαπλώς παρατηρήσιμο, να πιστεύει κάποιος το ακριβώς αντίθετο.
3: Ακριβώς, ναι. Θα ήταν επίσης παράλογη μια οργανωμένη θρησκεία η οποία θα προέκρινε, ας πούμε, τον κανιβαλισμό ή ένα είδος απανθρωπίας στο πεδίο της ηθικής. Μια πίστη είναι υπέρλογη και όχι παράλογη όταν είναι βαθύτατα αντινομική. Όταν δηλαδή περιέχει μέσα αντινομίες, οι οποίες, μάλλον προκείμενες, οι οποίες αντιβαίνουν στον κοινό νου. Κάτι που θεωρώ ότι είναι αρετή του χριστιανισμού, η τριαδολογία του. Δηλαδή εδώ, εν αντιθέσει με τις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, οι οποίες είναι μονοθεϊστικές, ο χριστιανισμός κάνει έναν ισχυρισμό ο οποίος είναι πρώτης όψεως εξωφρενικός. Λέει ότι η χριστιανική πίστη είναι μονοθεϊστική, ταυτόχρονα όμως προτάσει έναν Θεό ο οποίος είναι τρία πρόσωπα. Και το τρία πρόσωπα το εννοούμε κυριολεκτικά, όχι συμβολικά ή μεταφορικά. Δεν είναι τρεις μάσκες που φοράει ο Θεός κατά καιρούς, αλλά ότι υπάρχει μια κοινωνία προσώπων με όλη την ακεραιότητα την οντολογική του προσώπου στην καρδιά του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί η ανθρώπινη λογική, γιατί η ανθρώπινη λογική κατά κανόνα αποστρέφεται τις αντινομίες και προσπαθεί να τις επιλύσει, γιατί τη βραχυκυκλώνουν. Όμως εδώ, μιλώντας για το Θεό και όχι για ένα κτιστό άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι πρόκειται η τριαδολογία είναι μια υπέρλογη προκείμενη, θεολογική, δογματική, η οποία όμως δεν είναι παράλογη. Κάποιος φυσικά ο οποίος απορρίπτει συνολικά όλες τις οργανωμένες θρησκείες ή ακόμα και ένας πιστός των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών μπορεί να πει ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί μου φαίνεται, εξακολουθεί να μου φαίνεται παράλογο.
2: Σαν να λέμε ένα ίσον τρία.
3: Ναι. Αλλά νομίζω και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως φυσικός ότι η ίδια η φυσική εξαναγκάζει τον άνθρωπο σήμερα να βλέπει ακόμα και πτυχές της υλικής πραγματικότητας αντινομικά, γιατί είναι αντινομικές.
2: Ίσως και αποφατικά. Έχει αποφατήσει αποφατισμό η φυσική.
3: Ακριβώς, αποφατισμό, και η κβαντομηχανική είναι μια, νομίζω, απίστευτα αντινομική επικράτεια της πραγματικότητας. Πολλό μάλλον αυτό ισχύει για την επικράτεια του ακτίστου, για τον άκτιστο Θεό, ο οποίος Θεός δεν μπορεί να χωρέσει στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικότητας και λογικής. Αν το έκανε θα ήταν ένα είδωλο και όχι ο άκτιστος ο ζών Θεός.
2: Γιατί θα ήταν είδωλο?
3: Θα ήταν είδωλο γιατί θα ήταν απόλυτα καταληπτός από τον ανθρώπινο νου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακατάληπτος, αλλά είναι εξίσου προβληματικό το να είναι ακατάληπτος όσο και να είναι απόλυτα κατανοήσιμος. Καταληπτός από τον ανθρώπινο νου.
2: Μάλιστα.
3: Πάντα κάτι περισσεύει.
2: Ενώ ο σκοπός της επιστήμης μάλλον είναι να τα καταλάβουμε και όσο γίνεται καλύτερα.
3: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και όλα και τι σημαίνει το όλα για τον κόσμο μας. Υπάρχει ίσως ένα όριο, όπως λέτε, στη θεολογία, όπου δεν θα υπάρχει τέλος.
3: Ναι. Ακριβώς.
2: Αυτό είναι η αλήθεια πολύ ενδιαφέρον και όπως είπατε και εσείς υπάρχει όντως αντίφαση και στη φυσική, κυρίως στον τελευταίο αιώνα, όπου το 1900 πάρα πολλοί φυσικοί θεωρούσαν ότι είχαμε βρει τα πάντα. Ναι. Είχε κλείσει η φυσική, υπήρχαν και πολύ γνωστοί φυσικοί που προτρέπανε φοιτητές και νέα παιδιά να μην σπουδάσουν φυσική, καθώς ήταν θέμα ετών να λυθούν και τα τελευταία προβλήματα και θα μείνανε χωρίς δουλειά. Και έτσι. Μετά, μέσα σε μερικές δεκαετίες, ίσως και λιγότερο, η κβαντομηχανική και η θεωρία της σχετικότητας έφερε τα πάνω κάτω. Μας χάλασε όλη τη σιγουριά που είχαμε για τη φυσική και ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλά πειράματα που δεν έχουμε καταφέρει να τα εξηγήσουμε. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτός ο αποφατισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη θεολογία με αφορμή ότι βγαίνει στην πιο βαθιά μορφή της θετικής επιστήμης ή θα μπορούσε να ωφεληθεί η επιστήμη ανοίγοντας λίγο το πεδίο της από ένα καθαρά μηχανιστικό και κλειστό μοντέλο πλήρης γνώσης όπως θα λέγαμε και να μπει σε μια λογική απροσδιοριστίας όπως είναι και η αρχή της απροσδιοριστίας στην κβαντομηχανική και η αρχή της σχετικότητας αντίστοιχα στην θεωρία της σχετικότητας οπότε να μην υπάρχουν σταθερές. Να μην υπάρχει πλήρης γνώση του πεδίου και να υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μας είναι άγνωστα ό,τι και αν κάνουμε, άσχετα με τις δικές μας δυνατότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πεδίο εκεί να υπάρξει αλληλοέμπνευση από τα δύο επιστητά?
3: Ναι, το πιστεύω ακράβαντα. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσω για το κομμάτι της επιστήμης, ούτε εκ μέρους της φυσικά, ενώντας κυρίως τη φυσική, την κοσμολογία, τη βιολογία, τη χημεία και όλα αυτά. Αλλά είναι αλήθεια ότι και οι φετικές επιστήμες έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους τον τελευταίο αιώνα, διότι τουλάχιστον στην επικράτεια του πολύ μικρού, του πολύ μεγάλου και των μεγάλων ταχυτήτων, η αιτιοκρατία έχει υπερβαθεί πλέον. Την έχουμε αφήσει πίσω μας, διότι είναι η ίδια φύση η οποία μας αναγκάζει να το κάνουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η νευτόνια φυσική καταργήθηκε, διαγράφηκε. Εξαιτίας της στείλαμε ανθρώπους στο φεγγάρι. Στο δικό μας το πεδίο της ύπαρξης, το μακροσκοπικό ισχύει στο ακέραιο, θα έλεγε κανείς. Αλλά το σημερινό επιστημονικό κοσμοείδωλο είναι πιθανοκρατικό, δεν είναι αιτιοκρατικό. Αυτό προσγείωσε την επιστήμη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να προσγειωθεί και η θρησκεία, θυμούμενη τη δική της την αποφατικότητα. Να μην θεωρεί ότι μπορεί να ότι τα ξέρει όλα. Ξέρετε, το θανάσιμο έγκλημα των θρησκειών είναι το εξής, ότι έχουν μια ιδέα, μια πεποίθηση ότι τα έχουν πει όλα εκ προημίου. Όταν δεν αφήνεις χώρο για το αναπάντεχο και το απροσδόκητο, ακόμα και αν αυτό σου είναι δυσάρεστο,
2: πιθανόν να εκτεθείς.
3: Θα εκτεθείς, θα καταστείς ανυπόλογος και δεν θα σε πάρει κανείς πλέον στα σοβαρά. Χρειάζεται μια σεμνότητα. Αναφέρθηκα στο προηγούμενο επεισόδιο στην έννοια της εσχατολογίας. Η εσχατολογία είναι μια υπενθύμηση εκ των έσω για την πίστη ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο απροσδόκητο και το αναπάντεχο. Ότι για πολλά πράγματα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, διότι δεν ξέρουμε ποια στιγμή μια καινούργια ανακάλυψη θα διαψεύσει εσφαλμένες αντιλήψεις για το σύμπαν και τον άνθρωπο, που νομίζουμε ότι ήταν χριστιανικές, αλλά δεν ήταν απαραίτητα.
2: Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σωστή διάκριση, που είναι και η λέξη κλειδί και για τη θεολογία,
3: ναι,
2: για το τι θα κρατηθεί και τι θα αλλάξει, τι θα θεωρηθεί δόγμα και αδιαπραγμάτευτο και τι θα θεωρηθεί ότι μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον και ότι θα μπορέσει να συμπλέψει πιθανόν και σε ένα άλλο δρόμο η θεολογία και η πίστη.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε, θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν απομονώνονταν και καταδικάζονταν κάποιες ακραίες φωνές μέσα στην Ορθοδοξία ή και στον Χριστιανισμό εν γέννη. Να καταδικάζονταν αυτές οι φωνές, να απομονώνονταν και ταυτόχρονα να ήταν πολύ προσεκτική η Εκκλησία στις αποφάνσεις της και θεολογικά ενημερωμένη. Αυτό δεν εξαντλείται στο να χρησιμοποιείς στελέχη τα οποία έχουν ένα πτυχίο θεολογίας ή ξέρω εγώ έχουν διαβάσει πέντε πράγματα. Εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση των πνευμάτων, χρειάζεται διάκριση των σημείων των καιρών. Mm. Δηλαδή δεν μπορείς όταν δεν κατέχεις αποφοβικά σύνδρομα και θέλεις ουσιαστικά κοιτάς προς τα πίσω, δεν έχεις να συνεισφέρεις κάτι σε ένα διάλογο μεταξύ πίστης και επιστήμης και μάλιστα δυστυχώς όχι μόνο εκθέτεις την πίστη που υποτίθεται ότι εκπροσωπείς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνεις και πολύ τοξικός για την ίδια την κοινωνία.
2: Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και την ιστορία και με τον πατέρων της Εκκλησίας που οι ίδιοι στην εποχή τους καινοτόμησαν με ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τόλμησε και έγραψε την, μάλλον μίλησε, απήγγειλε την Εξαήμερο.
3: Ακριβώς.
2: Που ουσιαστικά εκτέθηκε παίρνοντας την τότε γνωστή επιστήμη, καθώς πιθανόν είναι και από τους τελευταίους πανεπιστήμονες, μιας και είχε βαθιά γνώση τουλάχιστον 4 με 5 επιστημών της εποχής, και τόλμησε να κάνει τη διήγηση της, της θεολογίας με, φυσική, με φυσικό λεξιλόγιο, με βάζοντάς την στην διήγηση της φυσικής, της τότε γνωστής φυσικής. Και προφανώς τώρα, μετά από πολλά χρόνια, μπορούμε να κοιτάξουμε την Εξαήμερο αυτή και να βρούμε λάθη. Πιθανόν έχει σχέση και με την ερμηνεία που δίνει ο καθένας στην κάθε λέξη. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει, όπως είπατε και εσείς, θάρρος και τόλμη και πιθανόν και την από πριν εκπροημίου αποδοχή ότι μπορεί να γίνει λάθος και ότι, όπως αν δεν κάνω λάθος, και η ίδια η θεολογία της Ορθοδοξίας λέει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο ούτε βιολογίας, ούτε κοσμολογίας, ούτε φυσικής.
3: Ακριβώς.
2: Είναι τις σχέσεις με τον Θεό, άρα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και όχι να δούμε αν κάθε ερμηνεία της και κάθε αναφορά της στη φυσική, στη βιολογία ή στη κοσμολογία είναι ακριβής, σωστή, αδιαφυσβήτητη και θα πρέπει να μείνει ίδια πάση θυσία.
3: Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση εδώ. Καταρχάς είναι ένα ευτύχημα ότι η Ορθοδοξία, όπως και ο Ρωμοκαθολικισμός, δεν φετιχοποίησαν ποτέ τη Βίβλο. Για τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με το Προτεσταντικό κομμάτι που για ιστορικούς λόγους οδηγήθηκαν στο Σόλα Σκριπτούρα, μόνο η Βίβλος.
2: Επειδή είχαν μόνο αυτό.
3: Ναι, ναι. Από το Προτεσταντικό κόσμο ξεκίνησε, από την ακραία του πτέρυγα, ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Mm. Για τους Ορθοδόξους, να θυμόμαστε πάντοτε ότι η Αποκάλυψη του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο. Οσοδήποτε ιερό, είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι η μόνη αυθεντική εικόνα του Πατρός. Ο Θεάνθρωπος είναι η Αποκάλυψη για μας τους Ορθοδόξους. Η Βίβλος είναι η καταγραφή της επίγειας, η Καινή Διαθήκη εν πάση περιπτώσει, είναι η καταγραφή της επίγειας διακονίας και δράσης του Θεανθρώπου. Όπως και η Παλαιά Διαθήκη είναι η καταγραφή της συναλλαγής που είχε ο άσαρκος λόγος τότε με το ανθρώπινο γένος. Είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ότι η Αποκάλυψή σου είναι ένα βιβλίο και ότι όλη η αλήθεια του κόσμου περιέχεται ανάμεσα στο εξώφυλλο και το πιστόφυλλο, και εντελώς άλλο πράγμα να θεωρείς ότι αυτό δεν είναι παρά η καταγραφή μιας πρωτογενούς Αποκάλυψης που είναι πρόσωπο και όχι το βιβλίο.
2: Η οποία έχει πορεία και διάρκεια στην
3: ιστορία. Βέβαια, ακριβώς, βέβαια. Και δεν την παίρνουμε πάντοτε και αναγκαστικά της μετρητής, τη Βίβλο. Ο Άγιος Θωμάς ο Κινάτης είχε αποφανθεί πολύ ωραία όταν τον ρώτησαν, τελικά είναι γραμμένη από το Θεό ή από τους ανθρώπους η Βίβλος, και λέει, κοιτάξτε, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από το Θεό, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από τους ανθρώπους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος είχε πει, και αυτό αντανακλάθηκε στο έργο των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί ήταν πολύ διαβασμένοι, ήταν οι πανεπιστήμονες της εποχής τους. Έλεγε ο Ακινάτης ότι να ξέρετε ότι λυπάμαι τους ανθρώπους του ενός βιβλίου και μόνο. Υπονοώντας βέβαια ότι ακόμα και αν αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, την οποία ο ίδιος την ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά το πνεύμα του, το πνεύμα των σχολαστικών όπως και των Ελλήνων πατέρων, ήταν το άνοιγμα στη γνώση. δεν ήταν ο εγκλωβισμός στη Βίβλο. Αν ήταν αυτό, δεν θα είχαν σπουδάσει στην Αθήνα οι Έλληνες πατέρες, που ήταν, η Αθήνα ήταν ό,τι είναι, ας πούμε, περίπου, ξέρω εγώ, η Βοστόνη σήμερα ή το Κέμπριτζ ή Οξφόρδη στην Αγγλία. Ούτε θα ήταν φίλοι με τον Λιβάνιο, ο οποίος Λιβάνιος ήταν ένας ονομαστός ρήτορας, πολυμαθής, πολέμιος του χριστιανισμού, δεν τους εμπόδισε αυτό από το να είναι φίλοι του. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος έστελνε δικά του πνευματικά παιδιά στο Λιβάνιο να σπουδάσουν, δεν έχει φοβικά σύνδρομα. Και συστατικές επιστολές του έστελνε, παρακαλώντας τον να δεχθεί τα πνευματικά του παιδιά για να σπουδάσουν μαζί του.
2: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό έτσι όπως ακούγεται.
3: Μα ναι, αυτά πρέπει να λέγονται, να τα γνωρίζουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Βίβλο. Η Βίβλος δεν προσφέρεται για φετιχοποίηση. Mm-hmm. Τα λάθη των πατέρων που βρίσκουμε σε πατερικά κείμενα είναι συγγνωστά, προκαλούν σκανδαλισμό μόνο σε εκείνους που έχουν μάθει να στέκονται στο γράμμα των πατέρων.
2: Και πιθανόν δίνουν και την έννοια του αλάθητου, επειδή έχουν αγιοποιηθεί από την Εκκλησία.
3: Ακριβώς.
2: Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα είπαν κάτι.
3: Ακριβώς.
2: Τουλάχιστον πολύ λαθασμένο.
3: Υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στους πατέρες. Δεν συμφωνούσαν σε μια σειρά από πράγματα. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφ και ο Μακαριστός, όταν είχε πει εκείνο που. Μια εμβληματική φράση που έγινε έτσι ένα φτηνό σύνθημα στην πορεία δυστυχώς, πίσω στους πατέρες. Εννοούσε πίσω στο πνεύμα των πατέρων και όχι στο γράμμα.
2: Εδώ των πατέρων. Να συμπληρώσω, γιατί μου είχε μείνει και εμένα σαν ρίση που είχε πει ο Αναστάσιος Αλβανίας, ότι προτιμώ, είχε πει, από το πίσω στους πατέρες μπροστά με το πνεύμα των πατέρων. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο, γιατί έτσι δεν ξεχνάμε ούτε τις ρίζες μας, ούτε όλα αυτά που γίνανε στα βάθη των αιώνων, αλλά τα χρησιμοποιούμε για να πάμε και πιο πέρα και να ανταποκριθούμε εμείς στα σύγχρονα προβλήματα που φέρνει και η κοινωνία αλλά και η επιστήμη και τους...
3: Ακριβώς, τα είπε όλα εν προκειμένου ο Άγιος Αλβανίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πατέρες τόλμησαν και καινοτόμησαν στην εποχή τους. Γι' αυτό και εισέπραταν τον ψόγο των αιρετικών, οι οποίοι, προσέξτε, ήταν οι συντηρητικοί της εποχής και τους έλεγαν εν πωλής, γιατί καινοτομείτε και δημιουργείτε καινούριους όρους, όπως ξέρω εγώ το Μουσιο και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν στη Βίβλο.
2: Και το κτιστό και το άκτιστο.
3: Το κτιστό και το άκτιστο και ένα σωρό άλλα πράγματα, υπόσταση και τα λοιπά, ουσία. Αυτά οι αιρετικοί, οι συντηρητικοί της εποχής τα θεωρούσαν ύποπτα. Ό,τι δεν ήταν βγαλμένο απευθείας μέσα από την Αγία Γραφή το θεωρούσαν ύποπτο, ότι εισάγει κενά δαιμόνια. Αλλά οι πατέρες τότε της Εκκλησίας ήξεραν ότι δεν αρκεί η Βίβλος για να αναμετρηθείς με τις προκλήσεις και τα προβλήματα του καιρού εκείνης της εποχής, όπως και σήμερα. Γι' αυτό έφτιαξαν μία θεολογία η οποία ήταν μεταβιβλική. Mm-hmm. Προσέξτε, χωρίς να είναι αντιβιβλική φυσικά. Mm-hmm. Και σήμερα έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, έχει αναθεματιστεί μία προσπάθεια να προκύψει μία μεταπατερική θεολογία, η οποία είναι μεταπατερική χωρίς να είναι αντιπατερική. Πολλοί ανακλαστικά νομίζουν ότι το μεταπατερική σημαίνει αντιπατερική.
2: Και κατάργηση της πατερικής θεολογίας.
3: Όπως και οι πατέρες, φτιάχνοντας, δημιουργώντας μία, καταθέτοντας ένα μεταβιβλικό έργο, είχαν κατηγορηθεί στην εποχή τους από τους αιρετικούς, τους συντηρητικούς, ότι ουσιαστικά είχαν έναν αντιβιβλικό προσανατολισμό. Το πνεύμα των πατέρων.
2: Μάλιστα, πολλοί είχαν διωχθεί κιόλας.
3: Ακριβώς, βέβαια.
2: Από την ίδια την Εκκλησία.
3: Ειδικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι κραυγαλαίο παράδειγμα. Το οποίο καταδεικνύει, γιατί ο άνθρωπος αυτός από τα βασανιστήρια του έκοψαν το χέρι
2: και τη γλώσσα
3: και, τη γλώσσα και πέθανε από τις κακουχίες στην εξορία. Μόλις πέθανε όμως, ενώ ήταν μια μειοψηφική φωνή στην Εκκλησία, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Ορθοδοξία σε μεγάλο βαθμό είναι.
2: Επηρεασμένο από...
3: Ναι, όχι επηρεασμένο και δομημένο από τη σκέψη του. Το οποίο αντικρούει και αυτό το εύκολο, το νιτσεϊκό ψόγο κατά της, ας πούμε, του χριστιανισμού, ότι τελικά επιβλήθηκε με της βίας ο χριστιανισμός ως κοσμοθεωρία. Δεν ισχύει αυτό πάντοτε, διότι στην εποχή του ο Άγιος Μάξιμος έδωσε μάχη, είχε απέναντί του και τον Βυζαντινό Πατριάρχη και τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και πλειοψηφικά το σύνολο των επισκόπων. Ήταν δηλαδή μια μειοψηφική φωνή, ένας μοναχικός άνθρωπος ο οποίος Ο μόνος υποστηρικτής που είχε ήταν ο επίσκοπος Ρώμης, ο τότε Πάπας. Mm-hmm. Και βασανίστηκε, πέθανε για τις ιδέες του, αλλά δικαιώθηκε στο τέλος. Δεν δικαιώθηκε ούτε ο Πατριάρχης τότε, ο Κωνσταντινούπολεος, ούτε η Εκκλησία στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η αλήθεια δεν είναι πάντοτε θέμα πλειοψηφίας. Mm.
2: Σωστά.
3: Σε όλα τα πεδία.
2: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε αντίστοιχα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Την ίδια πορεία. Έχει γίνει πολύ ενοχλητικός. Απείλησε συμφέροντα, ιδιοτέλειες, φιλοδοξίες, μικρόνιες και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι μετά θάνατον δικαιώνονται άνθρωποι που διώχθηκαν για τις ιδέες τους, αλλά που άνοιξαν καινούριους δρόμους.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να επανερχόμαστε σε αυτά και να τα αναμοχλεύουμε, γιατί υπάρχει λίγο η εικόνα, κυρίως στους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι κάτι αρκετά παρελθοντικό και ότι πιθανόν κλειστό και ότι δεν έχει περάσει όλα αυτά που τελικά όταν κάποιος εμβαθύνει στην ιστορία της θεολογίας και της Ορθοδοξίας μέσα στους αιώνες, την συνεχή δόμηση των δογμάτων, της θεολογικής θέσης, αλλαγές, διαμάχες, διώξεις, τελικά την εκτίμηση των ανθρώπων που διώχθηκαν από την ίδια την Εκκλησία και τελικά την αγιοποίησή τους. Και όπως είπατε πολύ σωστά, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος Μάξιμος είναι από τους πιο βαθείς θεολόγους της Ορθοδοξίας, αλλά αν δεν κάνω λάθος, και ολόκληρου του χριστιανισμού, είναι αποδεκτός από όλες τις ομολογίες και θεωρείται ότι είναι ένας θησαυρός που ακόμα δεν έχει πλήρως ανοιχθεί και κατανοηθεί σε αυτό που έχει να δώσει.
3: Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δραστηριοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολλά γράμματα για να μπορέσει να διαβάσει και να καταλάβει τον Άγιο Μάξιμο και πάλι σταδιακά. Mm-hmm. Δεν είναι γλωσσικό το ζήτημα. Είναι ότι τα νοήματα που έπλασε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ βαθιά και είναι και πολύ σχηδοί, απλώνονται σε διάφορους τομείς. Πρέπει κανείς να έχει μια προπαίδεια αριστοτελική, πλατωνική. Βέβαια, ακόμα και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά χρειάζεται κανείς να ξέρει πολύ καλά, να γνωρίζει τον Αριστοτέλη σε βάθος. Mm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα προποθέτουν μια παιδεία η οποία είναι προνόμιο λίγων σήμερα, δυστυχώς.
2: Αυτά τα μεγέθη των πατέρων της Εκκλησίας, και αυτό είναι ένα κοινό θέμα και με την επιστήμη, υπάρχει πολύ έντονα σε αρκετούς και πιστούς αλλά και επιστήμονες ότι δεν θα ξανάρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Την αλλαγή, το πόσο ρηξικέλε θα επηρεάσει την επιστήμη ο Νεύτωνας, ίσως αργότερα ο Αϊνστάιν, ο Μάξουελ, ο Πλάνκ, ξεκινήσανε ολόκληρους δρόμους μόνοι τους και συθέμελα αλλάξανε όλη την οπτική της τότε επιστήμης, και μπορεί να είχε πει και ο Νεύτων ότι καθόμαστε στους ώμους γιγάντων, ναι, και θεωρούμε αντίστοιχα, αν έχω καταλάβει και σωστά και στη θεολογία, ότι οι γίγαντες της θεολογίας είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει λίγο η αίσθηση ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα ξανάρθουν εύκολα, πιθανόν δεν έχουν εύκολο πεδίο, πιθανόν δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες για τόσο μεγάλες και ρηξικέλευθες επιδράσεις και αλλαγές στα πεδία και της επιστήμης και της θεολογίας. Αντίστοιχα και στην επιστήμη πολλοί συζητάνε ότι πιθανόν θα είναι δύσκολο να δοθεί ένα Νόμπελ το οποίο είναι ξεκάθαρο. Συνήθως πλέον δίνονται σε ομάδες, σε δύο ή τρία διαφορετικούς ερευνητές, είτε επειδή το χρωστάνε γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και πολύ γνωστοί και δεν μπορεί να μην δοθεί το βραβείο Νόμπελ, είτε γιατί δεν βρίσκουν κάτι συνταρακτικό και βρίσκουν τέλος πάντων το επόμενο πιο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και αντίστοιχη θέση και στην θεολογία και στην πίστη, ότι το μέγεθος των πατέρων της Εκκλησίας του παρελθόντος δύσκολα θα το ξαναβρούμε, δύσκολα θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τόσο καινοτόμες αλλαγές και που τελικά η Εκκλησία θα δεχθεί αυτές τις αλλαγές, ακόμα και αν τους διώξει στην πορεία της ζωής τους και όταν το κάνουν. Οπότε αυτό θα ήθελα να μου πείτε και λίγο τη δική σας εικόνα, και μιλώντας για την δική σας πλευρά της θεολογίας, ίσως και η επιστήμη να δει το δικό της, τη δική της θέση και το δικό της πεδίο για το πώς θα μπορούσε πιθανόν κάτι να ξαναφέρει τόσο μεγάλα μυαλά με τόσο μεγάλη επίδραση στην ιστορία τους.
3: Να σας πω, εγώ θα πρότεινα να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Mm-hmm. Πιστεύω στο μέλλον. Μου αρέσει να ατενίζω το μέλλον με μια αισιοδοξία, όχι χαζοχαρούμενη ή απλοϊκή. Δεν θέλω να είμαι αφελής, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ρεαλισμού να αντικρίζουμε το μέλλον πιο αισιόδοξα. Γιατί το ανθρώπινο πνεύμα έχει δυνατότητες πολύ μεγάλες και θεολογικά, αν το δει κανείς, ουσιαστικά ο άνθρωπος, αν είναι όντως όπως πιστεύουμε ότι είναι εικόνα του ζώντος Θεού, είναι πρικισμένος με δυνατότητες ανυπολόγιστες. Ο άνθρωπος φέρει το άπειρο μέσα του. Επομένως, πιστεύω ότι κάθε εποχή θα αναδείξει τους δικούς της λαμπρούς επιστήμονες, mm-hmm. που θα φέρουν αλλαγές παραδειγμάτων. Θα υπάρξει μια καινούργια φυσική του 21ου αιώνα, πιστεύω, του 22ου, του 23ου. Επίσης, για να μην υπολογίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο με ξυκεφαλαίο, στο χώρο της πίστης, το Άγιο Πνεύμα, εφόσον είναι ενεργό μέσα στην ιστορία και δρά, θα αναδείξει σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή τους δικούς της πατέρες και μητέρες, mm-hmm. ανθρώπους, θεολόγους, γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι θα πάνε πολλά βήματα πιο μπροστά την οπτική του χριστιανισμού.
2: Πιθανόν και μία, συγγνώμη και για διακοπή, πιθανόν μία υποτίμηση της εποχής μας να είναι και υποτίμηση και του ίδιου του Θεού. Ότι τελικά ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να αναδείξει,
3: ναι.
2: ανθρώπους, γιατί τελικά τουλάχιστον στη θεολογία πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέδειξε αυτούς τους ανθρώπους. Στην επιστήμη προφανώς ο καθένας έχει μία δική του οπτική.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, πάλι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες, κυρίως όπως ήταν ο Νεύτωνας, θεωρεί ότι ήταν θεϊκή έμπνευση όλα αυτά που έψαξε και βρήκε ψάχνοντας για τους νόμους λόγω της πίστης του σε νομοθέτη. Και τελικά ξεκόλλησε όλη τη φυσική και την εισήγαγε στα μαθηματικά και στην νομοθεσία. Οπότε είναι νομίζω πολύ θετικό το μήνυμα ότι μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία και ότι όσο μεγάλη και αν ήταν οι πατέρες Εκκλησίας και πλούσια ιστορία του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, να έχουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα ότι ο Θεός θα αναδείξει ανθρώπους και καταστάσεις ώστε να υπάρχει και πλέον νέα καινοτομία και διαχείριση των νέων.
3: Το πιστεύω ακράβαντα.
2: Ερωτημάτων και προβλημάτων.
3: Το πιστεύω ακράβαντα αυτό. Καταρχάς δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βάλουμε πλαφόν και όρια στη δημιουργικότητα του Θεού, στη δημιουργική του πνοή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός πάντοτε προηγείται της κοινωνίας και των ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Πάντοτε προηγείται. Και πολλές φορές δεν μας ρωτά για τις αντοχές και την ετοιμότητά μας να τον ακολουθήσουμε μπροστά.
2: Σωστά.
3: Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
2: Σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα και ας ελπίσουμε να συμβεί και το ίδιο και στην επιστήμη, που αρκετοί θεωρούν ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Ίσως είμαστε και σε μια ανάλογη φάση με τις αρχές του 1900 και πιθανό να έρθει μια εντελώς νέα φυσική και ίσως, γιατί όχι, νέα πατερική θεολογία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο επεισόδιο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι, αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση, οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταρά

Ναι, είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν, αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϋπήκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της,
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού.
Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότεροι και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να αναπολέσει την ψυχήν ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία, αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν.
Ο πόνος των δυο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη, η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως, που δεν γνώριζε το θαύμα, της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής: να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο
και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους. Ο
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά άγαλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρη του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και τη ψυχή στην θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείου, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ως ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και η γνωστή και η λιγότερο γνωστή, για τους πολλούς να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας οι άνυδροι, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεισεν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα

Με διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείσαι επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόνο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην Πάσχα Μονική Πόλη και χώρα απολυμούνι πλησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και

0: Ευλογήσον Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Τέλος, εν ώψη του εορτασμού της μνήμης του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη κατά την 1η Οκτωβρίου. Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο σπουδαίος μελοποιός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Αγγελόφωνος, ο Καλλικέλαδος, η δεύτερη πηγή της εκκλησιαστικής μουσικής μετά τον μοναχό Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Ιωάννης Κουκουζέλης ο Παπαδόπουλος και μαΐστορο της μουσικής. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε το σπανιότερα απαντώμενο μάθημα «Άνωθεν οι προφήτε» του Ιάννη Κουκουζέλη, τονισμένο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου σκληρό χρωματικό, νενανό.
1: «Άνωθεν οι προφήτε σε προκατήγγυλαν κόρη, στάμνων, ράβδων, πλάκα, κυβωτών, λιχνίαν, τράπεζαν, όρος αλατόμητων, χρυσούν θυμιατήριων και σκηνήν και πύρην αδειόδευτων, παλάτιων και κλίμακα και θρόνων του βασιλέως, σε κόρη προκατήγγυλαν άνωθεν οι προφήτε». Το εξημνητικό θεοτοκείο που ψάλεται όταν ενδύεται ο αρχιερεύς στο γνωστότερο μέλος και πάλι του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη σε ήχο βαρύ μαλακό διατονικό, πλήρες και όχι στη σύντμηση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ή την σπανιότερη του Μάρκου Βασιλείου, θα μας απασχολήσει σήμερα. Ακολουθεί ευθύς αμέσως από τον χοροψαλτόν οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διδάσκαλο και χωράρχη τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριο Στάθη. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά «Μουσικολογικές σπουδές, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή» και τον τριπλό δίσκο βινιλίου «Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής ακολουθεί το ίδιο μέλος, άνωθεν οι προφήτες, σε ήχο βαρύ, σε μία μονοφωνική όμως τώρα ερμηνεία. Προέρχεται από την έκδοση μαθηματάριων ή τη ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας, ακριβής μετατύπωσης της Πατριαρχικής Εκδόσεως του 1851, Αθήνε 2017, σε επιμέλεια του πρωτοψάλτου και φιλολόγου Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Φώτιος Κετσετζής.

Η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της, το αφιερώμά μας όμως θα συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γεροδευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Μετά από ένα μικρό διάστημα διακοπής, έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε πάλι εδώ, στους φιλόξενους χώρους της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, ανοίγοντας σήμερα το δεύτερο κύκλο των εκπομπών καρδιακού λόγου, τον ετήσιο κύκλο των εκπομπών, αυτή τη φορά με θέμα το μυστήριο του γάμου. Στην αρχή σκέφτηκα ίσως αυτή η εκπομπή, η επόμενη, να είναι εισαγωγικές, για να έχουμε μια βάση για το πώς θα ακολουθήσει η συζήτησή μας, αν είναι ευλογημένο.
3: Πολύ καλά.
2: Πείτε μας, παρακαλώ, καταρχήν μιλάμε για το μυστήριο του γάμου. Πείτε μας εισαγωγικά ποια είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, πόσα και ποια είναι, γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα μυστήρια. Τουλάχιστον δεν τα γνωρίζουν όλα.
3: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και αυτήν την προσπάθεια, εις ωφέλεια των αδελφών μας και δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τα μυστήρια

0: Δηλαδή στέφει αυτούς τους δύο ανθρώπους, δίνει τον ένα στον άλλο, κάνει τον άντρα και τη γυναίκα μία ενότητα αδιάσπαστη, το ανδρόγυνο, και οδηγεί τους δύο αυτούς με τη χάρη του Θεού στην κοινωνία της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Ο γάμος λέγεται αυτή η ένωση του ανδρός και της γυναικός, η ψυχοσωματική ένωση των δύο αυτών ανθρώπων, προκειμένου ενωμένοι μέσα στην αγάπη και στην αλληλοπεριχώρηση να αγαπήσουν τον Χριστό και να ενωθούν μαζί με Αυτόν. Ο σκοπός του γάμου, θα έλεγε κανείς, είναι η υπέρβαση του γάμου. Να υπερβεί το φαινόμενο και να οδηγηθεί στο νοούμενο. Να οδηγηθεί μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία αγάπης στην κοινωνία της αγάπης του Θεού.
1: Να μείνω λίγο στην έννοια του μυστηρίου. Γιατί ονομάζονται μυστήρια και γιατί τα προσφέρει η Εκκλησία στον άνθρωπο?
0: Έχει αυτή η λέξη βαθιά ιστορία στην ελληνική φιλοσοφία και λογοτεχνία, διότι μυστήριο είναι αυτό που μοιεί τον άνθρωπο σε μία γνώση. Τον οδηγεί μέσα από διάφορες διαδικασίες σε μία γνώση πνευματική, πιο μεγάλη. Και ακριβώς το μυστήριο μέσα από το φαινόμενο και το νοούμενο, μέσα από την ορατή πλευρά του μυστηρίου και μέσα από την αόρατη αλλά αισθητή χάρη του Αγίου Πνεύματος, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την πραγματικότητα, την εχριστό πραγματικότητα, που είναι και ορατή και αόρατη. Είναι ορατή διότι έχει αορατά αποτελέσματα, είναι αόρατη διότι χάρη του Αγίου Πνεύματος που τελεσιουργεί τα μυστήρια, είναι αόρατη όσον αφορά τους οφθαλμούς του σώματός μας.
1: Είναι λοιπόν τα μυστήρια της Εκκλησίας απαραίτητα για τον κάθε χριστιανό, και αν ναι, γιατί?
0: Είναι απαραίτητα διότι αυτά παρέχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία αγιάζει και θεώρει τον άνθρωπο. Διότι δεν είναι η ανθρώπινη ζωή ένα σύνολο κάποιων ανθρωπίνων προσπαθειών απλώς και διεργασιών. Χρειάζεται απαραίτητα η παρουσία του Θεού. Το μυστήριο είναι αυτός ο αγωγός, ο οποίος οδηγεί και ενώνει το ανθρώπινο με το θεϊκό. Την ανθρώπινη ενέργεια με τη θεϊκή ενέργεια. Γίνεται συνεργία του Θεού και ανθρώπου στον χώρο αυτό του μυστηρίου της Εκκλησίας.
1: Τώρα γίνοντας πάνω σε αυτό, η συμμετοχή στο μυστήριο της Εκκλησίας, η συμμετοχή μας είναι προϋπόθετη, δηλαδή υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το πιστό για να συμμετέχει σε αυτά?
0: Σίγουρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κοινωνήσει με την άκτιστη των χάριν του Αγίου Πνεύματος, χρειάζονται κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη είναι το Άγιο Βάπτισμα. Το χρίσμα και η μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Και όλα τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η μετάνοια και η ίαση ψυχής και σώματος και όλα τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά μας παρέχουν την Θεία Χάρη. Διότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι ένα γεγονός που είναι αποτέλεσμα κάποιων καλών πράξεων ή κάποιων καλών συνηθιών ή έστω μια αποφυγή κάποιων αμαρτιών ή κακών συνηθιών και πράξεων. Είναι μια πορεία του ανθρώπου η οποία είναι ανθρώπινη κατά το έναν δεύτερο, αλλά και κατά το υπόλοιπο είναι και θεία. Χρειάζεται συνεργία Θεού και ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Βέβαια, αν εξαιρέσουμε την ιεροσύνη, η οποία ως μυστήριο απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν κληρικοί, να το πούμε έτσι απλά, το βάπτισμα και το γάμο που πολλές φορές γίνονται στη σημερινή κοινωνία μας τουλάχιστον, αναγκαστικά για τα μάτια του κόσμου, τα υπόλοιπα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, είπατε, η μετάνοια, η εξομολόγηση και το Ιεροευχέλιο, για τον πολύ κόσμο δεν θεωρούνται και τόσο απαραίτητα. Η ερώτηση είναι, λειτουργούν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ακόμη και σε όσους πιστούς δείχνουν αδιαφορία και απροθυμία συμμετοχή σε αυτά, παρόλο ότι πάνε στην Εκκλησία?
0: Ο Θεός βλέπει την καρδία του ανθρώπου. Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρή καρδία και απλότητα. Και μπορεί να έχουν μια άγνοια όσον αφορά

0: διανοητικά, να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα και να μην ξέρουν πώς θα σταθούν στο μυστήριο και τι πρέπει να κάνουν ή πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Αλλά η καθαρότηση της καρδίας τους και η απλότητά τους και η καλή διάθεση που έχουν είναι καλές προϋποθέσεις για να αισθανθεί η καρδία τους τη χάρη του Αγίου Μυστηρίου. Διότι ακριβώς επειδή είναι χάρις, είναι ενέργεια Αγίου Πνεύματος, την αισθάνεται όλος ο άνθρωπος, αλλά κατ' εξοχή η καρδία του ανθρώπου. Όχι μόνο η διάνοιά του, μπορεί διανοητικά να μην καταλαβαίνει τίποτα. Έρχεται ένας άνθρωπος σε ένα μυστήριο, βλέπει, ακούει και δεν εννοεί όλα αυτά τη θεολογία του μυστήριου, αλλά η καρδία του έχει μια αίσθηση μυστική, μια αίσθηση μεγάλη. Αισθάνεται ότι ο Θεός είναι παρόν, όπως αισθάνονται τα νήπια. Γιατί τα νήπια είναι στην Εκκλησία και κοινωνούν και μετέχουν το Άγιο Μυστήριο όταν είναι βαπτισμένα? Γιατί αισθάνεται η καρδία τους. Μπορεί η διάνοια τους να μην το καταλαβαίνει γιατί είναι νήπια ακόμα, αλλά η καρδία το αισθάνεται. Όπως θα αισθάνονται οι ασθενείς αδελφοί μας, που μπορεί να μην έχουν διανοητική ανάπτυξη τέτοια, που να καταλαβαίνουν διανοητικά τι συμβαίνει και τι λέγεται γύρω τους. Αλλά το αισθάνεται η καρδία τους. Το αισθανόμαστε και εμείς όταν πηγαίνουμε σε εκκλησίες που είναι άλλης γλώσσας και άλλης παραδόσεως. Είναι ορθόδοξες εκκλησίες όμως. Και εκεί ακούμε τροπάρια και ύμνους σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλά αισθανόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν υστερούμεθα σε κάτι, διότι αυτή η χάρη υπερβαίνει την νόηση και πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο της ύπαρξής μας, που είναι η καρδιά μας.
1: Κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε. Δηλαδή, να επιμείνω λίγο σε αυτό. Άρα και ο αδιάφορος που αναγκαστικά θα πάει στο μυστήριο, μας λέτε ότι η καρδιά του θα το αισθανθεί. Η ερώτηση είναι πώς επικοινωνεί η καρδιά με το νου, όταν ο νους είναι αδιάφορος, ενώ η καρδιά αισθάνεται τη Θεία Χάρη.
0: Οι πατέρες μας εξηγούν ότι ο άνθρωπος έχει μία αναδιάσπαστη ενότητα. Όταν αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται και η ψυχή και το αντίθετο. Αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, όταν εισέρχεται κανείς στον Ιερό Ναό και έχει καθαρή και απλή καρδιά, αισθάνεται την παρουσία του Θεού. Έρχονται πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία και κλαίνε. Και δεν ρωτούνται, μα γιατί κλαίω, γιατί τρέχουν τα μάτια μου, γιατί αισθάνομαι μια αναγαλίαση, μια ξεκούραση. Δεν μπορούν να το καταλάβουν διανοητικά, αλλά το καταλαβαίνουν καρδιακά, όπως λέγεται και η εκπομπή σας «Καρδιακός λόγος». Είναι λόγος και αίσθηση καρδίας. Ο άνθρωπος είναι κάτι πέραν από τον εγκέφαλό του. Η καρδία, όπως την περιγράφουν οι πατέρες, είναι το κέντρο όλου του ανθρώπου, των ψυχικών, διανοητικών, σωματικών και πνευματικών δυνάμεων. Όλο το κέντρο.
1: Και γέροντα, έτσι που το ακούω, τελικά ο Θεός βλέπει την καρδιά μας ή βλέπει και το νου μας?
0: Τα βλέπει όλα ο Θεός, αλλά ακούει την καρδιά μας. Γιατί ο νους μας μπορεί μέσα στην άγνοιά του και στην παραφροσύνη του να κάνει πράγματα παράλογα. Αλλά η καρδία στενάζει και αναζητεί τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται κάπου στη γραφή ότι στεναγμής αλαλήτης της καρδίας. Δηλαδή η καρδιά με στεναγμούς αναζητά τον Θεό Πατέρα της. Μπορεί ο νους να φεύγει μακράν τον Θεό και να κάνει τα πάντα να απομακρυνθεί από τον Θεό. Αλλά η καρδιά του ανθρώπου αναζητά τον Θεό Πατέρα.
1: Άρα στη ζυγαριά, να πούμε, της δικαιοσύνης αυτή, η καρδιά έχει το μεγαλύτερο βάρος.
0: Αυτή έχει το κέντρο βάρος. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεωρώψονται. Όχι μακάρι η καθαρή τη διανοία, αλλά η καθαρή την καρδία. Και λέει, εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί και καλοί και διάφοροι. Ο νους είναι ένα τμήμα του ανθρώπου, η καρδία το κέντρο.
1: Και τώρα το να έχουμε γνώση όλων αυτών, το συζητήσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θέλω πολύ να μας το εξηγήσετε και τώρα, επειδή μπαίνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα του γάμου. Είναι θέμα εκκλησιαστικής παιδείας, είναι οικογένειας, είναι προσωπικής έγνοιας, ενδιαφέροντος? Τι είναι κάποιος για να τα καταλάβει όλα αυτά, ή να θέλει να τα καταλάβει, ή να έρθει η ώρα να τα καταλάβει?
0: Πολλοί άνθρωποι έχουν καλές αναζητήσεις και καλή διάθεση, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι καλής διαθέσεως άνθρωποι. αλλά μέσα στην πορεία της ζωής τους χάνονται και δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που ζητάει η καρδιά τους. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός βλέπει και ακούει την καρδία του ανθρώπου και το μυαλό του. Το μυαλό μπορεί να λέει τα δικά του, λέει καρδιά, λέει τα δικά της. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος μαθαίνει να λειτουργεί καρδιακά, δηλαδή σύνολος ο άνθρωπος. Και αναζητά τον Θεό Πατέρα του και εκφράζεται στον Θεό με την καρδία του. Και τα μυστήρια είναι ακριβώς ο χώρος όπου ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του ως δώρον εις τον άνθρωπο. Εκεί ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Θεός του προσφέρεται. Και όχι απλώς του προσφέρεται, αλλά προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον αγιάζει και τον καθιστά δικό του παιδί.
1: Τώρα σε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών είπαμε ότι θα ασχοληθούμε το μυστήριο του γάμου με οδηγό την ακολουθία του Αραβώνα και του Στεφανώματος, θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό. Έρχεται ένα ζευγάρι και αποφασίζει να παντρευτεί. Αν το πούμε τόσο απλά, αναλυτικά θα το δούμε στη συνέχεια, πολύ αναλυτικά. Η ερώτησή μου, τι θα τους λέγατε, τι σημαίνει γάμος, αν έρθει κάποιος ζευγάρι και σας ρωτήσει, τι σημαίνει γάμος για αυτούς?
0: Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ο γάμος έχει ένα σκοπό ουσιαστικό. Την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Τον αιώνιο στέφανο της αγάπης του Θεού. Και ο γάμος είναι ένα μέσο που οδηγεί εκεί. Ο σκοπός είναι η ένωση μας με τον Χριστό. Δεν είναι η ένωση μας απλώς με έναν άνθρωπο του αντιθέτου φίλου. Είναι η ένωση μας με τον Χριστό. Άρα ο γάμος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ωφελημιστικά και ευδαιμονιστικά. Δηλαδή παντρεύομαι για να είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος και όλα να μου είναι ωραία. Διότι είναι και αυτό κάτι μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία, ας το πω έτσι. Αλλά ο γάμος, όπως ξέρουμε όλοι μας και όπως βιώνετε όλοι στην πορεία του γάμου, έχει πολύ μαρτυρική οδό και πολύ μαρτυρικό φρόνημα. Και πολλές φορές ο γάμος είναι μια πορεία πολύ δύσκολη. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν τον βλέπει ευδαιμονιστικά, θα τον πετάξει από πάνω του, θα τον αντέξει. Εάν όμως τον δει ότι είναι το εφαρτήριο δια το οποίο θα πάει στη Βασιλεία του Θεού, στον Χριστό δηλαδή, τότε θα παλάβει υπομονή και δύναμη και θα δει μέσα από τον γάμο τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Να τελεστεί ο αιώνιος γάμος με τον νηφίο Χριστό.
1: Και Γέροντα, αυτό, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι ο τελικός στόχος.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά υπάρχει μια πορεία όμως. Τι θα πετύχει το ζευγάρι μέσα από αυτή την πορεία?
0: Αυτό που πετυχαίνει και ο μοναχός. Και ο μοναχός δεν γίνεται μοναχός για να γίνει μοναχός. Να ζει στα βουνά, να τρώνε όλοι μαζί, να παίρνουν στην εκκλησία, να κάνουν όλα τα μοναχικά σχήματα. Και ο σκοπός του μοναχού είναι να τελέσει τον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό. Και ο σκοπός του γάμου είναι ο ίδιος. Τελικά έχουν τον ίδιο σκοπό. Και θα μάθει στην πορεία της ζωής του όλα όσα του συμβαίνουν και τα χαρμόσυνα και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά και τα επιτυχή και τα αποτυχημένα, όλα αυτά τα εμβαπτίζει σε αυτόν τον σκοπό της ζωής του. Αποκτά δηλαδή μια αιώνια διάσταση αυτή η πορεία του γάμου, η οποία φωτίζει εκ της Βασιλείας του Θεού την πορεία του γάμου και να έχει και ο άνθρωπος υπομονή. Γι' αυτό βλέπετε και στο μυστήριο της ακολουθίας του Στεφανώματος υπάρχει εκείνος ο ιερός χορός που ψάλλουμε Άγιοι Μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και δίνουν τον γύρο της τραπέζης, ακριβώς για να μας δείξει ότι είναι μια πορεία μαρτυρική. Ψάλλουμε μαρτυρικά τροπάρια. Δεν είναι ευδαιμονιστικός ο σκοπός του γάμου, ούτε ειδονιστικός.
1: Άρα πάνω σε αυτό που λέτε, η Βασιλεία του Θεού που είναι ο τελικός στόχος, σύμφωνα με αυτό που μας είπατε, πετυχαίνεται ή μάλλον τη ζει το ζευγάρι και κατά τη διάρκεια. Είναι έτσι?
0: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή που λαμβάνει από το μυστήριο τα εχέγγυα της ευλογίας του Θεού για την πορεία αυτή και γίνεται εν μυστηρίο η ένωση του ανδρός και της γυναικός ως ένας άνθρωπος πλέον, ως ανδρόγυνον, που το λέει τόσο ωραία η γλώσσα μας, τότε οι άνθρωποι λαμβάνουν από τον Θεό όλα όσα χρειάζονται για την πορεία τους. Και παραμένει η δική τους συνεργεία. Από τον Θεό είναι όλα δεδομένα.
1: Έχετε πει πολλές φορές ότι ο γάμος είναι μια υπόσχεση απέναντι στο Θεό. Εμείς δεν τον βλέπουμε έτσι. Τουλάχιστον, και φοβάμαι να το πω και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τουλάχιστον όταν αρχίζουμε να μπούμε στη διαδικασία. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την υπόσχεση.
0: Επειδή συγχαίεται ο σκοπός του γάμου με τις ανάγκες του ανθρώπου, να ζει με έναν άλλον άνθρωπο, να ξεπεράσει τη μοναξιά του, ακόμα και τις σαρκικές του επιθυμίες και την ανάγκη να κάνει οικογένεια κτλ. Πράγματα ευλογημένα και καλά και κατανοητά. Παρά τα αυτά όμως, πράγματα οποία πρέπει να ενταχθούν μέσα στην πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Γι' αυτό και καμιά φορά χανόμαστε μέσα στην πορεία αυτή και χάνουμε τον σκοπό με τον πραγματικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία πρέπει να τονίσει πάντοτε τον σκοπό του γάμου, όπως και τον σκοπό άλλων πραγμάτων. Και στο μοναχισμό μπορεί να συμβεί αυτό το χάσιμο. Δηλαδή μπαίνω στο μοναχισμό για να γίνω μοναχός, όχι για να περνώ καλά στο μοναστήρι και να απολαμβάνω τις φυσικές ομορφιές και την όμορφη μοναχική ζωή. Διότι όταν μπεις και δεις τον αντισόπιτον πόλεμο και μια άλλη εικόνα, μπορεί εκεί να σε πολεμήσει πολύ σκληρά η απογοήτευση και η αποθάρρυνση και η σκληρή πραγματικότητα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο γάμο. Μένω μέσα στο γάμο με ένα όνειρο ενός ανθρώπου που είναι άγγελος δίπλα μου. Και μετά ο άγγελος γίνεται βάσανο, γίνεται φορτίο. Και πρέπει να τον δεις μέσα στην αιώνια προοπτική της πορείας σου στην αγάπη του Χριστού. Και πρέπει να καταλάβεις ότι αυτός ο γάμος έχει αναφορά εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έχει απλώς μια συνύπαρξη με έναν άλλον άνθρωπο. Έχει μια αιώνια διάσταση που αυτοί οι δύο άνθρωποι υπόσχονται ενώπιον Χριστού και ενώπιον ανθρώπων να συμπορευθούν στη Βασιλεία του Θεού.
1: Άρα η υπόσχεση αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Η Βασιλεία του Θεού.
0: Η Βασιλεία του Θεού. Μου κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές που έρχονται χριστιανά παιδιά της Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι, και κουρασμένοι μέσα στην ταλαιπωρία των πραγμάτων του γάμου, τους λέω, κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν ήταν εδώ ο Χριστός και σου έλεγε θέλω αυτό τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα ή τη γυναίκα αυτόν τον άντρα, να τον οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Και υπόσχεσαι στον Χριστό ότι ναι, θα τον οδηγήσω. Πώς θα είχες μετά, ας πούμε, θάρρος να απορρίψεις αυτή την υπόσχεσή σου. Όπως εγώ που έγινα μοναχός, μου είπε ο ιερέας, παραμενεί στο μοναστηρίο και τη ασκήσει όσες κάτι σου αναπνοείς. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Υπομένεις πάσαν θλίψη και στενοχωρία την Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Το ίδιο πράγμα μπορεί να ερωτηθεί και ο έγγαμος. Υπομένεις πάσαν θλίψη και στενοχωρία του συζυγικού βίου και την Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Αναλαμβάνεις αυτόν τον άνθρωπο να τον περιθάψεις και να τον αναπαύσεις εν Χριστώ και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η υπόσχεση που δίνω ενώπιον Θεού και ανθρώπων να βαστάσω τον αδερφό μου και τον εαυτό μου και ό,τι μου συμβεί στην πορεία αυτή τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μάλιστα στο γάμο το ευκολότερο είναι ότι έχω έναν άνθρωπο συνεργών μου και βοηθών μου. Εξάλλου όταν και ο Θεός έπλασε την Εύα και χώρισε τρόπον την τον πρώτον άνθρωπο από μία μονάδα που ήταν και τον έκαμε διάδα και έκαμε τη γυναίκα, είπε πίσω με αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Θα του κάναμε ένα βοηθό. Δεν του έκαμε βοηθό για να σκουπίζει το σπίτι, να σφουγγαρίζει. Του έκανε βοηθό για τη Βασιλεία του Θεού. Είχε αιώνια προοπτική η πλάση της Εύας. Τον έπλασε για να τον βοηθήσει να πορευτεί στη Βασιλεία του Θεού. Αιώνια. Αυτός είναι ο σκοπός της γυναικός και ο σκοπός του ανθρώπου πλέον, που είναι και αυτός ένα εκ της διάδος της αχωρής του.
1: Τώρα, αυτή η υπόσχεση που είπατε, που είναι πάρα πολύ, ίσως η σημαντικότερη υπόσχεση που δίνουμε στη ζωή μας, αν το καταλαβαίνω καλά, με τον σύντροφό μας, τον άνθρωπό μας, που θα κάνουμε αυτή την πορεία, για να τηρηθεί, χρειάζεται μια σχέση. Οπότε, θα ήθελα λίγο να μας πείτε, όλα αρχίζουν από μια σχέση. Καταλαβαίνω, αυτή η ενότητα που θα δούμε και παρακάτω, που μιλάει και που βλέπουμε και στην ακολουθία, μιλάει για μια σχέση. Θέλω να πείτε μας λίγο πώς πρέπει να είναι απλά η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό καταρχήν, για να μπούμε μετά στις επόμενες σχέσεις.
0: Όπως ο Χριστός μας είπε ότι όστις θέλει ο πίσω μερθεί να παρνησάς το εαυτό και αράτω τον σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στον γάμο. Όποιος θέλει να μπει στον γάμο, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σύζυγόν του, τη σύζυγόν του, και έτσι θα ακολουθήσει τον Χριστό. Δηλαδή, πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, την ιδιοτέλειά μας, πριν να εξέλθουμε εκ του εαυτού μας και να δοθούμε στον αδελφό μας, που αυτή τη στιγμή είναι σύζυγός μας, και μετά και οι δυο μαζί στα παιδιά τους. Και στην κοινωνία, δεν είναι μόνο τα παιδιά και το ανδρόγυνο, είναι και η κοινωνία των υπολείπων προσώπων. Η κατά σάρκα συγγενής, η κατά πνεύμα συγγενής που είναι όλος ο κόσμος, η εκκλησία και όλα όσα αφορούν τη ζωή μας, την καθημερινότητα μας. Είναι μια έξοδος. Το να αγαπήσεις τον αδερφό σου είναι μια άρνηση του εαυτού σου. Δεν μπορείς να αγαπήσεις εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό κανένας εγωιστής, κανένας ατομιστής, κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδερφό του.
1: Το οποίο εφαρμόζεται και ελέγχεται από την αρχή της ζωής μας. Γιατί λέτε δεν είναι μόνο οι σχέσεις του γάμου, είναι οι σχέσεις οι κοινωνικές.
0: Βέβαια.
1: Με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας.
0: Ασφαλώς. Αλλά αυτό κορυφώνεται μέσα στη σχέση του γάμου.
1: Και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι μοναχικός ή καταλήγει να είναι μοναχικός. Άλλοι λένε είναι στο DNA του να είναι μοναχικός. Τελικά αυτό είναι φυσιολογικό?
0: Όχι. Ακόμα και ο μοναχός δεν είναι μοναχικός. Ακόμα και ο ασκητής, ο αναχωρητής, αυτός που μένει στα σπήλια και στις ερήμους, δεν είναι μοναχικός. Ζει σε κοινωνία αγάπης με όλον τον κόσμο. Μας έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Σοφρόνιος όταν πήγαμε με τον Γέροντα Ιωσήφ στην Αγγλία και τον είδαμε στο μοναστήρι του Τιμή Προδρόμου, ότι εγώ έλεγε, γνώρισα ότι η εμπειρία του Χριστού στο Σιλουανό ήταν όντως αυθεντική και θεϊκή, διότι μόλις είδε τον Χριστό ο Άγιος Σιλουανός, αμέσως γεννήθηκε στην καρδία του η αγάπη υπερ όλου του κόσμου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον Χριστό εμπνεύματι Αγίο και να διαφορείς για τον αδερφό σου. Αμέσως αυτό το πράγμα θα σε οδηγεί στην αγάπη υπερ όλου του κόσμου. Είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη η αγάπη υπερ όλου του Αδάμ με την αγάπη του Χριστού. Δεν είσαι μοναχικός, ποτέ δεν είσαι μοναχικός. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν αισθάνονται ποτέ μοναξιά. Είναι μόνοι τους μέσα σε ρήμους. Γνωρίσαμε στο Άγιον Όρος ανθρώπους μέσα σε ρήμους που δεν βλέπαν κανένα. Και όμως δεν ήταν μοναξιασμένοι. Αντίθετα, εντρυφούσαν τη μονώση. Ήταν τρυφή για αυτούς η μόνωση. Που στον κόσμο σε μερικούς ανθρώπους είναι κόλαση το να είναι μόνοι τους. Και όλη μέρα έχουν τα ράδια και τις τηλεοράσεις στο διαβασό για να αισθάνονται μια συντροφιά. Αυτή μέσα στην έρημο ήταν γεμάτη με την παρουσία του κόσμου όλου.
1: Το αναφέρω αυτό και είναι πολύ καλό που μας δίνετε αυτή την διάσταση, γιατί καμιά φορά στο μη μοναχικό βίο, ενώ εκτός μοναστηριού, σε εμάς τον κόσμο, το να είσαι μοναχικός είναι δικαιολογία. Και ο άλλος μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι μοναχικός.
0: Ναι, αλλά αυτό το μ' αρέσει πρέπει να το ξεχάσουμε στη ζωή μας. Διότι αυτό είναι ιδιοτέλεια και είναι ιδιοθέλημα και είναι αυταρέσκεια και φιλαρέσκεια και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καταστροφικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όλη η άσκηση που έχει, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η υπακοή, σκοτώνει αυτό το οποίο σε δένει θανάσιμα και εγωιστικά και θανατηφόρα με αυτό το εμένα έτσι μου αρέσει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να βάλεις αυτό το οποίο είναι αίσθηση που ευχαριστά τον άνθρωπο σε αυτό το οποίο πραγματικά σου αρέσει. Διότι η αμαρτία δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι μου αρέσει. Όπως ένας αλκοολικός όταν πίνει λέει εμένα αυτό μου αρέσει. Ένας τοξικομανής όταν πίνει τα ναρκωτικά λέει αυτό μου αρέσει. Αλλά αυτό τον καταστρέφει. Μπορεί μες στην παραζάλη της εξάρτησης να αισθάνεται ικανοποίηση ότι τώρα πίνω και είμαι ανεβασμένος, αλλά ουσιαστικά είναι καταποντισμένος στο βάραθρο. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν κάνει αυτό που του αρέσει, μπορεί να είναι σε μια νάρκη ειδονής ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, αλλά ουσιαστικά καταποντίζεται στο βάραθρο της ιδιοτέλειας και της μόνωσης. Καταστρέφει τον εαυτόν του.
1: Αν και είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, δεν μπορώ τώρα να μην την κάνω. Και αυτό το μου αρέσει μες στο γάμο.
0: Αυτό το μου αρέσει μες στο γάμο είναι σαν την βόμβα η οποία είναι ορολογιακή και την κρατάς στο χέρι σου. Πρέπει να το καταλάβεις ότι αυτό είναι διαλυτικό του γάμου. Πρέπει να μάθεις ότι ζώμενο και τι εαυτής αλλά στους αδερφούς μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Ο γάμος είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ασκητήριο, μια παλέστρα, ένα στάδιο αγώνος που εκεί θα ξεπεράσεις το εμόν και το σόρ. Όπως μέσα στο κοινόβιο. Δεν διαφέρει ουσιαστικά ο γάμος από τον μοναχισμό. Εξωτερικά διαφέρει. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ξεπερνούν και οι δύο τον εαυτόν τους. Και στο μοναχισμό μπορεί να μην φαίνεται τόσο έντονα, γιατί μπορεί οι άλλοι αδερφοί, αν είναι άγιοι, να το καλύπτουν με την αγάπη τους. Αλλά στο γάμο, εάν δεν το ξεπεράσεις, θα δημιουργήσεις αιμορραγία. Αυτή η ένωση θα αιμορραγεί. Όπως όταν μεταμοσχεύσεις ένα σώμα στο άλλο και αιμορραγεί και πέφτει το μόσχευμα και διαλύεται το σώμα εκείνο, έτσι και το ίδιο θέλημα είναι αιμορραγία, είναι θανατηφόρος αιμορραγία στο μυστήριο του γάμου.
1: Βέβαια τώρα αυτό, Γέροντα, για να το καταλάβει κάποιος, το ζευγάρι, όπως το ακούω και όπως το ζω κιόλας ως έγαμος, βλέπω ότι αυτοί οι σχέσεις δεν είναι διμερείς, είναι τριμερείς. Γιατί δεν μπορεί να πεις, εγώ θα πω μ' αρέσει, ο άλλος θα πει και εμένα μ' αρέσει. Ποιος θα το λύσει αυτό? Αν κάτσουν και οι δύο και συνοηθούν χωρίς να υπάρχει Θεός. Και εδώ είναι το ερώτημα, πώς μπαίνει ο Θεός? Είναι ο πνευματικός που θα βοηθήσει?
0: Ακριβώς. Όπως πολύ ωραία το είπατε, δεν είναι διμερή σχέση. Είναι μια σχέση η οποία έχει μια προοπτική στη Βασιλεία του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος για την Βασιλεία των Ουρανών, όπως λέμε και εμείς οι μοναχοί, για την αγάπη του Χριστού, ξεπερνά τον εαυτόν του και αγωνιζόμενος και καθερόμενος αγαπά τον αδελφόν του εις τέλος και χαίρεται όταν χαίρεται ο αδελφός του και αγαπά αυτό που αγαπά ο αδελφός του και ολοκληρώνεται όταν ολοκληρώνεται τον αδελφόν του. Αυτό το πράγμα αρχίζει μέσα στο γάμο από τα απλά πράγματα του να δώσω ένα πράγμα που χαρίζει χαρά στον άλλο, το να κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου για την αγάπη του αδελφού μου που είναι σύζυγός μου τώρα και αδελφός μου, αδελφιδούς όπως λέει το άσμασμάτο. Αυτό το πράγμα έχει μια προοπτική στον Χριστό. Εγώ δεν λέγω εις Χριστό και στην Εκκλησία, λέει ο Παύλος. Το μυστήριο του το μέγα εστί εις Χριστό και στην Εκκλησία. Δεν είναι μέγα διότι απλώς ο άντρας και η γυναίκα ενώνονται εις σάρκα μία. Αυτό είναι φυσική κατάσταση. Εις Χριστό και στην Εκκλησία. Δηλαδή αποβλέπουν όλα όσα γίνονται στο γάμο εις Χριστό και στην Εκκλησία. Και μας δίνει εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και καταλαβαίνετε ότι ο Χριστός μας δεν απεποιήθη την εικόνα του γάμου για να εκφράσει το μυστήριο το δικό του με την Εκκλησία. Και μας λέει ότι όπως ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και την καθάρισε και την έκαμε καθαρή και αγία και άμα μου, έτσι και εμείς πρέπει να προσλαμβάνουμε τον αδερφό μας και μαζί να οδηγηθούμε σε αυτήν την αιώνια βασιλεία. Έχει φοβερές διαστάσεις αυτή η πορεία.
1: Γέροντα, νομίζω ότι ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με πάρα πολλά ενδιαφέροντα και να πούμε, γιατί πολλοί με ρωτήσανε πριν αρχίσουμε αυτές τις εκπομπές, ότι αυτή η εκπομπή θα ενδιαφέρει τόσο ανθρώπους που τώρα μπαίνουν στη διαδικασία αυτών των σχέσεων, ανθρώπους που δεν είχαν στο μυαλό τους μέχρι τώρα να μπουν στη διαδικασία του γάμου και ανθρώπους βέβαια που είναι έγαμοι, έχουν οικογένειες, μικρές, μεγάλες, πολύτεχνες, πολύτεχνες κτλ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανυπομονούμε, ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή και ανυπομονούμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βατικινήν και αίκης ους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθετε το θέλημά σου ως ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγισε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Κυρελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και κλείπει η ψυχή μου στα ταυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσα τα πειθών ζώντα, και γαστρουθεί ονεύρενε αυτού οικίαν, και τριγών οσιάνει αυτή, ούθης ήταν οσιέ αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν τρίκο σου, εις τους αιώνας των αιών ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλά του κλαθμόνος εις τον τόπον ενέθετο, και γάρη ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμην, οφθίζεται ο Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξά εμπερεπτήστε εν το έκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλών, ότι έλος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος ο στερήσει τα καθά της προβομένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησες Κύριε την οικία σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες τα σανομία στο λαό σου, κάλυψες πάσα τα αμαρτία αυτών. Κατέβασες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς, ο Θεός των σωτηρίων ημών, και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη σου αιώνας οργιστής ημίν, η διατενή συνοργή σου από γενεάς της γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς, και ο λαός σου ευφραθήσει την επισή. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίους αυτού και επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένον αυτό το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξον εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και επένης ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσος ημί. Σώσον τον δούλο σου, ο Θεός μου τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξω με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάση της επακαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκές την όμοι όσεν θεείς Κύριε και ουκές κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε την οδό σου και πορεύσου με την αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, το φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσουν η ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγήν κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με φτύρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσω κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και προκάλεσάς με.
2: Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μύρον έβοσμο πατοπεδίου, διπνόησου ο δμές θαυμάτων, ανεδείχθης τρισμάκαρ ευδόκιμε, ευωδιάζον ψυχάς και τα σώματα των προσιόντων σωρών των λειψάνων σου, Θεοδόξαστε χρυσόν το Θεόν οικέτευε, γνωρίσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της κοιμόλου των γόνων αρετών των κοιμήλιων και των απαιών σωσίων αληθώς την ομός κοινών. Τιμήσομεν εν ύμνηση πιστή, ουσία μεθοδίαν της εμπτήν, δαστουβίου αυτής πράξης θεοφιλής, μιμούμενοι κραυγάζοντες. Δόξα το δοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το συν Αγίων της χωρίς, σε μήτε αριθμίσαντι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θάντο θάντος κυλεύσας και έγερς συνδείξεις ο Θεός. Μη παρήδες τους έπλασες τη χειρή σου, δείξουν η φιλανθρωπία σου λεήμων, δέξτε τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσε σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποσύσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δισάκτων των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάσε αμαρτίες ημών. Δέσποτας εν χώρισον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ειες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστέ το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννήστε το θέλημά σου ως τον ουρανό και της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Εν το όρι άφανος νεοφανής ανεδείχθης, εν ασκήσεις δίστας γάρ ουρανοβάμων γένου, μύρου μεν το σόλ λειψάνων ως μη προχείτε, θάμβος δε κατέχει πάντα στους προσιώντας, δια τούτο σε υμνούμεν, εν πόθο πάντες ευδόκιμε όσιε. Πολιτεία ανάμεμπτον διαδραμούσα, μυστικός εφέδρυνα στον αρετό σου το φωτί. Την ίσον κύμωρον άπασαν ο μεθοδία ουσία θεόληπτε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους μαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, της Επαγγελίας των πολλών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, κήθυνον τη ζωή ημών προς την δολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενεία σκάθαρον και ρίσαι εμάς από πάσης λήψη, κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι σου Αγγέλης, αδεμπρεπολία αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω εμείς τον έδες πίστεως και συνεπίδων σε προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέρα, ασύγκροστο σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσα, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον μήτερ.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ελέησον ημά αμήν. Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμή επί τη ημών πλημελή μαση, και άκρη της παρούσης ώρας λεγόν ημάς, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
3: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρτι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσωση φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλόγγι δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της χτίσεώς σου.

δε δράκον ούτωσον έπλασες εμπέζιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι

0: ο ήλιος έγνωτην δύσιν αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ την ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέ την ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμην ως η άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχωναν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εντός αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλοριμώνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνειν μεν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν, εντοσυστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ. Ελάλησαν η γλώσσα μου, γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου τη εστίν, ή να γνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου ως ιουθέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπο ζών. Με τη γενικών η διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτιν ταράσεται. Θησαυρίζει και ου γινός κοιτήν η συνάξη αυτά. Και νυντής η υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνιδος άφρον ιεδοκάσμε. Εκοφώθην και ουκ ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επί ίσας, απόσυσον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον, εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον, και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρότου με απελθύν, και ουκέτιου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίως. Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Και ενέβαλεν εις το στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί ίσας η Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου και αισθητής ομοιωθεί σε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα, επληθύνθησαν υπεραριθμών. θυσίαν και προσφοράν ούκη θέλησα, σώμα δε κατηρτήσω μη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ούκε ζήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκο εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου βουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευηγγελισά μην δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε, εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ούκα έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις σου τυρμούς απ' εμού. Το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει ντόμου. Ότι περιέσχον με κακάουν ουκ έστην αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα στις κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, τουρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεπρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάστοσαν παραχρήμα ισχύνην αυτών οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε, Κύριε, και υπάτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω, Κύριος, οι αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δε, πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος ο σινιών επιπτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψα εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και σε πορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλην η καρδία αυτού, συνήγαγεν ανομίαν εαυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλει επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακά μη. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήλπισα, ο αισθείον άρτος μου μεγάριν εν επεμέ πτερνισμόν. Σι δε, Κύριε, ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων ότι τε θελικάς με, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου και βεβαίως άσμεν όποιον σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από το αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον Ισραήλ, φούτε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμι άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ό,τι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίληπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκ γης Ιορδάνου και Ερμονήμ, από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέ δήλθον. Η μέρα συντελείται, Κύριος, το έλεος αυτού και νυχτός οδύ παρεμή. Προσευχή το Θεό της ζωής μου, ερώ το Θεό, αντιλήπτον μου, η διατή μου επελάθου και ενατή σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εν το καταθλάσθε τα οστά μου, ονειδιζών με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ενατή περίληπος η ψυχή μου και ενατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον μη ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνου σου Χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με, ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου, ή να τι απόσωμε, και ή να τι σκεθροπάζων πορεύομεν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εξ απόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και εγαγών με εις όρος Άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου, και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου, εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός ο Θεός μου, η να τι περίληπος η ψυχή μου, και η να τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργον ο εργάσου εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσες λαούς και εξέβαλες σε αυτούς. Ουγάρεν τη ρομφέ αυτών εκληρονόμησαν γην και ο βραχίων αυτών ουκέσουσεν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησα σεν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονόματι σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρε επί το τόξο μου ελπιώ και η ρομφέα μου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλην την ημέραν και εν το ονόματι σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νυν είδε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψες ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς δίρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνεσιν διέσπειρας ημάς. Απέδω τον λαό σου άνευ τιμής και ούκην πλήθος εν της αλλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτος ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέραν η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ουκ επελαθόμεθά σου και ουκ ειδικήσαμε εν τη διαθήκη σου και ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλυνα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου ότι εταπείνωσες ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς

Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν το όνοματό Σου. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χειλεσί Σου δια τούτο, ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε την ρομφαία Σου επί των μυρών Σου, δυνατέ τη ωραιότητή Σου και το κάλλη Σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευεν, ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσε σε θαυμαστός η δεξιά Σου. Τα βέλη Σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υποκάτω Σου πεσούνται εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος Σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας Σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους Σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων Σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών εφανάνσε, θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή Σου, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών Σου εν ηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ου σου και επιλάχθη του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτηρ τύρου ενδόρης το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν η πλούση του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται ενεφροσύνη και αγαλιάσει, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν οι Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσομαι του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψες ή τεσευρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα εν το ταράστες την γην και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θελασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρια εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλαιναν βασιλείε, εδώ και φωνή αυτού ο ύψιστος εσαλεύθη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλων και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνεσιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρής υμνείς τε φωνές θεσίες, η έθεου ζωή.

Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

0: Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη μου, αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
6: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκηταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο, γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτος. Ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρη σε αυτή. Και η χάρη σε αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει το Άγιον Όρος? Είναι η επιθυμία κάτι να σωθεί, κάτι να μείνει στη μνήμη, κάτι να προσφερθεί στους άλλους? Τι ανάγκη κρύβεται εσωτερική, πνευματική, πίσω από την έκδοση αυτή?
7: Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε.
6: Χαρά μας και εμάς.
7: Και να απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή εμένα δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια και είμαι λίγο συγκρατημένος, αυτό που με έκανε εμένα να γράψω αυτό το βιβλίο, με δύο λόγια, είναι στο Πιστόφυλλο, όπου λέω, το περιβόλι της Παναγίας είναι για τους προσκυνητές, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους. Είναι ακόμα και για τις γυναίκες, οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις αφήνει έξω. Μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο το βιβλίο μου, το Άγιο Όρος, το οποίο λέγεται Αντίδωρο ή Άθωνος περί διάβασης. Είναι το αντίδωρο που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη οι μοναχοί, το οποίο το κόβω και το μοιράζω.
6: Μάλιστα. Καταρχήν, αυτή η επαφή πότε έχει το ξεκίνημά του, έτσι να δώσουμε και, και μια πληροφορία σε χρόνο?
7: Μάλιστα. Το 1975, όταν τέλειωσα το στρατιωτικό, γνωρίζοντας ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιερός, θρησκευτικός, παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τέλειως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από την εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το, πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό εισέπραξα, και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
6: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε, μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω μια κάτω, ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
7: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως. Το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα. Αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Και σημείωνα. Και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, μου έκαναν μάλλον φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να πέρναγαν...
6: Έτσι, αυτά που είναι και τα καλύτερα, απαρατήρητα.
7: Απαρατήρητα. Και εγώ τα σημείωνα και έλεγα τώρα γιατί μου είπε αυτό, γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ο μοναχός. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό. Και τα κράταγα σε σημειώσεις και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος, και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
6: Ναι.
7: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως, γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό, βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και της ζωγραφικής, βεβαίως οι ψαλμοί, βεβαίως η μοναχή, αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
6: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη?
7: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Ένα πολύ μικρό.
6: Βεβαίως.
7: Γράφω με τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
6: ναι.
7: Με ποιον τρόπο, και γράφω το εξής: εσείς έρχεστε από μακριά, αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας, για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος. Κάνατε τόσο κόπο, εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε? Εκτός από το λιγοστό φαΐ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις σκοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να, να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης. Πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν? Δηλαδή, εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
6: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά, γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες, ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης, είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής, την ομορφιά πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα. Αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
7: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή πως εντάσσονται. Πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις τέσσερα δέντρα, πέντε κυπαρίσια και τρεις λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός, ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς, αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. Μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας, το βουνό, που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι, είναι, εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας, το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, στον Άρθικα.
6: Στη Σολέα, μπροστά από το Άγιο Βήμα.
7: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε, πώς γονατίζουν.
6: Στην ωραία πύλη.
7: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολύ μαζί, πολλοί, τρεις-τέσσερις, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο, δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μία σκήτη ρώσικη, αφημένη, παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το Παλαιομονάστηρο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου, κατέβηκα και κατηφόρησα προς το Παλαιομονάστηρο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουν το Μάιο, περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τη λίμνη. Υπάρχει μια λίμνη, θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι, είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη, απόλυτη σιωπή, και κοιτούσα λοιπόν να δω, και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου, και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά ναι.
6: Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο, και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
7: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
6: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
7: Εγώ θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο, και εκεί το αντιλήφθηκα, εκεί το εισέπραξα μάλλον, την αγάπη για τον άνθρωπο. Όσο και να ακούγεται λίγο πομπόρες αυτό.
6: Είναι πολύ όμορφο.
7: Και την ταπείνωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ντε και καλά να φαινόμαστε σε αυτά που κάνουμε ντε και καλά. Μπορεί κάποια πράγματα να θα πρέπει, ίσως κάποια, αλλά τα υπόλοιπα έτσι, που ίσως και τα πιο ουσιώδη, γιατί.
6: Ναι.
7: Και αυτό μου το δίδαξαν εκεί. Το πήρα από την πρώτη στιγμή. Και επίσης την αγάπη για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα ζώα και για τη φύση. Για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος, και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη από εκεί, ένα μικρό ματσάκι, και με σταματάει και μου λέει, γιατί, λέει, κόψατε το ματσάκι γι' αυτό? Λέω, κακό είναι. Μου λέει, δεν βλέπετε ότι είναι άγουρη η ρίγανη? Γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ο σπόρος στη γη, να φυτρώσει η καινούργια ρίγανη, και τότε να την κόψετε? Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
6: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
7: Ναι.
6: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στα σήμαντα γεγονότα.
7: Ναι.
6: Αυτό τώρα που μου περιγράφετε, είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
7: Ναι, βέβαια.
6: Είναι ισόβιο.
7: Βέβαια.
6: Αυτό το ασήμαντο.
7: Ναι. Ναι.
6: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Των ανεπαίσθητων πραγμάτων.
7: Ναι.
6: Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
7: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα, σας λέω, φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, κάνει μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα πως ακούγεται, και επειδή ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον Επιτάφιο Θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως, και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι, και αυτό δεν θα το ξεχάσω, βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου, και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα, τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς η μοναχή. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μια αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μια λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση του ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε, στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει. Και έχω γραμμένο και αυτό.
6: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
7: Σωστά.
6: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιο. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη. Έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α.
7: Ναι,
6: είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων, και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία, γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος της φράσης «έρχου και είδε». Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
7: Συμφωνώ μαζί σας.
6: Έτσι.
7: Συμφωνώ μαζί σας.
6: Είναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
7: Και βέβαια.
6: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
6: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε, ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Η κάθε Κυριακή του χρόνου, ειδικά οι Κυριακές αυτές, τις μεγάλες της Σαρακουστής αλλά και της Πεντηκοστής, έχουν ένα μήνυμα να μας περάσει, και από αυτό το μήνυμα σκέφτηκα το θέμα της σημερινής μας συνάξεως να είναι εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Η Κυριακή του Θωμά μας βάζει μπροστά σε ένα δίλημα της πίστεως, της πίστης ή της δεσπιστίας, της απόδειξης, της αποδοχής της αλήθειας ή της απόδειξης της αλήθειας. Δηλαδή, την αλήθεια, το Ευαγγελίο, την δέχομαι ή θέλω να την αποδείξω. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα μέσα στη ζωή. Δέχομαι την αυθεντία της αληθείας του Λόγου του Θεού, του προσώπου του Χριστού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από το Ευαγγέλιο, ή βάζω το σκεπτικισμό μου και τη λογική μου και πάντα προβάλλω, όπως συνήθως η σημερινή εποχή προβάλλει τη λογική της. Ο Απόστολος του μας δυσπίστησε για να δει το Χριστό. Ο Χριστός του έκανε τη χάρη για να ομολογήσει ο Θωμάς με τη σειρά του, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είπε απλά, δεν πιστεύω αν δεν δω. Και ο Χριστός του έκανε αυτή τη χάρη. Και εκείνος ούτε καν ψηλάφισε. Απλώς είδε και ομολόγησε τον Χριστόν. Και άκουσε όμως από τον Χριστό ότι η ώρα κάσμε πεπίστευκας. Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες.

δίκη του. Είδε το σταύρο, τον Χριστό εσταυρωμένο, τον είδε λοχισμένο, αλλά είδε και την ταφή του. Έρχονται τώρα οι μαθητές και το λένε, ναι μεν όλα αυτά έγιναν, αλλά ο Χριστός ζει. Και ήταν φυσικό να αντιδράσει ο Θωμάς και να πει ότι αν δεν τον έβλεπε με τα μάτια του, δεν μπορούσε να πιστέψει και τους είπε ακριβώς, εάν μη είδαν τις χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, δηλαδή αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά, ύλη είναι τα καρφιά, και βάλω τον δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω τον δάκτυλό μου δηλαδή μέσα στην τρύπα που κάνανε τα καρφιά στα χέρια του Χριστού και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού, όχι το δάκτυλο, την χείρα, γιατί δείχνει ότι την πλευρά την λόχισαν, ήταν μεγαλύτερη η πληγή της πλευράς, να βάλω και το χέρι μου ολόκληρο μέσα στην πλευρά που μη πιστεύσω. Πόσο ανθρώπινοι ήταν οι μαθητές του Χριστού, δηλαδή πάρα πολύ ανθρώπινοι ως φυσικά άνθρωποι. Αλλά συγχρόνως ο Απόστολος Θωμάς ήταν και αδικαιολόγητος. Γιατί ήταν αδικαιολόγητος? Αφού για ολόκληρα 3 χρόνια ο Απόστολος Θωμάς ζούσε κοντά στον Χριστό και είδε, άκουσε, έμαθε τόσα πολλά που θα μπορούσε να πιστέψει και τώρα και να μην δυσπιστήσει. Γιατί τόσα πράγματα είδε, και ανεστημένους νεκρούς είδε, και παραλύτους να περπατούν είδε, και τυφλούς να βλέπουν είδε, και τους 5 άρτους να αυξάνουν, όλα τα είδε. Δεν στερήθηκε τίποτε από την χάρη των άλλων Αποστόλων, παρά τα αυτά αυτός δυσπίστησε. Η καλή όμως αυτή η απιστία του Θωμά, όπως λέγει ένα τροπάριο, μας κάνει εμάς κοινωνούς της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή πόσο αγαπάει ο Χριστός μπροστά σε μια αμφισβήτηση ενός Αποστόλου, έρχεται και το παρουσιάζει και το κάνει το θαύμα. Δηλαδή το ζήτησε αυτό, δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε, το ζήτησε και το είπε στους Αποστόλους, δεν το είπε στον Χριστό, ότι αν δεν σε δω δεν πιστεύω, το είπε στους Αποστόλους. Ο Χριστός όμως ως πανταχού παρών το άκουσε και το παρουσιάστηκε στον ίδιο τον Απόστολο και του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Έλα, βάλε το δάκτυλό σου εις τον τύπο των ύλων, βάλε την χείρα σου εις την πλευρά. Δηλαδή που σημαίνει ήταν παρόν καθημερινός ο Χριστός και είναι παρόν καθημερινός ο Χριστός όταν εμείς το θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως αυτή η δυσπιστία, όχι μόνο του Θωμά αλλά και των υπολείπων μαθητών, γιατί και οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μια δυσπιστία. Όταν γύρισαν οι μυροφόρες γυναίκες από τον τάφο και είπαν ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, ότι τον ανέστη ο Χριστός, τους φάνηκαν τα ρήματα αυτών ως ηλίρος. Δηλαδή ότι ήταν γυναικεία λόγια, ότι δεν ήταν πραγματικά ως ηλίρος τα λόγια αυτών και τις κορόιδεψαν τις μαθήτριες. Παρά τα αυτά όμως αυτούς τους μαθητάς, τον Απόστολο Θωμά και τους υπολείπους μαθητάς, τους εμπιστεύτηκε ο Χριστός και τους ανέθεσε το μεγάλο αποστολικό έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Που σημαίνει ο Χριστός δεν σταματάει στις δυσκολίες μας, στις δυσπιστίες μας, στις αμαρτίες μας, αλλά προχωράει πιο κάτω και βλέπει τον προορισμό που θέλει, τη σωτηρία μας, και μας δίδει πάντοτε ευκαιρίες, όπως έδωσε και μέσα σε αυτήν την περίοδο στον Απόστολο Θωμά. Τώρα εμείς ας βάλουμε τους εαυτούς μας μπροστά στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Χριστό και ας δούμε την πίστη μας, αν η πίστη μας χρειάζεται να ψηλαφίζει την πλευρά του Χριστού ή αν έχονται συνέπεια ζωής και πίστεως, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ομολογήσουμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή εγώ ως χριστιανός ζω, αν ζω με συνέπεια την καθημερινή ζωή, τη χριστιανική ζωή, τότε πράγματι μπορώ να ζω και να ομολογώ με τη συνέπεια ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Διότι όταν δεχθούμε, παιδιά, τον Χριστό ως το μόνο Κύριο της ζωής μας, τότε και με τα έργα μας θα ομολογούμε την θεότητά Του και θα βλέπουμε τη χάρη Του πλούσια στη ζωή μας. Η πίστη ξεπερνάει τη λογική. Η λογική είναι πεπερασμένη, ενώ η πίστη είναι άπερη, αφού

0: ο ίδιος ο Θεός είναι άπειρος και ατελεύτητος. Η λογική μας μας κάνει γήινους, γιατί ως άνθρωποι λογικοί γήινα σκεπτόμεθα. Μπορούμε φυσικά, χρησιμοποιώντας το δώρο της λογικής εν Αγίου Πνεύματι, να σκεπτόμεθα και πνευματικά. Αλλά η γήινη λογική μας κάνει γήινους ανθρώπους. Η πίστη όμως μας κάνει ουρανίους ανθρώπους, διότι έρχεται σύμμαχος στην λογική του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ουράνιος άνθρωπος. Τι είναι η πίστη? Πίστη σε τι? Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπουμένων. Δηλαδή μπορώ να πιστεύω και σε αυτά που δεν βλέπω. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν δω δεν πιστεύω, διότι δεν μπορούν να πέσουν όλα τα πράγματα στην αντίληψη του ανθρώπου. Γι' αυτό και είπε «Μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες». Η σημερινή εποχή γκρεμίζει την πίστη στην θεότητα του Χριστού, αφού αν τη δεχόταν θα έπρεπε να αλλάξει τρόπο σκέψεως και ενεργείας. Δεν δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος την πίστη στο Θεό, διότι διαφορετικά η ζωή του θα είχε διαφορετική συνέπεια. Γκρεμίζει με τη λογική την πίστη και έτσι ζει την ελόφρονα. Το ελόφρονο πνεύμα δεν ταιριάζει με τη ζωή την εν πνεύματι Αγίου βιωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος με ελόφρονα βιώματα να συγκριθεί με έναν άνθρωπο με πνευματικά βιώματα. Η καλή λοιπόν απιστία το θυμά, ας γίνει σε όλους μας καλή πίστη δική μας. Αυτά λίγο για την Κυριακή το θυμά και ένα μήνυμα ας πούμε αυτής της πίστης, η οποία πρέπει να είναι ένα βίωμά μας και να ομολογούμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου στην καθημερινή μας ζωή. Η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Μυροφόρων, μας περνά το μήνυμα της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Γιατί τι ήταν οι Μυροφόρες? Ήταν απλές γυναίκες με πολλή αγάπη για το διδάσκαλο. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο δείχνει, ξεπερνά τον εαυτό μας και δείχνει την υπέρβαση του εαυτού μας, δείχνει τη θυσία. Η αγάπη αυτή των γενικών, των μεροφόρων γενικών προς τον γενόν, προς τον Χριστόν, σκόρπισε το φόβο και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Σταυρό. Οι μαθητές φοβήθηκαν, έφυγαν. Εκείνες παρέμειναν κοντά και παρακολουθούσαν την Σταύρωση. Αυτή η αγάπη τους έφερε μέχρι το μνήμα, εκεί που τον θάψαν τον Χριστό. Αυτή η αγάπη τους έφερε και το πρωί-πρωί το Σαββάτο στο μνήμα για να μυρίσουν τον Χριστό, για να λείψουν τον Χριστό με αρώματα. Αλλά αυτή η αγάπη όμως δεν μπόρεσε να σκορπίζει την αμφιβολία και την εξέφρασαν αυτή την αμφιβολία οι μυροφόρες γυναίκες λέγοντας «Τις αποκυλήσει ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, ειν γάρ μέγας φόδρα». Καλά πάμε να μυρίσουμε τον Χριστόν, αλλά ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον πάνω από την πόρτα, πάνω από την θύρα του μνημείου? Που σημαίνει βάλανε μια αίσθηση δυσπιστίας, ξεχνώντας ότι ο Θεός φροντίζει για τα πάντα. Τι είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού? Πρόνοια του Θεού είναι η προέκταση και η συμπλήρωση της Θείας Δημιουργίας. Δηλαδή, ο Χριστός, ο Θεός είναι, δηλαδή δημιουργία και πρόνοια είναι ενέργειες του Θεού, οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Θεός, λέμε, δημιούργησε τον κόσμο και ο Θεός προνοεί περί του κόσμου. Ο Θεός είναι οπτεποιητής και προνοητής. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός, αλλά είναι και ο προνοητής. Αφού δημιούργησε τον κόσμο, όρισε νόμους φυσικούς. Νόμος για να κυβερνέται ο κόσμος και επίσης επιβλέπει και κατευθύνει και όταν χρειάζεται επιβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η συνεχής και άμεση φροντίδα και επίβλεψη του Θεού επί του κόσμου προς εκπλήρωση της αποστολής του και το προορισμό του ονομάζεται Θεία Πρόνοια. Πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή συνεχίζει η δημιουργία, συνεχίζει η συντήρηση, συνεχίζει η φροντίδα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, αλλά είναι και ο συντηρητής, είναι και ο φροντιστής. Η Αγία Γραφή, Παλιά και Κοινή και Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτη από αναφορές στην πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν πρόνοια για τη συντήρηση του κόσμου και πρόνοια για την καθοδήγηση και βοήθεια των όντων του κόσμου, ιδίως των ανθρώπων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού της επάρξεως της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος είναι η αγάπη, η γνώση, η σωτηρία. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση την αληθεία ελθύν. Θέλει όλοι να σωθούμε, αλλά και όλοι να γνωρίσουμε τον Θεό. Διότι γνωρίζοντας τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, εργαζόμαστε με τον Θεό και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Το έργο που έφτιαξε ο Θεός είναι φτιαγμένο έτσι σαν να λάμπουν, σαν να ακτινοβουλούν, σαν να διακηρύττουν την αγιότητα εκείνου που τα έφτιαξε. Και λέει ο Ψαλμωδός, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Βλέποντας κανείς την φύση, το στερέωμα, τους ουρανούς, καταλαβαίνει και δοξάζει τον Θεό. Δημιουργούνται δόξαν Θεού, το μεγαλείο του Θεού. Η προσευχή είναι η προσευχή μας προϋποθέτει την πρόνοια του Θεού. Δεν θα είχε νόημα η προσευχή αν δεν υπήρχε πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια του Θεού στηρίζονται οι άνθρωποι πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως στις θλίψεις και στις δοκιμασίες της ζωής τους. Πάντα πρέπει να προσευχόμαστε. Πάντα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό για όλα τα δώρα Του, αλλά και να Τον παρακαλούμε για τα τυχόν δυσκολίες που έχουμε. Όλοι μας νιώθουμε τη δύναμη της προσευχής στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Επιμβαίνει ο Θεός και έξω ακόμη από τους φυσικούς νόμους και κάνει το θαύμα. Τι είναι θαύμα λοιπόν? Η επέμβαση του Θεού έξω από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει. Αφού είναι δημιουργός, δεν τους παραβαίνει, τους μεταλλάσσει, τους αλλάσσει, τους κάνει έτσι, το οποίο διευκολύνουν τη σωτηρία των ανθρώπων και σώζει τον άνθρωπο. Μέσα στην πρόνοια του Θεού καινεί την προσευχή και βρίσκει θέση και πραγματοποιήσει το θαύμα. Αν δεν υπήρχε η πρόνοια, πώς μπορούσε να γίνει το θαύμα? Το έργο ειδικά της ψυχικής σωτηρίας μας είναι η πλέον συγκινητική εκδήλωση της Θείας για μας πρόνοιας. Δηλαδή η σωτηρία του κάθε ανθρώπου είναι τόσο πραγματικά ένα θαύμα. Αν πραγματικά ο καθένας μας θα δει αυτό το, ας πούμε αυτή την λεπτομέρεια, θα δει πόσο ο Θεός προνοεί για τον καθένα μας ξεχωριστά. Να πούμε λίγα παραδείγματα. Τι ήταν η πίστη του Αβραάμ στον Θεό? Ήταν ένας άνθρωπος χαλδαίος και το είπε, πίστευε στον Θεό και ζητούσε την αλήθεια. Και το είπε ο Θεός, να φύγεις από την πατρίδα σου και να πας στον τόπο τον οποίο εγώ θα σου δείξω. Και θα το λογιστεί και λογίστη αυτού η πίστη εις δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πρόνοια του Θεού άκουσε το λόγο, πίστεψε το λόγο και έγινε ο ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού, ο προπάτορας του ιδίου του Χριστού του Θεού. Τι ήτανε η γέννηση του Ισαάκ? Πέρασαν τα χρόνια. Ο Θεός τον έλεγε ότι θα γεννήσει Σιών. Η Σάρα, όταν της είπαν οι άγγελοι ότι θα γεννήσει Σιών, χαμογέλασε και κορόιδεψε. Και κορόιδεψε, ας πούμε, τους αγγέλους, λέγοντας πώς θα γίνει αυτό αφού είμαι γριά γυναίκα. Και τελικώς την άλλη χρονιά γέννησε τον Ισαάκ. Και μόλις γέννησε τον Ισαάκ, τον ζήτησε ο Θεός, όταν μεγάλωσε το παιδί, να πάει να το θυσιάσει. Δεν αμφισβήτησε, πήγε με την πρόνοια του Θεού. Και όταν τον ρώτησε ο Ισαάκ, ανεβαίνοντας το όρος, τη φωτιά τα έχουμε, τα ξύλα τα έχουμε, το σφάγιο που είναι? Πατέρας ήτανε. Δεν μπορούσε να του πει ότι εσύ είσαι το σφάγιο, αλλά είπε, έχει ο Θεός, μας έχει έτοιμο ο Θεός σφάγιο πάνω στο βουνό. Και όταν πραγματικά συμπόδισε, δηλαδή έπιασε το παιδί του και το έδεσε και το έβαλε πάνω στο βωμό που ήταν τα ξύλα και πήρε το μαχαίρι. Τότε παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε: «Όχι τον Ισαάκ, εκεί δίπλα υπάρχει το πρόβατο, να το σφάξεις, να το θυσιάσεις». Είχε βαθιά την αίσθηση της πίστης στην πρόνοια του Θεού. Δεν αμφισβήτησε, αλλά βλέπετε ότι ο Θεός τον άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την πίστη του για να μπορέσει να παρεύει. Η πώληση στο Ιωσήφ τι ήτανε? Τον πώλησαν οι αδελφοί του, γιατί δεν θέλανε να τον έχουνε, τον φθονούσανε. Αλλά η πρόνοια του Θεού ήτανε να οδηγηθεί ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και να βρεθεί στη θέση του αντιφαραώ, δηλαδή παρά του φαραώ, για να μπορέσει να σώσει, να φέρει τους γονείς, τον γονιό του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, για να μπορεί να σωθεί ο Ισραηλιτικός λαός. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν εργάζεται μόνο το σήμερα. Ο Θεός εργάζεται την σωτηρία μας, και η σωτηρία μας δεν είναι το σήμερα, είναι και το μέλλον, και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση της εμπιστοσύνης στο Θεό. Αλλά η πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού φαίνεται από το λόγο του Χριστού που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγοντας, λέγοντας: «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε, ή να πάσου πιστεύουν σε αυτόν, μη απόλυτη αλέχει ζωήν αιώνιον». Η πρόνοια του Θεού ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα χάσει τον παράδεισο. Παρά τα αυτά είχε και το σχέδιό του έτοιμο σε αυτή την περίπτωση. Έστειλε τον ημονογενή του Υιό, έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναγίνει Θεός, να ξαναβρει τον παράδεισο. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλόν λίαν. Πού βρίσκεται λοιπόν το κακό? Ποιος δημιούργησε το κακό? Φυσικά όχι ο Θεός, διότι από το Θεό μόνο το αγαθό προέρχεται. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το κακό ως φυσικό κακό και ως ηθικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Το φυσικό κακό είναι κάτι το φυσικό που συμβαίνει στη ζωή. Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι ασθένειες, η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και τόσα άλλα. Τα θέλει αυτά ο Θεός? Και αν δεν τα θέλει, γιατί τα αφήνει και γίνονται? Φυσικά δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, αλλά παραχωρεί κάποιες φορές και γίνονται. Και μέσα από αυτά, από αυτό το κακό βγαίνει ένα καλό. Θα σας διαβάσω ένα συγκινητικό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς χρησιμοποιεί ο Θεός και το κακό για το καλό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμίροβιτς ένα περιστατικό. Σας το διαβάζω. «Υπάρχει ένας ανάπερος άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία, τον οποίον έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι ένας στρατιώτης που πληγώθηκε στον πόλεμο. Μια εχθρική σφαίρα διαπέρασε το σώμα του, τον πλήγωσε δίπλα στη μέση του. Με κάλεσε να τον επισκεφτώ. Μπήκαμε μέσα στο μικροσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη καρέκλα, με πλάτη δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου. Με κοίταξε και μου είπε: «Κάθομαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά από το ένα πρωί ως το άλλο πρωί», γιατί είχε και τις αϊπνίες του. «Ξέρετε πως εάν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα σε ένα άδειο πηγάδι και από εκεί παρατηρήσει μέρα μεσημέρι τον ουρανό, θα δει τα αστέρια στον ουρανό. Και εγώ παρατηρώ μέσα από το μεσκόταδο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν αστέρια λαμπερά που φέγγουν, κινούνται και κυκλικά και αδιάκοπα. Όσο συμμετείχα στο στρόβιλο της ζωής, δεν ήξερα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, κέρδισα τα μάτια μου. Να βλέπω αυτή τη ζωή από τότε που κάθεσα σε αυτή την καρέκλα, η ζωή είναι ωραία και γεμάτη αρμονία». Ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Έλα Νίκο, κάθεσαι κι εσύ. Έχει κρέμες. Η αρρώστια δεν είναι μεγάλο κακό Και ο θάνατος επίσης δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Είναι... Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου καθόλου. Δεν στηρίζουν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που στηρίζει εμένα, όπως εγώ κρατώ τα παράλυτα πόδια μου. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν όλος παράλυτος. Αυτό που με κρατά είναι η εσωτερική ψυχή μου, η ψυχική μου αισιοδοξία. Η ψυχή μου για καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ψυχής μου κυρίως ήταν παράλυτη, επειδή δεν μπορούσε να βλέπει την ομορφιά και το νόημα αυτής της ζωής. Η ψυχή μου περιβρόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν όλος ο κόσμος σκοτεινός. Η μοναδική της δραστηριότητα ήταν η υποταγή στο σώμα, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου έστειλε την ψυχή πίσω του, όπως τραβάω κυνηγός το σκύλο από το λωρί. Η ψυχή μου χοροπεδούσε, χόρευε στη σκόνη και στη λάσπη, ακολουθώντας το σώμα, υποκούντας πάντα στη θέληση του σώματος. Ήμουν υγιής, αλλά δεν το αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου ενώ με άγγιζαν χαρούμενα, εγώ κατσούφιαζα και δεν τις έβλεπα. Τα αστέρια με έβλεπαν, αλλά εγώ τα απεχθανόμουν και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόνικας που κάποιος με έβγαλε έξω στο φως και στον αέρα και μπερδεμένος τριγύριζα από εδώ και από εκεί, τρέμοντας έσκαβα τη γη για να ξαναφύγω από τον ήλιο και για να καθώ πάλι στο σκοτεινό χώμα της γης. Δόξα τω Θεώ, έγινε αυτός ο πόλεμος. Και δόξα τω Θεώ, ο εχθρός με αυτόν τον τρόπο με έκανε παράλυτο. Αυτός ο εχθρός είναι για μένα ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Έχασα τα πόδια, αλλά κέρδισα την ψυχή. Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Χρησιμοποιεί και τα πιο αυστηρά μέσα για το καλό μας. Εγώ έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή. Πού να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. Για πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου επικρατούσε χάος. Ο άνθρωπος βρίσκει την αρμονία στη ζωή και στον κόσμο μόνο όταν την βρει μέσα του. Αυτήν την εσωτερική αρμονία μόλις τώρα την βρήκα. Απομάκρυνα το χάος και τον φόβο από μέσα μου. Παλιά αισθανόμουν φόβο ακόμη και για ένα απλό συνάχι. Σήμερα υπάρχουν δίπλα μου δύο παράλληλα πόδια που κάποτε ήταν βασικά μέλη του σώματός μου και δεν φοβάμαι καθόλου. Μια ανατροπή συνέβη μέσα στην ψυχή. Τώρα που έγινα πιο άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Όταν με συμπονά όλος ο κόσμος, τότε αρχίζω να λυπάμαι όλον τον κόσμο. Βλέπετε μια εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δει αυτό το τραύμα ως ένα σημάδι της πρόνοιας του Θεού, ο οποίος ήθελε να μην χαθεί αυτή η ψυχή, αλλά να οδηγηθεί στη σωτηρία. Όπως και μέσα από τις συμφορές φαίνεται η αρετή και αγάπη προς τον Θεό. Δηλαδή έτσι ήταν αυτό το παράδειγμα, μέσα από τη συμφορά φάνηκε η αγάπη του Θεού, όπως επίσης στην Αγία Γραφή, μέσα από τη συμφορά του Ιώβ φαίνεται η αγάπη του Ιώβ προς τον Θεό και η μεγάλη του αρετή του Ιώβ. Μετά από αυτό μπορούμε να πούμε πως το φυσικό κακό γεννά πίστη και μετάνοια και φέρνει και δείχνει την αρετή και αγιότητα. Δύο πράγματα δηλαδή. Το φυσικό κακό που μπορεί να συμβεί, που είπαμε όλα αυτά, μπορεί να γεννήσει την πίστη και τη μετάνοια σαν αυτό το ψαρτιώτη. Μπορεί να φέρει και να δείξει την αρετή και την αγιότητα όπως στον Ιώβ και όπως τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το είπε ο Χριστός, ο Θεός, το εδόθη σου κόλαψε τη σαρκή και το είπε ότι η χάρη σου φτάνει. Σε θέλω άρρωστο για να φαίνεται η δόξα μου η μεγαλύτερη. Αν ήσουν υγιής δεν θα έκανες τόσα πολλά, ενώ τώρα που είσαι άρρωστος κάνεις περισσότερα. Φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού. Τώρα το ηθικό κακό. Αυτό είπαμε είναι το φυσικό κακό. Το ηθικό κακό. Ποιο είναι το ηθικό κακό? Ένα είναι το ηθικό κακό, παιδιά. Η αμαρτία. Ο Θεός είναι ο εφευρέτης της αμαρτίας? Όχι φυσικά. Το καλό ποτέ δεν μπορεί να κάνει κακό. Ο Θεός είναι καλός, άρα δεν μπορεί να κάνει κακό. Την αμαρτία την εφεύρει ο πονηρός διάβολος και την έθεσε την αμαρτία μεταξύ των αγγέλων, οι οποίοι τον ακολούθησαν και έγιναν εδαίμονες. Και αυτός ο διάβολος πείραξε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, αλλά δέχτηκε ο άνθρωπος το πείραγμα, άκουσε τη φωνή εξού και διάβολος, διότι διέβαλε τον Θεόν ο διάβολος τον άνθρωπο. Του είπε ότι σου λέει ψέματα. Αν κάνεις αυτό που σου είπε να μην κάνεις, τότε θα αποκτήσεις αυτό που θες να αποκτήσεις, να δει να γίνεις Θεός. Και πράγματι έκανε τον εαυτό του Θεό και έχασε τον Θεό. Θεοποίησε το είδωλό του, αλλά έχασε τον πραγματικό και τον αληθινό Θεό. Υπάρχει λοιπόν και σήμερα το ηθικό κακό, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται και ακολουθούν και ζουν κατά τις υποδείξεις του κακού, κατά τις υποδείξεις του πονηρού. Το ηθικό λοιπόν κακό είναι έργο του πονηρού διαβόλου και του πονηρού ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ το ηθικό κακό έργο του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει: «Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν». Δεν υπάρχει κακό στον Θεό. Πειράζει δε αυτός ο δένα. Δεν βάζει κανέναν άνθρωπο σε πειρασμό ο Θεός. Έκαστος δε άνθρωπος πειράζεται, σπρώχνεται δηλαδή και παρασύρεται στο κακό από τις ιδίες του επιθυμίας, εξελκόμενος και δηλιαζόμενος. Δηλαδή τι έκανε ο Αδάμ, αυτό ακριβώς, από την ίδια επιθυμία να γίνει γρήγορα Θεός, ενώ αν θα άκουγε την εντολή θα γινόταν Θεός, διότι ο κάθε άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομίζει το Θεό και οδηγείται προς την θέωση, θα γινότανε πραγματικά, θα έφτανε στη θέωση, αλλά χωρίς τους πειρασμούς. Αυτός όμως βιάστηκε και τελικώς είπαμε ειδωλοποίησε τον εαυτό του και έγινε ο ίδιος ο άνθρωπος, έκανε τον εαυτό του Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε ελεύθερος, άρα και ελευθέρως επιλέγει το καλό και το κακό. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο, δεν είναι αδύνατο ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αδύνατος να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Μπορεί να κάνει και τα δύο γιατί είναι ελεύθερος. Όποιος θέλει επιλέγει. Γιατί λοιπόν μέσα στην πρόνοια και στην παντοδυναμία του ο Θεός δεν εξαφανίζει το κακό από τον κόσμο. Αφού είναι αγαθός ο Θεός, αφού είναι ο παντοδύναμος ο Θεός, γιατί δεν βγάζει το κακό μέσα από τον κόσμο και έτσι να σωθεί όλος ο κόσμος? Δεν το κάνει διότι έτσι θα εκμεδένιζε την ανθρώπινη θέληση. Και με την βία και τον εξαναγκασμό αρετή δεν μπορεί ούτε να νοηθεί ούτε να σταθεί. Δεν γίνεται δηλαδή με την βία, με τον εξαναγκασμό να υπάρχει αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκφραση της Ορθοδόξου Πίστεως γράφει: «Το κατά βίαν γενόμενον ου λογικόν ουδέ αιρετή». Αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι ούτε λογικό, δεν είναι της επιλογής του ανθρώπου, αλλά δεν είναι και αρετή. Η αρετή είναι αρετή όταν είναι καρπός και κατόρθωμα της ελεύθερης θέλησης και εργασίας του ανθρώπου. Με αυτή την αρετή ο άνθρωπος γίνεται θαυμαστός και στους αγγέλους και στους ανθρώπους και ευαρεστεί το Θεό. Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Θα σας πω για το γέροντά μας πρώτον, το γέροντα Εμιλιανό. Όταν ήμασταν παιδάκια και πήγαμε κοντά του, άλλα πράγματα σκεπτόταν ο ίδιος για τη ζωή του. Άλλα είχε χαράξει στη ζωή του. Είχε προσκεφθεί σπουδές στο εξωτερικό, είχε σπουδές σκεφτεί σταδιοδρομία εκκλησιαστική, είχε σκεφτεί αποστολή, είχε σκεφτεί άλλα πράγματα. Όταν βρέθηκε λοιπόν πάνω στα μετέωρα κοντά σε έναν Άγιο Ιεράρχη, τότε πραγματικά εργάστηκε σιωπηλά, μυστικά, πνευματικά. Και όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα παιδιά τα οποία ζητήσαν να γίνουν μοναχοί, τότε έθεσε ένα ερώτημα στον εαυτό του: «Μπορείς, Εμιλιανέ, να ζήσεις για τα παιδιά, για το Θεό και για τα παιδιά σου, τότε να κάνεις το μοναστήρι. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις». Σημαίνει μπορείς να εμπιστευθείς στην πρόνοια του Θεού και να αναλάβεις αυτά τα παιδιά για την δόξα του Θεού. Να θυσιάσεις τον εαυτό σου και πράγματι το έκανε. Θυσίασε τον εαυτό του και έτσι ο Θεός τον ευλόγησε και έγινε πατέρας και των δυο μοναστηριών και της Σιμωνόπετρας και της Ορμήλιας. Όταν φύγαμε από τα Μετέωρα για να πάμε στη Σιμωνόπετρα, η εντολή ήταν να μην πάρετε τίποτε από το μοναστήριο των Μετεώρων παρά μόνο τα προσωπικά σας πράγματα, τα προσωπικά σας ρούχα. Όλα τα άλλα να παραμείνουν στο μοναστήρι, γιατί ο Θεός προνοεί για όλα. Δεν θα στηριχτούμε στα δικά μας, θα στηριχτούμε σε αυτά που θα μας δώσει ο Θεός. Και πράγματι, όταν πήγαμε στο μοναστήρι, μπορεί λίγο να δυσκολευθήκαμε, αλλά πράγματι με τη χάρη του Θεού ήρθαν όλα, τακτοποιήθηκαν. Όταν πάλι ξεκίνησε να κτίσει το μοναστήρι της Ορμήλιας, που είναι όσοι έχουν πάει, ένα μεγάλο μοναστήρι, και αυτό ξεκίνησε με το τίποτε, εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού. Δεν υπήρχαν χρήματα, υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε βοήθεια, υπήρχαν ψυχές αφιερωμένες. Και όταν ο Θεός υπάρχει διάθεση, υπάρχει ψυχή αφιερωμένη, βρίσκει τον τρόπο και πράγματι μέσα στην πρόνοια στηριζόμενος προχώρησε. Και κάποτε τον ρώτησα κάποιο θέμα και μου είπε ότι εγώ, παιδί μου, δεν έβαλα ποτέ το ερώτημα «Γιατί, Θεέ μου?». Γιατί όταν θα πω «Γιατί, Θεέ μου?», βάζω το δικό μου θέλημα. Ενώ όταν δέχομαι αυτό που δίνει ο Θεός, κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είπα ποτέ «Γιατί, Θεέ μου?». Ούτε στις ασθένειές του, ούτε στην υγεία του, ούτε στη δόξα του, ούτε στη συκοφαντία του. Του συκοφαντίζαν, τον κατηγορήσανε. Ποτέ δεν απολογήθηκε. Διότι αυτή η εμπιστοσύνη στην έννοια της πρόνοιας του Θεού και ήταν ότι αν ο Θεός οδηγεί τα βήματά του, τότε είναι φυσικά και τους περασμούς να τους διασκεδάσει και μέσα από τις αδυναμίες ημών των ανθρώπων να φαίνεται η δόξα του Θεού. Είχαμε ένα γεροντάκι στο μοναστήρι, τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο. Ήταν ένα πολύ καλό και ασκητικό γεροντάκι. Έκανε τον αγώνα του. Στο τέλος της ζωής του ήταν ασκητής. Και άρχισε να μην βλέπει. Τον ενοχλούσε γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει. Και έτσι, ενώ συνήθιζε να διαβάζει και να κάνει αγρυπνία όλη τη νύχτα, το φως του δυσκόλευε. Και τον πήγαμε στο γιατρό. Ο γιατρός σκέφτηκε ότι ήταν καταράκτης και πρέπει να ωρεμάσει. Όταν όμως ξαναπήγαμε στο γιατρό, πλέον αντί καταράκτη είχε γλαύκωμα, αθεράπευτο, και έτσι ο γέροντας θα έμεινε τυφλός για όλη τη ζωή. Και ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, του είπε το λόγο το χαρακτηριστικό: «Κρίμα, γέροντα Αρσένη, έπρεπε να πάμε και σε έναν άλλο γιατρό, γιατί θα ίσως θα το προλαβαίναμε». Και πολύ απλά του είπε: «Γέροντα, αν ο Θεός ήθελε να έχω το φως, θα σε φώτιζε να με πας και σε έναν άλλο γιατρό. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μου. Το συμφέρον μου είναι αυτό, να μην έχω το φως ή το όνομα του Θεού δοξασμένον». Που σημαίνει ότι και στη σημερινή μας εποχή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γκρινιάζουν, δεν μεροβλατρούν, αλλά δέχονται πραγματικά το θέλημα του Θεού αγωγής τους μέσα στη ζωή. Έτσι αυτό το γεροντάκι καταξιώθηκε, και όταν έχασε το φως και όταν δέχθηκε με αυτή την αισιοδοξία αυτό το πράγμα, τότε αυτό το γεροντάκι συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να ζει την ασκητική ζωή, συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να κάνει τον αγώνα του, να κάνει τις μετάνες του. Δεν τον μόδισε σε τίποτα το φως των ματιών του. Συνέχιζε γιατί αγαπούσε τον Χριστό και είχε τον Χριστό μέσα στην ζωή του σαν κεντρικό οδηγό. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, θυμάστε, ξεκίνησε να γίνει στρατιωτικός, γιατί ήταν και ο αδελφός του και το άρεσε να πάει να γίνει χωροφύλακας εκείνη την εποχή. Αλλά ένα έγκυσμα στον πόδι τον έβγαλε εκτός. Δεν μπορούσε να γίνει. Μετά σκέφτηκε να πάει να γίνει ταχυδρομικός. Και πραγματικά πήγε, γράψανε, και στο τέλος το αποτέλεσμα έβγαλε δικαδικό αριθμό αντί να βγάλει μόνο άδελφο. Όταν βγήκε έξω, είπε στους άλλους: «Τι έγινε, τι αριθμό έβγαλες?». Λέει: «Έβγαλα μόνο. Εγώ», λέει, «έβγαλα δικαδικό». Τι είχε γίνει? Τα 12 τέταρτα δεν τα είχε κάνει. Πόσο είναι τα 12 τέταρτα? 12, 3. Έτσι δεν είναι? 3. Δεν το είχε κάνει αυτή τη διαίρεση και έβγαλε δικαδικό και έχασε και τη θέση στον θέμα του ταχυδρομείου. Και λέει ο Θεός ήθελε και με τον έναν τρόπο και με έναν άλλον τρόπο, μα άνοιγε το δρόμο του μοναχισμού και όχι εκεί που ήθελα εγώ. Έκανε απακούει και έγινε αυτό που έγινε. Και όταν έγινε μοναχός και αρρώστησε κάποια στιγμή, από εκεί στικόκυγος και δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Πήγε να καθίσει δεξιά, έκανε κατακλήσεις. Πήγε αριστερά, έκανε κατακλήσεις. Τώρα λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σηκώθηκε, πήγε στην Παναγία. Όχι. Ήταν ξαπλωμένος και έχει φτάσει σε μια έσχατη αίσθηση απογνώσεως. Και λέει τι θα γίνει. Και άκουσε μυστικά μέσα στην καρδιά του, έτσι σε θέλω Εφραίμ. Έτσι σε θέλω να πονάς. Να είσαι αυτό το πράγμα. Και λέει να είναι ευλογημένο. Σηκώθηκε, πήγε και πήρε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας, άλυψε τις φλογές του και έκτοτε λέει μπορούσε να καθίσει όσες μέρες και όσες ώρες ήθελε στο κρεβάτι χωρίς να αποφοράει. Που σημαίνει πότε θεραπεύθηκε, όπως είπαμε όταν ο Αβραάμ έφτασε να θυσιάσει τον Ισαάκ στην τελευταία στιγμή, έτσι και εκείνον. Όταν δέχτηκε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του, τότε τον θεράπευσε ο Θεός και μπορούσε να καθίσει. Βλέπετε η έννοια της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Τώρα από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα έτσι της πρόνοιας του Θεού. Αν έχετε υπομονή και θέλετε μπορώ να σας διαβάσω μερικά αυτά η πρόνοια του Θεού από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Διηγήθηκε ο Γέροντας. Επιστρέφοντας για το Άγιον Όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να ευχηθώ. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς δεν το ήθελαν, όπως πάντοτε συμβαίνει. Κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός, πιστεύοντας ότι ο γάμος είναι το καλύτερο πράγμα. Χωρίς να σκέφτεται ότι το παιδί του, οδηγώντας το γάμο, το οδηγεί στα βάσανα. Ενώ οδηγώντας το παιδί στο μοναχισμό, το οδηγεί στην άνεση. Έτσι. Καλό γύρω σήμερα και μπορώ να σας τα πω. Πιο πολλές δυσκολίες έχει ο γάμος. Έτσι. Έφυγε κρυφά, χωρίς να πάρει τίποτε μαζί της. Ήταν μια πονημένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, είπα. Σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και το ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Συνήθως πάντοτε, τώρα εσείς έχετε τηλέφωνα φυσικά, τα τηλέφωνα δεν χρειάζονται ξυπνητήρι. Εμείς οι μοναχοί πάντα κουβαλάμε το ξυπνητήρι όταν έχουμε τηλέφωνο. Μόλις επέστρεψα, έφτασα στη Δάφνη, με φώναξε ένας προϊστάμενος φιλοθέητης, γιατί ήταν στη Φιλοθέο, ήταν εκείνη την περίοδο που ήταν στη Φιλοθέο. Έχω εδώ τα ζώα του μοναστηριού. Να βάλεις τα πράγματά σου, αλλά και εσύ να ανέβεις. Τα ακούς, θα κάνεις υπακουή. Και πράγματι έκανε υπακουή. Έφτασα ξεκούραστο στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω κι άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις, κράτησε του. Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού που τόσο χειροπιαστά έλειπαν να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο. Βλέπετε η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μια άλλη φορά πήγαινα αργά το απόγευμα στη Μονή Σταυρονικήτα, στο Καλύβι. Από τη Μονή Σταυρονικήτα στο Καλύβι του Τιμίου Σταυρού, το Παπατήχωνα. Το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί. Με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Σκέφτηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τροβά, γεμάτο πράγματα και τον άκουγα ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχα γίνει μουσκημα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω την καλύβη. Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω κεφακό, αλλά πώς να τον διακόψω. Η αγάπη του. Εκείνος πονούσε και άκουγε ο Άγιος το Γέροντας τον πόνο του. Δεν σκέφτηκε, ήταν δύσκολα. Το ρώτησα πού θα μείνει και μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λίγο εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρησα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια μου έφεγαν κάτω, ο τορβάς μου πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μου μαζεύτηκε στο λοιμό. δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυκτικό και τον όρδο, θα φωτίσει και θα πάω, θα βρω το κελί μου. Άρα για αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο το λάκκο της Καλλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στην καλύβα. Βρήκα και το κλειδί από το λοκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και τότε εχάθηκε εκείνο φως, δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπετε πως το φιλότιμο του ανθρώπου ανάγκασε το Θεό να το ανάψει αυτός το φως της χάριτος του. Και ένα άλλο πράγμα. Να κάνεις, έλεγε σε κάποιον, να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεις στη Θεία Πρόνοια στο Θείο θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Πώς ένα μουσικό μπορεί να το ξέρεις και να το ψέλεις, αλλά όταν είναι τονισμένο μπορείς να το διαβάσεις, είσαι πιο σίγουρος. Έτσι αυτό εννοεί τονισμένη πίστη, που σημαίνει είναι πίστη πιο σταθερή. Γιατί ένας που έχει τα μουσικά μπορεί να ψάλει πραγματικά πιο καλά. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα είναι να έχει σύμμαχο το Θεό. Θυμάμαι, πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια γιατί πήγαινα στο εξοκλήσιδες από μικρός και προσευχόμενα. Αν κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς θα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλα στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του φικαιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού, με πήραν σαν ασυρματιστή. Μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Βρε, τι μέσο έχω, δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοροϊδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο γενικό επιτελείο? Αφού επέμειναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο γενικό επιτελείο τον Χριστό. Έτσι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το φέκι. Η Αγία Γραφή Γέροντα λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως αποφεύγουν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Είπαμε, η προσευχή είναι αποτέλεσμα της πρόνοιας του Θεού. Δηλαδή χωρίς πρόνοια δεν μπορούμε να νοήσουμε την προσευχή μας. Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις τη λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε τον Άρτον ημών των υπηρούσεων δώσει μη σήμερα, μη ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε, με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάστασή μου. Μια μέρα επέφερα πολύ και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά του τέπλου. Ήταν στιφό κρασί, φάρμακο όπως με οφειλεί. Την ίδια μέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Δηλαδή πρώτα έδειξε την πρόνοια του ο Θεός και μετά έφερε και το κρασί. Σωτηρία από τη Θεία Πρόνοια. Όταν επιδιώθηνα το μοναστήρι πάνω στην στην Κόνιτσα, την μοναστήρι, πώς το είπαμε, στο Στόμιο, έπρεπε να πάω επιγόντως να φέρω κάτι υλικά από απόσταση 2 ώρων. Στο δρόμο, σε κάποιο σημείο δύσκολο που το έλεγα Γολγοθά, τόσο δύσκολο ήταν δηλαδή, συνάντησα ένα γνωστό με 3 ζώα φορτωμένα ξύλα. Είχαν ανταποδογιστεί τα σαμάρια τους και το ένα ζώο ήταν κοντά στο κρεμό και κινδύνευε να πέσω κάτω, να πέσει κάτω. Σκεφτόμουν, αν πάω να βοηθήσω, θα καθυστερήσω, αλλά και πάλι η συνείδησή μου δεν με άφηνε να διαφορήσω και πήγα. «Ο Θεός σε έστειλε, Πάτερ», μου είπε. Το βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα φορτώσουμε και έφυγα. Καθυστέρησα 20 λεπτά περίπου. Στο δρόμο είδα ότι είχε γίνει μια κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα. Μου είπαν ότι έγινε τόσο πιο μπροστά που υπολόγιζα ότι αν δεν βοηθούσα εκείνο τον άνθρωπο θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς της κατολίσθησης και ήταν αδύνατο να σωθώ. Όλα έγιναν με την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός για να με σώσει ταλαιπώρησε τον άνθρωπο. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος μου είπε 1000 ευχαριστώ. Γύρισα προς τα πίσω και εγώ και το φώναξα από μακριά. Μπαρμπαναστάσε, με έσωσες, ο Θεός με έστειλε. Ο ένας είδε την πρόνοια στο χέρι των άλλων. Ο μεν Μπαρμπαναστάσης είδε την πρόνοια γιατί το έστειλε το γέροντα και το βοήθησε στα ζώα. Ο δε γέροντας είδε την πρόνοια διότι είδε, ας πούμε, την πρόνοια γιατί καθυστέρησε και έτσι δεν βρέθηκε εκείνη τη στιγμή της κατολιστήσεως. Και ένα ακόμη από το γέροντα Παΐσιο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Ισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός. Αν την είχα κάτι να φάω, λίγο ψαράκι, θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βλέπετε και το λίγο φαγητό του χρησιμοποιήσε σαν φάρμακο. Δεν ήταν πότης, αλλά ενθυμούμενος πάντοτε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον, ο λίγον είναι χρό δια το στόμαχόν σου, δηλαδή ως φάρμακο δια το στομάχι, έτσι και εκείνος χρησιμοποιήσε το κρασί ως φάρμακο. Τώρα εδώ ήθελε το ψαράκι πάλι ως φάρμακο, γιατί είχε πάντοτε προβλήματα με την υγεία του. Είχε προβλήματα με τα έντερά του. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πολύ, σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυπα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του περασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Τα πουλιά δεν πετάνε χαμηλά, πετάνε ψηλά. Και ένας αετός να πετάει τόσο χαμηλά, του φάνηκε παράξενο και σε λέει κάτι είναι το περασμό. Ας φύγω. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει για να μην το χτυπήσει ο αετός, είδα να σπαρταράει ένα ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα στον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει η καρδιά μετά να φας το ψάρι, μετά από τέτοια επέμβαση. Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφησε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του ένα αετό να κρατάει στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Επίσης το Πεντηκοστάριο, αφού ήταν η Κυριακή του Τυφλού, αυτό ήταν το βιβλίο που είπαμε, γιατί ήταν τέτοια εποχή σαν αυτή που επιδιανύουμε τώρα, στο περιθώριο της σελίδας είχε καταγραφεί το γεγονός, αλλά εκ των υστέρων το απέκοψε από ταπείνωση για να μην γίνει γνωστό, αναγκαστικά όμως, γιατί αλλιώς θα κουβόταν και τα τροπάρια της πίσω σελίδας, παρέμεινε το εξής τιμάχιον, από το οποίο μάλιστα διέγραψε μερικές λέξεις για να μπερδεύεται το νόημα, που με δυσκολία διαβάστηκαν. Δηλαδή, τι έγραψε. «Δόξα τω Θεώ και ευχαριστίας εις αυτούς που προσεύχονται και στέλνουν ελεημοσύνη αθόρυβα με τα πουλιά του Θεού στα πλάσματα του Θεού». Που σημαίνει έκοψε μερικές λέξεις να μην βγαίνει το νόημα. Ήταν ευγνώμων και πάντοτε θυμότανε αυτό το πράγμα. Βλέπετε, μέσα στην καθημερινή ζωή του Αγίου Ανθρώπου υπάρχει τόσο σημαντικά γεγονότα της πρόνοιας του Θεού. Αυτό ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε και τέτοια σημάδια της παρουσίας της πρόνοιας του Θεού και στη δική μας ζωή. Εγώ απλώς θα σας πω ένα δικό μου και να μπορώ να σας βοηθήσω. Όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, δεν μπορούσα να πάω στο μοναστήρι γιατί ήμουν μικρός, λόγω της ενηλικιώσης του 21ου έτους τότε. Τώρα είναι στα 18. Τότε θα μπορούσα να φύγω γρηγορότερα. Τότε έπρεπε να μείνουμε το έχει τα 21. Έπρεπε, είχα τελειώσει τη σχολή μου, την εκκλησιαστική, και παρέμειναν άλλοι 15 μήνες. Τι να κάνω τότε, όταν ήμασταν στη σχολή του το Βόλο, κάποιος μας είπε να πάμε ως πρακτική νοσηλευτέ στο Ασκληπιού της Βούλας. Και πράγματι κατεβήκαμε, όπως ήμασταν 4-5 αγόρια, και πήγαμε στο Ασκληπιού της Βούλας ως νοσηλευτέ. Έμεινα εκεί 15 μήνες. Φάνηκε ότι τακτοποιήθηκε ένα βιοποριστικό πρόβλημα και μια καλή εύλογη αιτία μέχρι που να ενηλικιωθώ για να πάω στο μοναστήρι. Αυτό είναι το ανθρώπινο το οποίο είδα. Όταν όμως πήγα στο μοναστήρι, είδα πράγματι την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν η πρόνοια του Θεού? Ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ήταν γεροντάκια και έπρεπε κάποιος να τα βοηθήσει νοσηλευτικά. Οπότε μέχρι που να έρθει ο γιατρός, ήμουν ο πρακτικός γιατρός, ο νοσοκόμος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο γεροκόμος στα γεροντάκια. Δηλαδή ένα απλό σημάδι που αν κανείς θα το δει απλά, θα πει ένα τυχαίο γεγονός. Αν όμως θέλει να το δει με τη διάσταση της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού μέσα στην ζωή αυτών των ανθρώπων στα γεροντάκια που ήταν αφιερωμένα στο Θεό, θα το δει ότι ήταν της πρόνοιας του Θεού. Και άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν μέσα στη ζωή μας που δείχνεται ακριβώς αυτή η έννοια της πρόνοιας του Θεού. Τον έμπορο, τον οποίον ο Θεός δεν τον άκουγε. Ένας έμπορος παραπονείται στον Άγιο Βελεμύροβιτς ότι δεν τον ακούει ο Θεός. Κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε, έτσι. Και λέει, παραπονείσαι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σου. Σε πολλές δυσκολίες προσευχόσουν στον Θεό και ποτέ δεν σε έσωσε από καμιά. Πώς όχι, αν να ρωτιέμαι, αφού ειδού εσύ επέζησες από όλες τις δυσκολίες. Παραπονέσαι ότι δεν σε ακούει, αλλά παρά τα αυτά ζεις μετά από τόσες δυσκολίες. Άρα λες ψέματα. Πάντοτε ο Θεός, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σε σώζει. Όμως, επέτρεψε μου μια ερώτηση. Εσύ ακούς τον Θεό? Μέσα και από την Παλιά και από την Κοινή Διαθήκη, ο ύψος Θεός υποσχέθηκε να ακούει τους ανθρώπους υπό τον όρον ότι οι άνθρωποι να ακούν εκείνον. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τον Θεό να ακούει τις προσευχές μας, όταν εμείς δεν ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Εσύ ακούς τον Θεό, αφού ζητάς ο Θεός να ακούει εσένα. Εκπληρώνεις τους θείους θεϊκούς νόμους και κρατάς τις τάξεις του. Εάν δεν το κάνεις, τότε είναι παράξενη η απέτησή σου ο Θεός να ακούσει εσένα και να υπακούσει. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και έπλυνε τα πόδια εκείνων που τον αγαπούν. Οι Απόστολοι τον ακολουθούσανε και έπλυνε τα πόδια, δείχνοντας ότι μέσα στη ζωή αυτούς που τον αγαπάνε, ο Θεός τους διακονεί. Στον Δημιουργό μας είναι μεγάλη η χαρά να ακούει τα υπάκουα παιδιά του. Ο Δημιουργός υπάκουσε στον Μωυσή, τον Αβραάμ και τον Ιακώβ σε ό,τι τον παρικάλεσαν από αυτά τα παραδείγματα που είπαμε. Και μέσω φυσικών και επιφυσικών ενεργειών εκείνος άπλωνε το έλεος του σε εκείνους που εκπληρώνουν τον νόμο του. Ο Θεός κάνει και τα θαύματα και ξεπερνάει τους νόμους. Εάν αυτός δεν ήθελε να υπακούσει τις δικές μου και τις δικές σου προσευχές, τότε συνέβη αυτό συνέβη ή εξαιτίας το ότι εμείς δεν θέλαμε να υπακούσουμε τις εντολές του από την Διαθήκη ή επειδή οι προσευχές μας ήταν ανορθόδοξους. Μέσω του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα, έλεγε ο Κύριος στον ανυπάκουο λαό του Ισραήλ: «Εάν πληθύνεται την δέηση, ούκες ακούσουμε εγώ». Δηλαδή ήταν ανυπάκος. Οπότε τους είπε, όσο και αν προσεύχεστε, εγώ δεν θα σε επακούσω. Ενώ λίγο πιο μετά είπε στον ίδιο τον Ισραήλ, «Και αν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν όμως κάνετε αυτό που λέω, τότε θα φάετε όλα τα αγαθά της γης». Ο Θεός μας ακούει όταν ακούμε και δεν ακούει όταν δεν ακούμε. Ακόμη δεν ακούει ούτε όταν ακόμη δεν ακούει τότε που ζητάμε κάτι επιζήμιο και ανόητο. Και φέρνει το παράδειγμα. Οι Απόστολοι, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παρικάλεσαν τον Χριστό μια φορά να αφήσει φωτιά από τον ουρανό στο χωριό, το οποίο δεν ήθελε να τους δειχθεί να περάσουν τη νύχτα. Το θυμάστε το περιστατικό που ανέφερε στο Ευαγγέλιο. Αυτός ο Χριστός τραφής τους επιτίμησε αυτούς. Όχι μόνο δεν εκπλήρωσε το αίτημα, αλλά τους μάλωσε κιόλας. Θυμήσου και εσύ, εάν οι προσευχές σου ήταν άξιες του ανθρώπου και άξιες του Θεού. Και κάτι ακόμη. Γιατί προσεύχεσαι στο Θεό μόνο στη δυσκολία? Με αυτό ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ενώ ευρίζεις το Θεό σου. Ο Δημιουργός μας ζητά από εμάς να αισθανόμαστε αδιάκοπα τη δική του παρουσία και αστεμάτητα να επικοινωνούμε μέσω της προσευχής μαζί του. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Προσευχόμενος στο Θεό μόνο όταν σε βρίσκει καημός κάνεις τον εαυτό σου απλό ζητιάνο και τον πιάζεις στο Θεό, αφού τον καλείς σαν πυροσβέστη μόνο όταν καίγεται το σπίτι σου. Τι ωραίες παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Άγιος. Ο Χριστός μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλούμαστε το δικό του Πατέρα ως δικό μας Πατέρα. Τι πιο γλυκό υπάρχει από αυτό? Και τι υπάρχει πιο γλυκό για τα παιδιά από το να βρίσκονται παρόντες οι γονείς τους? Ας φροντίζουμε λοιπόν και εμείς ασταμάτητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουρανίου Πατέρα μας με την καρδιά και με τις σκέψεις και με τις προσευχές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

άκουσον άνθρωπε, μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών καλούμαστε να προσεγγίσουμε τα βιβλικά κείμενα, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα εκείνες τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, στα μυστήρια της λειτουργικής ζωής, καθώς αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού έχει διπλή σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Πρώτον, είναι αποτρεπτική, διότι βοηθεί τον ευσεβή άνθρωπο, τον ευσεβή χριστιανό, να αποφεύγει όσα χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής των ασεβών. Και δεύτερον, είναι δημιουργική, γιατί συντελεί στην ευόδοση και καρποφορία της ζωής των πιστών. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ένα βιβλίο που διαβάζουμε, είναι χρήσιμο να ξέρουμε εκ των προτέρων μερικά πράγματα για το βιβλίο αυτό. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι ο συγγραφέας του, πού και πότε συνέγραψε το βιβλίο, με ποια αφορμή και βέβαια ποιοι είναι οι παραλήπτες ή αναγνώστες ενός βιβλίου ή μιας επιστολής. Αν αυτό ισχύει για κάθε βιβλίο, πολύ περισσότερο ισχύει για την Αγία Γραφή. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής, βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και η απόστασή τους, η απόσταση μάλλον που μας χωρίζει από τον καιρό της συγγραφής του, γεννά πολλές απορίες στο μελετητή. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε αυτά τα κείμενα, να δούμε τις απορίες που αυτά προβάλλουν και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν τη ζωή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού κατέχει κεντρική θέση στη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας. Το Ιερό Ευαγγέλιο, το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού, οι πλάκες της Διαθήκης, λιτανεύεται, απόκειται επί της Αγίας Τραπέζης και προσκυνείται τόσο από τον ιερέα όσο και από τους πιστούς. Η Θεία Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει εντάξει αναγνώσματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στις ακολουθίες του νυχθημέρου, στις καθημερινές δηλαδή ακολουθίες που τελούνται στο ναό, αλλά και στα μυστήρια όπως είπαμε της Εκκλησίας, όπως είναι η βάφτιση, το χρίσμα, το ευχέλαιο, ο γάμος και βέβαια κορυφή όλων αυτών το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία του Λόγου με την ανάγνωση της αποστολικής και της ευαγγελικής περικοπής και με το Θείο Κήρυγμα που ακολουθεί προηγείται της λειτουργίας των πιστών. Η διδαχή του Λόγου του Θεού και η πνευματική οικοδομή των πιστών είναι ο ένας από τους τρεις άξονες της ζωής της εκκλησιαστικής κοινότητας, όπως αυτή παραδίδεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Οι άλλοι δύο άξονες είναι η προσευχή, στην οποία εξέχουσα θέση κατέχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καθώς αυτό είναι το κέντρο της λειτουργικής ευχαριστιακής ζωής των πιστών και γύρω από αυτό το κέντρο έρχονται και εντάσσονται και τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ο τρίτος άξονας είναι η φιλανθρωπία, η ανάπτυξη της εν Χριστώ αδελφότητος. Η Αγία Γραφή λοιπόν έρχεται να ερμηνεύσει, να παραδώσει και να ερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, στα μέλη της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι θα πρέπει για αρχή να δούμε τι σημαίνει Αγία Γραφή, τι σημαίνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να μπορέσουμε πια στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές, να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κείμενα των Αποστόλων και των Ευαγγελιστών που οι πατέρες με σοφία ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να δούμε στη συνέχεια πώς αυτά συνδέονται με τα μυστήρια και βέβαια πώς η ερμηνεία τους, η διδασκαλία την οποία εμπεριέχουν, έρχεται να επηρεάσει, συμβάλλοντας να επηρεάσει θετικά, συμβάλλοντας την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή αποτελεί το ιερό κείμενο της Εκκλησίας, η οποία αποτελείται από τις συλλογές, από τις δύο συλλογές βιβλίων, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αν θέλουμε να δούμε τον όρο Διαθήκη, θα δούμε ότι η λέξη Διαθήκη

είναι παράγωγο του ρήματος διατίθημη, διατίθεμε, που σημαίνει μεταξύ άλλων διευθετώ κάτι με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και διαθέτω την περιουσία μου με διαθήκη. Ως εκ τούτου, η σημασία της, τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα ελληνική γλώσσα, είναι αφενός μεν η συμφωνία για την διευθέτηση κάποιων πραγμάτων και αφετέρου η έγγραφη δήλωση της τελευταίας επιθυμίας του ανθρώπου για τη διάθεση επισήμως της περιουσίας του μετά θάνατον. Ποια είναι όμως η έννοια της διαθήκης στην ζωή της Εκκλησίας και στην λειτουργική γλώσσα? Στη βιβλική γλώσσα ο όρος «διαθήκη» χρησιμοποιείται πάντοτε σε αναφορά με την επισημότερη όλων διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και Ισραήλ. Επομένως, βλέπουμε ότι ο όρος «διαθήκη», ο οποίος συμβολίζει, σημαίνει την συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων ή ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, συνεπώς, ο όρος «διαθήκη» χρησιμοποιείται στη βιβλική γλώσσα και εν αναφορά πάντοτε προς την επισημότερη όλων διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και ιστορικού Ισραήλ και κατανοείται με την διπλή ενοιολογική του σημασία. Αφενός μεν είναι η συμφωνία ανάμεσα σε δύο συμβαλόμενα μέρη και αφετέρου ως διάθεση της περιουσίας του ενός προς τον άλλον με διαθήκη. Γιατί στη σύναψή της διακρίνουμε πράγματι μία κοινή κατά τα άλλα συμφωνία, όπου όμως προέχει η βούληση του Θεού να διαθέσει το περιουσιακό αγαθό της σωτηρίας του στο λαό του και δι' αυτού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο όρος «παλαιά διαθήκη» συντίθεται από το επίθετο «παλαιός» και το ουσιαστικό «διαθήκη». Το πρώτο χρησιμοποιείται για να δηλώσει το προγενέστερο χρόνο προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου έναντι του μεταγενέστερου της κενής, ενώ το δεύτερο το χαρακτήρα της ως συμφωνίας και συνάμα ως χαριστικής δωρεάς αγαθών. Συνεπώς, η Παλαιά Διαθήκη είναι η συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ του Θεού Γιαχβέ και του αρχαίου Ισραήλ ως περιούσιου λαού διαμέσου των εκπροσώπων του, των προπατώρων δηλαδή, των πατριαρχών και των λοιπόν μεγάλων θρησκευτικών προσωπικότητων της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η συμφωνία αυτή εκφράζει την επιθυμία του Θεού να σώσει με τη συνδρομή του Δευτέρου τον άνθρωπο γενικά από την αμαρτία και να τον καταστήσει εκ νέου κοινωνό της ζωής του και μέτοχο της αιώνιας μακαριότητας. Έτσι λοιπόν, στη Διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ και συγκεκριμένα με τον γεννήτορά του, τον Πατριάρχη Αβραάμ, έρχεται να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού προς τους προπάτορες Αδάμ και Εύα για εκείνον ο οποίος θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα και θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Μέσα από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε την πορεία και την προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, τα σημενόμενα εν αυτή, αποκαλύπτουν, φανερώνουν, προφητεύουν όλα όσα θα πραγματοποιηθούν στην Καινή Διαθήκη, σε εκείνη την καινούρια σύναψη μεταξύ Θεού και ανθρώπου, που αυτή τη φορά θα υπογραφεί με το αίμα του Υιού και Λόγου του Θεού επάνω στον Σταυρό. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τον όρο «Παλαιά Διαθήκη» καθιερώθηκε από το τέλος του 2ου μετά Χριστόν αιώνα ο όρος «Καινή Διαθήκη». Το επίθετο «κενός» χρησιμοποιείται για να δηλώσει αφενός μεν το μεταγενέστερο έναντι της παλαιάς, όπως είπαμε προηγουμένως, προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου και αφετέρου τη φύση όσων συνέβησαν στην περίοδό της όταν τα πάντα ανακαινίστηκαν και πρώτος μεταξύ αυτών ο άνθρωπος. Και βέβαια, το ουσιαστικό «διαθήκη» δηλώνει και εδώ τη συμφωνία που συνομολογήθηκε εν Χριστώ μεταξύ του Θεού και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται παράλληλα και για τον χαρακτηρισμό της συλλογής των επιμέρους ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, τα οποία έχοντας ως αποδέχτητους τον νέον λαό της Χάριτος, τον πνευματικό Ισραήλ, αποθησαυρίζουν εγγράφως
τη μαρτυρούμενη από τους Αποστόλους αποκάλυψη και σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι το βιβλίο του Θεού. Το βιβλίο μέσα από το οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς τους ανθρώπους, αποκαλύπτει τον εαυτό Του όσο είναι δυνατόν να Τον γνωρίσουμε και μας φανερώνει το θέλημά Του. Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ο Θεός χρησιμοποίησε τους προφήτες, τους Αποστόλους, όλους εκείνους τους Αγίους ανθρώπους τόσο της ιστορίας της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, άνθρωποι οι οποίοι φωτίστηκαν και καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να διατυπώσουν ορθά αυτές τις ουράνιες αλήθειες που αποκαλύπτονται μέσα από τις σελίδες των βιβλίων αυτών. Στην Αγία Γραφή λοιπόν μιλάει ο ίδιος ο Θεός και φανερώνει αλήθειες που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορούσε ποτέ να γνωρίσει και να διατυπώσει. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία Γραφή ή αλλιώς βίβλος όπως είναι γνωστή είναι το κατεξοχήν βιβλίο, το σπουδαιότερο από τα βιβλία που γράφτηκαν και θα γραφτούν στους αιώνες, γιατί όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν από χέρι ανθρώπου γράφτηκαν ταυτόχρονα υπό την καθοδήγηση και την θεοπνευστία του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό. Γράφτηκε από ανθρώπους με την καθοδήγηση, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος». Όλη δηλαδή η Αγία Γραφή είναι γραμμένη κατά θεία έμπνευση, γι' αυτό και είναι χρήσιμη και ωφέλιμη στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος σημειώνει χαρακτηριστικά «Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Τα βιβλία δηλαδή της Αγίας Γραφής τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα.

0: Η Αγία Γραφή, η γραπτή θεϊκή αποκάλυψη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατέχει κεντρική θέση στην πίστη, την λατρεία και την πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη πίστη ερίδεται στα θεόπνευστα γεωγραφικά κείμενα. Η Ορθόδοξη λατρεία διανθίζεται και κατακοσμεί τα απεκλεκτά αναγνώσματα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη. Και η Ορθόδοξη πνευματικότητα είναι απάβγασμα αγιογραφικών βιωμάτων και αγιοπνευματικής μελέτης και ερμηνείας των ιερών κειμένων, αναρρύθμιτων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων όλων των εποχών. Η Αγία Γραφή, μαζί με την Ιερά Παράδοση, αποτελούν τα θεμέλια της Εκκλησίας, πάνω στα οποία εδράζεται και στηρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλες τις εποχές, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όπως είπαμε, είναι διπλή η σημασία την οποία έχει η μελέτη του Λόγου του Θεού. Βλέπετε ότι στη ζωή της Εκκλησίας η ανάγνωση των ιερών κειμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικής ζωής και της λατρευτικής συνάξεως των χριστιανών. Από τους πρώτους αιώνες, όπου είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει σιγά σιγά και συντάσσεται και συνδέεται η λειτουργική ζωή με την ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι οι χριστιανοί στην ευχαριστιακή σύναξη έχουν την ανάγνωση των ιερών γραφών τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, και στη συνέχεια έχουν την ευχαριστία, έχουν την δοξολογία του Θεού, και κορύφωμα της σύναξης αυτής είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν συνθέσει το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, την Θεία Λειτουργία, βλέπουμε ότι στο πρώτο μέρος έχουμε το μέρος εκείνο της κατήχησης, της διδασκαλίας δηλαδή, που εδράζεται πάνω στην ανάγνωση των ιερών γραφών και στη συνέχεια στην ερμηνεία αυτών, ώστε πλέον ο πιστός, έχοντας κατανοήσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, έχοντας κατανοήσει τον Κυριακό Λόγο και τον Αποστολικό, προετοιμάζεται για να βρεθεί ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στη σειρά αυτή των εκπομπών, όπου θα προσεγγίσουμε, όπως είπαμε, τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν εκλεκτές περικοπές από την Καινή Διαθήκη, τόσο από τους Αποστόλους, οι οποίοι συνέταξαν διάφορες επιστολές, άλλες από τις οποίες απέστειλαν σε τοπικές εκκλησίες, άλλες τις οποίες απέστειλαν σε πρόσωπα της εκκλησίας, και βέβαια τις ευαγγελικές περικοπές, μέσα από τις οποίες οι πατέρες είδαν ότι μπορούσαν να αναδείξουν την αξία και τη σημασία των μυστηρίων στη ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για τον χριστιανό, διότι έρχεται να του ξεκλειδώσει όλα εκείνα τα κομμάτια, όλα εκείνα τα κλειστά, θα λέγαμε, δωμάτια, τα οποία διαδοχικά, σταδιακά, τον εισάγουν βαθύτερα μέσα στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Εμείς θα αναφερθούμε περισσότερο στα κείμενα εκείνα της Καινής Διαθήκης, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της εκπομπής, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για τα βιβλία αυτά, ώστε να μπορέσουμε, κατανοώντας το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και συντάχθηκαν αυτά τα κείμενα, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλα εκείνα τα οποία παρέδωσαν οι συγγραφείς των ιερών αυτών βιβλίων. Μιλώντας για την Καινή Διαθήκη, μιλάμε για την συλλογή των 27 ιερών βιβλίων, τα οποία η Εκκλησία επέλεξε, αναγνώρισε και καθιέρωσε ως την μοναδική θεόπνευστη και αποστολική γραπτή μαρτυρία για τη νέα, πλήρη και τελεσίδικη αποκάλυψη του Θεού στο μοναδικό πρόσωπο και έργο του Ιησού Χριστού. Η φράση αυτή, που αποδόθηκε στο σύνολο των 27 βιβλίων κατά τα τέλη του Δευτέρου αιώνα, οφείλεται στον ίδιο τον Κύριο. Με την Καινή Διαθήκη συνέδεσε κατά το δείπνο του Υπερώου με τους μαθητές το αίμα του, το οποίο έχει σε εκούσια στο Σταυρό, προκειμένου να επικυρώσει τη Νέα Διαθήκη του Θεού, να σώσει με δική του πρωτοβουλία τον άνθρωπο και τον κόσμο. Επισημαίνουμε το σημαντικό γεγονός ότι το αίμα της Καινής Διαθήκης ταύτισε ο Ιησούς Χριστός με τον Κυριακό δείπνο και την ευχαριστιακή ανάμνησή του. Κατά συνέπεια, η Διαθήκη αυτή γνωρίζεται, ενεργεί και πραγματοποιείται με τη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, και τα βιβλία που ευαγγελίζονται την Καινή Διαθήκη, δηλαδή η Καινή Διαθήκη στο σύνολό της, αφορούν αυτήν την ευχαριστιακή ανάμνηση του Κυρίου και αποβλέπουν στην κοινωνία του εσχατολογικού δείπνου με τον δοξασμένο Κύριο, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε στους Αποστόλους του κατά το μυστικό δείπνο. Η Καινή Διαθήκη που πραγματοποίησε ο Κύριος είναι η ανανέωση της παλιάς, την οποία είχε συνάψει ο Θεός με τον Ισραηλιτικό λαό στο όρος Σινά, όταν παρέδωσε στον Μωυσέα τον νόμο. Ως Καινή όμως Διαθήκη υπερβάλλει, χωρίς να καταργεί την παλαιά, καθώς τον εκπληρώνει όλες τις θείες επαγγελίες στο λαό Ισραήλ και προσφέρει το πλήρωμα της αποκαλύψεως και της αλήθειας σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Με την εκπλήρωσή της στον Ιησού Χριστό, η Παλαιά Διαθήκη ενσωματώνεται και τελειοποιείται μέσα στην Καινή. Ισχύει πλέον μόνο κατά το πνεύμα, όχι κατά το γράμμα της. Η Παλαιά Διαθήκη ακυρώθηκε με την αποστασία του Ιουδαϊκού λαού και οι προφήτες εξήγηλαν τη σύναψη μιας νέας, όταν με το πλήρωμα του χρόνου θα ερχόταν ο επεγγελμένος Μεσσίας. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν δηλώνει τη νέα, τέλεια, αδιάδοχη και ακατάληπτη Διαθήκη στον αιώνα, την ιστορική αποκάλυψη του Θεού όπως είχε εξαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό πραγματώνεται με την ενανθρώπιση, το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, που επικυρώθηκε με τη σταυρική θυσία του, ολοκληρώθηκε με την Ανάστασή του και την ανάληψή του και ενεργεί με το Άγιο Πνεύμα διαμέσου της ζωής της Εκκλησίας. Αποκλειστικό περιεχόμενο όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι το Ευαγγέλιο για το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Το ένα τούτο Ευαγγέλιο καταγράφηκε σε τετραπλή μορφή από τους 4 Ευαγγελιστές, ερμηνεύτηκε, διακηρύχθηκε και παραδόθηκε από τους Αποστόλους στις επιστολές τους. Πραγματοποιήθηκε ως νέο ιστορικό και παγκόσμιο γεγονός στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, από τα Ιεροσόλυμα ως την Ρώμη, και θα αποκαλυφθεί πλήρως στο άγνωστο αλλά εγγύς μέλλον που έχει ορίσει ο Θεός μέσα από την Αποκάλυψη. Κατά το περιεχόμενό της, η Καινή Διαθήκη περιέχει λοιπόν την αυθεντική ιστορική διήγηση και ανάμνηση για τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του Χριστού. Το ιστορικό γεγονός του Ευαγγελίου, δηλαδή την ιστορική σύσταση και οργάνωση και την ζωή της νέας Εκκλησίας, τη δεσμευτική και ζωτική διερμηνία του σε σχέση με τις συνθήκες του κόσμου και της Εκκλησίας, και την θεόσδοτη προφητεία για την τελική νίκη του Παντοκράτορους Κυρίου πάνω στο δαιμονικό κόσμο, την αμαρτία και τον θάνατο, για την κυριότητα και την μοναδικότητά του. Επομένως, στο σύνολό της η Καινή Διαθήκη αποτελεί την μοναδική αυθεντική πηγή και μαρτυρία για την γνώση και ερμηνεία του Ιησού Χριστού, για τη νέα εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου, καθώς και για την αρχική ιστορία, τη ζωή και το μέλλον της Εκκλησίας. Την ειδική φύση και τον χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης θα γνωρίσουμε στις επόμενες εκπομπές, όταν πια θα έρθουμε να προσεγγίσουμε τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, για να δούμε πως ο Λόγος του Θεού έρχεται και ενώνεται με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ώστε να ενισχύσει πνευματικά τον άνθρωπο, τόσο στον αγώνα αυτό προς την πορεία του, προς την θέωση, προς την αγιότητα, αλλά και πως έρχεται με το συμβουλευτικό του λόγο να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντησή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε όλον αυτόν τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
6: Τριακοστών δεύτερον, είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο, είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. Τριακοστόν τέταρτον, κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μη νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ο Ρω μη ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. Τριακοστόν πέμπτον, εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από κνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. Τριακοστόν έκτον, μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένια σαλισίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία, όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήρθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν, πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή? Και τους απήντησα, όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του, στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Κι όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήθηκαν οι δόλοι οι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 40. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι, ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει, και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακιδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος: «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, Ξ. Β. 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης: «Εγώ ουκ εκοπίασα ακολουθώνσι την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας, Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα κατακολουθώνσι και ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στη Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε: «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών συνέστησε προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος σήμερα το πρωί τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της Τετάρτης Συνόδου της 10ης Κοινοβουλευτικής Περίοδου.
1: Και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.
0: Η ακολουθία του αγιασμού τελέστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών που άκουσαν από τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια και υπομονή.
2: Μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της Εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο πρόεδρος, οι βοηθοί, οι βουλευτές, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια πολλά.
0: Συνέρχεται από αύριο μέχρι και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο στην Αθήνα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τη Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών υπό του Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου. Την Πέμπτη, ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, κύριος Σιμεών, θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα «Το εκρεμέ ζήτημα της εις επίσκοπων χειροτονίας του εκλελεγμένου επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη» και αναμένεται να συζητηθεί το θέμα περί εκλογής

0: κατά του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρετίζει την έναρξη της αποκατάστασης των Ιερών Κοιμηλίων που είχαν διαρπαγεί από τους Βουλγάρους και ευελπιστεί ότι η αποκατάσταση του συνόλου τους θα ολοκληρωθεί με γρήγορους ρυθμούς. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ευρισκόμενος πριν κάποια χρόνια στη Σόφια, είχε θέσει επισήμως το θέμα των Ιερών Κοιμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Στην Γάζα που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, οι πατέρες της Μονής του Αγίου Πορφυρίου κλήθηκαν για ακόμη μία φορά να δώσουν παρηγοριά και ελπίδα στο λαό που καθημερινά μετρά απώλειες. Χθες τελέστηκε στη Μονή η εξόδιος ακολουθία δύο γυναικών, της Μάισαν Νταούτ και της θυγατέρας της Μέρης, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στο σπίτι τους στις 3 Οκτωβρίου. Της νεκρόσιμης ακολουθίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κύριος Αλέξιος. Το Πατριαρχείο εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους των θανόντων γυναικών και υπενθύμησε για άλλη μία φορά ότι κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό και κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Πλήρη αποστασιοποίηση από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάζονται ότι αναλαμβάνουν τα έξοδα για τη μεταφορά και την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού γέροντα Ιουστίνου, λαμβάνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με επίσημη ανακοίνωσή του. Το Πατριαρχείο ενημερώνει ότι έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου κάθε μέριμνα για τη μεταφορά, εξόδιο ακολουθία και ταφή του μακαριστού γέροντα και ενημερώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή χρημάτων για τον σκοπό αυτό δεν αφορά το Πατριαρχείο και εφιστά την προσοχή των πιστών. Χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου απονεμήθηκε το βραβείο Δημήτρια 2026 στον Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών που κατέκλυσαν τον ισόγειο χώρο του Ιερού Ναού. Ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Σπυρίδων Βασιλάκος, εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θιβών, ο οποίος μίλησε για τον τιμόμενο ιεράρχη, έδωσε έμφαση στο συγγραφικό έργο του Σεβασμιωτάτου.
1: Θα δούμε μέσα στο έργο του το συγγραφικό πάρα πολλές αγιασμένες μορφές. Αυτοί που είδαν τον Θεό, που είχαν την εμπειρία του Θεού, που είχαν τη θέα του Θεού και αυτοί μπορούν πραγματικά όχι να μας δείξουν δρόμο, να γίνουν δρόμος προς εκείνον. Ένα πολύ σπουδαίο έργο, ένας πολύ σπουδαίος σταθμός στο συγγραφικό έργο του Σεβασμιωτάτου είναι ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας. Πάντοτε μας έλεγε ότι η ζωή μου είναι η πριν την γνωριμία με τον Άγιο Λουκά. Τώρα θα τα πω. Και η μετά ζωή, η ζωή μετά την γνωριμία με τον Άγιο Λουκά. Και βλέπετε, αυτός ήταν ένας σημαντικός σταθμός της ζωής του, ο οποίος όμως έγινε σημαντικός σταθμός στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.
0: Ο Μητροπολίτης Αργολίδος στο λόγο του, αφού ευχαρίστησε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την τιμή που του έκανε, διηγήθηκε πολλά χαριτωμένα περιστατικά των σπόρων που έριξε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα βιβλία του και οι οποίοι απέδωσαν καρπούς.
2: Κάπου ο μακαριστός Μητροπολίτης, ο Μελέτιος Βέδης, γράφει κάπου ότι το βιβλίο είναι μια χειροβομβίδα. Την έχει στη βιβλιοθήκη. Μέχρι που κάποιος κάποτε θα την πάρει και να τραβήξει την περώνη. Και πραγματικά σπέρνεις παντού και δεν ξέρεις από πού θα ξεφυτρώσει. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Μια μέρα με πήρε στο μοναστήρι, ακόμα ένα τηλέφωνο ένας γεράκος και μου λέει «Θέλω να έρθω να εξομολογηθώ». Λέω «Πού μένετε, στην Αθήνα». «Χριστιανό, πού να έρθεις τώρα, έχει τόσο πνευματικούς η Αθήνα». «Όχι, μου λέει, θα έρθω σε εσάς». Αφού δεν σας ξέρω, δεν με ξέρεις, επέμενε, τέλος πάντων θα μου πείτε όχι. Εγώ ήθελα να τον αποφύγω δηλαδή. Εντάξει, του λέω ελάτε. Ήρθε εκεί, εξομολογήθηκε ο άνθρωπος για πρώτη φορά στη ζωή του. Μου φύγε το κεφάλι βέβαια αυτά που άκουσα. Και του λέω καλά, τόσα χρόνια είχατε τέτοιο βάρος γιατί δεν

0: Πηγαίνετε κάπου. Μου λέει, είχα πει στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να σωθώ. Δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Και είχα ανοίξει μια μέρα την Πυριακή Εκκλησία και διάβασα ένα βιβλίο, το οποίο έλεγε σε κάποιο σημείο «Δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε». Και όταν το άκουσα είπα, αυτός που έλεγε στο βιβλίο αυτό θα με καταλάβει. Έψαξα, μου λέει, πήρα εκεί πέρα στο τηλέφωνο, βρήκα το τηλέφωνο σου και σας πήρα. Λέω, κατά πρώτον αυτό που διάβαζε δεν ήταν δικό μου, ήταν ο Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Αλλά τέλος πάντων. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση, το ραδιόφωνο άκουσε κάποιος και πραγματικά αποσώθηκε, γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία μετά από λίγο πέθανε, αλλά είσαι πραγματικά εν μετανία, μόνο από ένα βιβλίο.
1: Στο τέλος της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στον Άγιο Παπατήχωνα και στη σχέση του με τον Άγιο Παΐσιο μέσα από αποσπάσματα από την τηλεοπτική σειρά «Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό». Με την δέουσα κατάνοιξη ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας για την σύναξη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Βουλιωτήσης, Πολιούχου και Προστάτηδος της Νέας Φιλαδελφίας, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβρίλ, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μεγαλοπρεπής λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, της Θεομήτωρος και του Τιμίου Ξύλου στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρέστησαν οι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων. Με την ευλογία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου για πρώτη φορά, ο Τίμιος Κάλαμος μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα παραμείνει προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού από τις 11 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας.
2: Την ευλογία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μεταφέρεται στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης ο Τίμιος Κάλαμος προς προσκύνηση και αγιασμό των χριστιανών. Από την 11η έως και την 16η Νοεμβρίου, ο Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας θα έχει την ιδιαίτερη ευλογία να υποδεχθεί το Ιερό Αυτό Κοιμήλιο από το περιβόλι της Παναγίας. Ο Τίμιος Κάλαμος για πρώτη φορά εξέρχεται από το Άγιον Όρος στην πόλη των Θεσσαλονικαίων. 11 έως 16 Νοεμβρίου, Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός που σύσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή.

0: σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συντέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Άξιον. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός εφάνεται βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσει τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα ω γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σα προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ω την πόρνη, ω τον ληστίνο, ω τελώνη και ω τον άσωτον. Και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσι με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσης εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδεων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε

0: ονειρών, λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών, των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εσείς χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσίμου της ψυχής.

0: ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφραση της μοναχικής εμπειρίας, έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεού Ευδοκία, ειδού και πάλιν, χρυσή αδελφή μου, μιλώ με τα σούδια μέλανος και χαρτίου. Εγώ εις το Άγιον Όρος ευρίσκομαι ημέρας πλέον των 15. Λοιπόν, προτού να φύγω εκ της Θεσσαλονίκης, σου έγραψα γράμμα. Επίσης σου έστειλα τας Αγίας εικόνας και ένα καλαθάκι γεμάτο, πλην αλυσμόνησα τι είχα βάλει μέσα. Νομίζω τσάι και φουντούκια, ευλογία δια τα παιδεία. Θα τα πάρεις από τη Βερονίκη εις της Μελετίας στο μοναστήρι. Τέλος τώρα θα σου τα έφεραν. Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψεις, δι' αυτό όταν ευγήκα δεν έγραψα να έλθετε εις Θεσσαλονίκη, μήπως βραδύνετε και εγώ βιαζόμουν να επιστρέψω. Δι' αυτό παρέδραμον την υπόσχεση. Και άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, με βλέπετε να σας βλέπω, όπως οικονομήσει ο Κύριος. Τώρα μόνον παρακαλώ να κάμνεις υπομονήν στους πειρασμούς. Δια τα χρήματα των Αγίων εικόνων ας μη στενοχωρήσε. Οπόταν τα έχεις θα στέλνεις μαζί και τις άλλες εικόνες των τριών ιεραρχών. Τώρα γίνεται κοντεύει να τελειώσει. Και παρακαλώ αυτή η γυναίκα, αν είναι πτωχή μην τη ζητήσεις άλλα χρήματα, μήπως δεν έχει. Και εγώ εδώ φροντίζω και τα οικονομώ πως θέλει ο Κύριος. Ήθελα μόνον τους γονείς της να στείλει τους αποθαμένους να μνημονεύονται. Κι άλλη γυναίκα αν θέλει εικόνες, ας θέλει είδηση και τα χρήματα και εγώ παραγγέλω. Επειδή δεν με κάμει κόπον να κάνουν ευκολίαν εις τους ασκητάς, και αυτοί πάλιν εμένα κάνουν άλλες ευκολίες. Εδώ κέρδος δεν είναι, αλλά αγάπη πληρούμε, λέγοντος του Κυρίου αγαπάτε αλλήλους. Καθότι οφείλει ο μοναχός ημέρα και νύχτα να θυσιάζει τον εαυτόν του εις δόξαν και αγάπην Θεού. Εμείς εδώ αδελφοί μου τη νύχτα διόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάμνουμε να γρυπνίαν, διόλων των κόσμων όλην τη νύχτα ευχόμεθα. Μόνον πρωίν ησυχάζουμε λίγο και μεσημέρι, μετά που θα φάμε. Οι τάξεις μας είναι αυτή, την μισήν ημέραν εργαζόμεθα. Το υπόλοιπο ησυχάζουμε και αρκούμεθα. Ασκητική ζωή, έρημος, αγγελική ζωή, πλήρης χάριτος. Να ήσουν από μέρος να μας έβλεπες, αχ, να ήταν δυνατόν να μας έβλεπες. Εδώ αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος, και αν κανείς πιάσει εξ αρχής μία ζωή σκληράν, υψηλήν γίνεται άγιος. Αλέως και πιάσει εξ αρχής δρόμων ολίγων φαρδίν, κατόπιν αργότερα τον παίρνει ο κατήφορος. Γίνεται καμία φοράν χειρότερος από κοσμικούς, διότι ο διάβολος πολύ πολεμεί τους μοναχούς, επειδή θέλει να εκδικείται το Χριστόν. Λέγει, ιδένα ζωρέ οι στρατιώτες σου, εσύ τους τάζεις βασιλεία αιώνιων και σε αρνούνται. Εγώ δια μικράν ειδονήν του Λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά καυχάται ο δαίμον. Δια τούτο πρέπει εις εκείνον όπου θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλην αυταπάρνηση και να υπεί ότι άλλο δεν έχει να ζήσει εις αυτήν τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτόν του, υπομένοντας κάθε επαρχόμενον πειρασμόν, πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικία, ύβρις, κάθε είδους στενοχωρία. Ιδέ και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται τυχόν να παυθεί καλύτερο να μην έλθει, αλλά να ζήσει στον κόσμο ως καλός χριστιανός, καν άνδρας είναι, καν γυναίκα. Ο μοναχός είναι καιρός όπου, όταν είναι η χάρις και βοηθεί, ο άνθρωπος είναι μέσα εις τον παράδεισον και διάγει ως εν σώματι άγγελος. Αλλοπόταν φεύγει χάρις δια να δοκιμαστεί, τότε γεύεται κάθε στιγμή του άδου τα φαρμακερά ύδατα, σκότος και οδύνη ψυχής, αλλά και πάλιν φως και παράκλησης
και πάλιν οδύνει ανίκαστος. Ο δε έγκαμος περιπατεί ένα δρόμον μέτριον, μήτε πολύ ανήφορος, μήτε πολύ κατήφορος. Λοιπόν, ο Θεός να βοηθήσει έκαστον εις το φορτίον όπου δύναται να βαστάσει. Διότι μέγα βάρος εις τη μοναχική ζωήν και πολύ σου αγών, και χρήζει ο ερχόμενος μεγάλης νύψεως και δυνεκούς βίας της φύσεως, και μέχρι θανάτου να μην ξεθαρεύσει, να αφήσει την προσοχήν, διότι ευθύς πίπτει και αφανίζεται, καθότι οι αιμοβόροι και δόλοι δαίμονες στέκονται άγρυπνοι και καιρών επιτίδιων αναμένουν. Λοιπόν ο Θεός να μας δίδει φώτιση και να μας φυλάκει. Πάντες εμείς οι μονάζοντες δι' ένα σκοπόν των κόσμων και όλα του κόσμου αφήνομε να αξιωθώμεν των αυθάρτων και αιωνίων αγαθών, και ως τη σαλισμονή των σκοπών του αυτών δείχνει να μην εννοεί διατί εδιάλεξε τη σκληράν αυτήν οδόν της μοναχικής πολιτείας. Ο ειδικός μας αγώνας είναι να καταφρονήσομεν όχι τα ευχάριστα μόνον, αλλά και όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής, μεταθέτοντες καθημέραν το πολίτευμα ημών εν της ουρανής. Να αγαπήσομεν εν όλη ψυχή και καρδία τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και τη γλυκητά την αυτού μητέρα, ανθών παρά αυτών ηγαπήθημεν, και διαπεράσαντες των κλείδωναν αυτής της ζωής, αχώριστη εκείθεν να είμεθα επ' αυτών, ενωρώντες διαπαντός την απόρριτον δόξαν και τα άρρητα κάλλη εκείνα, όπου δια τους αγαπώντας και υπομένοντας ητιμάστησαν. Είδον γάρ αληθώς αδελφών και ου ψεύδομαι, ως εις ήλθεν εις έκστασιν καθήμενος εν νυχτή πανσελίνο εν βαθυτάτη ερημία. Άκρες η γη, μηδενός ανθρώπου ή καλύβης εκείθεν, και αγρυπνών και ευχόμενος του εφάνει φωνή πτηνού λιγυρά και του ήλκησεν όλων των νουν και του επήρε πάσαν την αίσθηση και ακολούθη ο πίσω αυτής να ειδεί πόθεν εξέρχεται αυτή η τόσον γλυκία φωνή. Και κοιτάζον ως έξαλλος ένθεν κακήθεν πλην όχι με πόδας και οφθαλμούς αλλά εν εξτάση βλέπει και περιπατεί και προχωρών είδεν υπέρλαμπρο φως πλήρες ευωδίας και χάριτος. Και αφήσας το κελάιδημα του πτηνού υψώθη ή μάλλον ηχμαλωτίστη στην θεωρία του απλέτου φωτός. Και βαδίζον ως άλλος σαλός ενδίκαι εις μίαν οδόν ως ήχη όνα λευκήν. Ένθεν κακήθεν τα τείχη εις ίνα δαμάντινα, όλα εκείθεν απόρριτα διηγήσεως. Έσωθεν δε επιβλέψας είναι παράδεισος ωραιότατος, παντή άνθη και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα, όπου δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να τα υπεί, αλλά σαν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει. Και προχωρών εις το μέσον είναι μέγα, χιονόλευκον, ουρανομίκες παλάτιον, και εις την θύραν ίστατο η Κυρία μας Θεοτόκος, η Βασίλισσα των Αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και παράκληση πάσης ψυχής χριστιανών, βαστάζουσα ως χιώνα το χιονόλευκον βρέφος εις την αγκάλιν της, λάμπον υπερμυρίους ηλίους. Και αφού επλησίασεν εκείνος ο αδελφός, έπεσεν ως Υιός τη μητρή αυτού, όλος φλεγόμενος έρωτη θείο, και τον ενυγκαλίστη ως γνήσιον τέκνον και κατεφύλησεν. Ω αίρος αγάπης Θεού, ω αγάπη μητρός προϊοσιών, τον εισπάστιος τέκνοντης, τον εγέμισεν άρρητον ευωδία και με είπεν εκείνος ως αληθής ότι μέχρις όλα τα έτη του ενθυμούμενος στην θεωρίαν αισθάνεται ευωδίαν και γλυκασμόν στην ψυχήν του. Τον εχάιδευσεν εις το πρόσωπον με το παχουλό του χεράκι εκείνο το άρρητον και γλυκύτα τον βρέφος. Επληροφορήθη εκ της μητρός και μυστήριον, όπου θερμός την εδέετον επί ημέρας πολλάς. Και ο Υιός πάλιν τον είπεν ότι, δι' αναπολαύσεις τη αυτήν χαράν,
πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχο ανεφόρου ζωής, και ούτως αναχωρών εξήρχετο πάλιν όθεν εισήλθεν χωρίς να το θέλει, και όσον εμάκρυνεν ήκουσε πάλιν τη φωνή του πτηνού, όπου τον ηχμαλώτησεν εν αρχή. Και κοιτάζον επάνωθεν είδεν ένα μεγάλο πουλί, μυριόχρωμον, όπου με τα πτερά του εσκέπαζεν όλων εκεί των παράδεισων, και γύρωθεν θρόνι, και πουλάκια μικρά εκάθιν το ομοιόμορφα, και έκαμναν εκείνην την άρρητον μελωδία, και διεσκέδαζαν όσοι ήσαν εκείθεν. Ο δε ορακός πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του και ευρέθη εκεί όπου ήταν προτού αυτά να ειδεί. Λοιπόν, τι αυτά ακούοντες υπομένομεν πάσα στενοχωρία και θλίψην δια τα τόσα αγαθά όπου διημάς ετοιμάστησαν, διότι τα εδώ φαινόμενα ωραία εμπρός εκείνα είναι σκότος και κόλασης.

του αγαπητών μου θυγάτριων, η καλή μου Περιστερά, η καλή μου κόρη, εύχομαι τεκνίο μου να είσαι καλά εν ψυχή και το σώματι. Ήρθε προημερών λογισμός και είπον εν διανία μου, πώς τόσον άργησε να μας γράψει το τέκνο μου, πώς παρημέλησε, ίσως λέγω η σχολή του εις τα γράμματα η θυγάτη μου. Τέλος επήρα το γράμμα σου και χαίρον δια την υγεία, λυπούμε δια της αμαρτίας σου, συνεχώς όπου κάμνεις, καθότι εσύ μια κόρη τόσον μικρά μαλώνεις με όλους. Άραγε, όταν θα γίνεις νυφούλα του Δεσπότου Χριστού, όταν φορέσεις το Άγιο Σχήμα των Μοναχών, θα διορθώσεις το άτομο ή θα μαλώνεις και πάλι. Τέλος, τώρα ας είναι όλα συγχωρημένα, μόνον πρόσεχε του λυπού, διότι αυστηρά θα σε κανονίσω, καθότι ως νύφη εσύ του ουρανίου βασιλέως δεν πρέπει να κάμνεις τίποτε άτοπο, αλλησόλους να είσαι μικρότερη, σεμνότερη, ταπεινότερη. Με δάκρυα πολλά στους οφθαλμούς να κλαίεις, να παρακαλείς, να αξιοθήσεις χαράς των φρονίμων παρθένων με τα πάντων των αγγέλων και των Αγίων. Και πρόσεχε καλό μου θυγάτριον, διότι πλέον εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να ανλάσσονται, ήρχισαν τα βέλη του πονηρού να πέτονται πλησίον σου. Σύ δε φύλαξε την ψυχή, φύλαξε την τιμή σου σφόδρα. Ο Χριστός και η Παναγία μας θέλουν εις όλα να είμαι θα πάντα προσεκτική και με φόβον Θεού. Μη νομίζεις να έβρεις χαράν και ανάπαυσιν εις όσα η ψυχή σου λυπείται και η Θεία Χάρις δεν αναπαύεται. Η χαρά είναι από Θεού δώρον εις τη ψυχή μας και αν εκείθε την εντροπιάσεις δεν επανέρχεται. Πάρεξε αν με πόνον πολλήν δι' όσα ήμαρτες λυπηθείς και μετανοήσεις. Όμως, ποιος ο λόγος να εκδιώξεις απερισκέπτος της χάριτος την περιστεράν και κατόπιν με λύπην, με πολλούς στεναγμούς να τη γυρεύεις να έλθει πάλιν ο πίσω. Πολλοί εξεδίωξαν τη χαράν, κατήσχυναν αφρόνος αυτήν και πλέον αυτή δεν επανήλθε. Όθεν πρόσεχε καλό μου κορίτσι, χωρίς μητρό σου βήμα μην κάμνεις, φιλενάδες μην πολύ έχεις, στολίδια μην αγαπάς, αρώματα μην τα γυρεύγεις. Όλα αυτά είναι του κόσμου αδολεσχήματα, όσον περιτά τόσον εφάμαρτα. Συ έχε των ένθεων φόβων, παντοτινών στολισμών, έδημα σεμνών την ταπείνωση, σκέπιν κρατεάν την παντάνασα, φύλακα οδηγών των άγγελων της ψυχής σου, ως μην αρωμάτων την παρθενική νευωδία της εις ψυχής και του σώματος. Ναι παιδί μου, ουτοπή και ζήσει νυν και εις τον αιώνα, διότι ο θάνατος ψυχής πορεύεται πλάι σου, προπορεύεται εις το βήμα σου, τεριγίζει εις την καρδία σου, πετάει στους οφθαλμούς, παλεύει τους λογισμούς σου, πρόσεχε τη ζωή σου, φύλαξε την ψυχή σου σφόδρα. Ναι, χρυσή μου θυγάτηρ, διότι ο κόσμος σε χάλασε και βλέπων ο πειρασμός την Θείαν αγάπη και τον ένθεο ζήλο σαν στήθη συλλήθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου εν οδό της ζωής. Όθεν άκουε τους λόγους μου και φύλατε αυτούς να σε φυλάτουν από προσκόμματα. Αναγίνωσε και τα Θεία Βιβλία να φωτίζεται εκείθεν ο νους, να κατευθύνεται εις οδόν πνευματικήν η ψυχή σου και θα σου γίνει αυτή η Θεία Μελέτη η σπρίκα ουράνιων και πλούτων αιώνιων. Πρόσεχε επιπλέον μην παρακούς τον πατέρα σου, μη δε τη μητέρα. Φυλάγου τα συντυχία των κοσμικών, επέρασεν ήδη μικρά και άδωλος ηλικία. Μη μαθάνεις να λέγεις πολλά, καλύτερα τα ολίγα, η δε σιωπή πλούτος ψυχής. Εάν μάθεις να λέγεις πολλά και την ευχή του Χριστού, συντόμως θα χάσεις και την ψυχή σου πολύ θα κουράσεις και άλλους πολλούς εξάπαντος μέλης να βλάψεις. Εν γάρτη πολυλογία ούκ εκφεύξει την αμαρτία. Και λοιπόν φρόντισε κόρη μου
να είσαι πάντοτε φρόνιμη, ταπεινή, υπάκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, προκομμένη, αδιαλείπτος νυχθημερών ευχομένη. Το στόμα σου να μη σταματά την νοεράν προσευχήν και θα ειδείς πόσο ο νους θα φωτίζεται, πόση καρδία θα βρει χαράν και ειρήνη. Όλα με σύνεση να τα κάμεις κατόπιν καλής συμβουλής, να αγαπάς την εξομολόγηση και συχνά να κοινωνείς. Μη βλέπεις τον κόσμο, να σε βλέπει ο Θεός, και αν φυλάγεις διαπαντός παρθενία σώματος και ψυχής, η Παναγία Παρθένος θα σε φυλάγει από παντός κακού, από παντίον εχθρών ορατών αοράτων. Και εύχομαι, κόρη μου ταπεινή, ο γλίγορα να πληρωθεί επισέ το θέλημα του Κυρίου. Δόησι, Κύριος ο Θεός, κατά την καρδία σου.

χέρις εν Κυρίω αγαπητός και ποθινότατος μου Υιός. Ολίαν καλός, αλλο λίγον θυμώδης. Ο πολύ φρόνιμος πλην ο λίγον πεισματάρης. Ο πολύ αγαθός και ο λίγος ζηλότυπος. Εύχομαι τέκνο μου να σε ειδώ γλίγορα καθώς επιθυμεί η ψυχή μου. Έλαβον το γράμμα σου και παρακαλώ παιδάκι μου να γράφεις ο λίγον καθαρότερα, διότι απ' τις μουντζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω, διότι εγώ καλό μου παιδί είμαι ως βλέπεις αλφαβητάριος και μόλις συλλαβίζοντας με τα βίας να τα διαβάσω και πάλι μερικά, όχι όλα, οπότε αλυσμονώ την αρχήν έως να φτάσω στο τέλος. Και διατί παιδί μου όλον παραπονείσαι πως δεν σε γράφω, αλλά εγώ δυστυχής μήτε εις εκείνους που γράφω δεν ευκαιρώ να τους γράψω, πόσο μάλλον εις όποιον δεν γράφει. Δεν γνωρίζεις παιδί μου ότι η δική μου επιστολή με παρακινεί να σε γράψω? Δεν ξέβρεις ότι εγώ έχω καθώς μοναχός πολλά χρέη πνευματικά, όπου δεν με αφήνουν μήτε στιγμή να καθίσω? Διότι υποχρεούμε να σας προσεύχομαι και αντί της επιστολής που θα γράψω τα να πληρώνω με προσευχήν, καθότι διομιλίαν πολλού σε βρίσκεις αυτού να ακούσεις, ενώ προσευχή στον κόσμο είναι σχεδόν δυσκολότατον. Αλλά εδώ εις την ησυχία είναι εις ημάς ευκολότερον, δι' αυτό μην παραπονείσαι. Διότι εγώ παν ό,τι πράττω, εγνώση και με φόβο Θεού το ποιώ. Όταν πάλιν θέλεις επιστολήν μη βαρύνεσαι, αλλά γράφε και τότε πάλι σε κάμνο υπακοή. Διότι λέγει ο Κύριος, το ετούν της εδίδου, όχι το μη ετουμένο. Εύχομαι τέκνο μου, με πόνο ψυχής, με πλήθος δακρύων, να σε φυλάτει ο Κύριος από κάθε κακόν, σπέβδον ταχαίως να φεύγεις ως έλαφος υπερπηδώντας παγίσδας του διαβόλου και πατών επί ασπίδας και βασιλίσκους, να χαίρεις αδιαλείπτως εις την χαράν του γλυκητά του Ιησού και της Παναχράν του Μητρός του. Εάν δε σοι Θεό Αγίο έλθεις καμία φοράν πέρα του Πάσχα, τότε θα ομιλήσουμεν ωραία πνευματικά, θα υπούμεν τότε πολλά, τότε θα ειδείς εδώ εις την έρημον τα πάνη μικρά και έμορφα καλυβάκια μας, θα εμφρανθείς αληθώς, θα σκυρτήσεις ως έλαφος, θα χοροβατήσεις ως αμνός, θα ειδείς τίνι τρόπο εξυπνά η ψυχή, πως γαλουχείται ως η μικρά, αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει, εάν διατηρείται καλός ως αυτός πως ασχηματίζει, ασχημίζει, εξασθενεί, απονεκρούται εις το παντελές και χάνεται εις το τέλειον. Ονειρεύου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξης, να έχεις εμπρός το καλοκαιράκι. Αναβίβαζε το νου σου εις αυτό που γράφω και περνάω γλίγορα ο καιρός. Βιάζου και στα πνευματικά σου καθήκοντα και μην ευρίσκει άδεια ο εχθρός να σε παγιδεύει. Αυτά εν ολίγης, Υιέ μου, με τα πολλής της προσέ μου αγάπης.

Χαίρο παιδί μου, όπου είσαι καλά. Είδον και το σφάλμα σου. Επειδή παρολίγο να βλασφημίσεις, τώρα περιπλέον θα κάμεις διπλές τις μετάνοιές σου, κάθε ημέρα έως 40 ημέρες. Αλλά θα αρχίσεις μετά της Πεντηκοστής. Και πρόσεχε παιδί μου, του λοιπού μη σου γίνει καμία τη αυτή συνήθεια των δαιμόνων. Αχ παιδί μου, πρόσεχε, διότι τη σήμερον πολύ άσχημα είναι ο κόσμος, και ο διάβολος πήρε τους πονηρούς λογισμούς να ατονεί της ψυχής η προθυμία. Δι' αυτό όσον μπορείς εγκράτεια να κάμνεις, διότι εκ πολυφαγίας γεννώνται πονηρίες και φαντασίες. Πάντοτε εις την ώρα του πειρασμού να καταφεύγεις στον Χριστό και την Παναγία μας, να επικαλείσαι τη βοήθεια των Αγίων και να προσέχεις, διότι αφού ο διάβολος σε πλανήσει και κάμεις κανένα αμάρτημα, κατόπιν δεν γίνεσαι ιερεύς, και είναι κρίμα να μετανοείς εφόρους ζωής. Δι' αυτό πρόσεχε, πρόσεχε όσον μπορείς, να φεύγεις σαν από φωτιά τους κακούς λογισμούς, καθόλου να μην τους προσέχεις, για να μην κάμνουν μέσα σου ρίζες. Και πάλι μην απελπίζεις, διότι ο Θεός είναι μεγάλος και συγχωρεί τους αμαρτάνοντας. Μόνο να μετανοείς όταν σφάλεις και να βιάζεσαι να μην κάμνεις πάλιν τα όμοια. Επίσης πρόσεχε τους συμμαθητάς σου, μήτε πολλά να ομιλείς, μήτε να ακούς όσα δεν πρέπει, διότι βρωμίζουν οι ακοές. Φρόντισε να είσαι υπάκουος, φρόνιμος, ταπεινός, ενάρετος, φίλος της προσευχής και της αναγνώσεως. Με δάκρυα να προσεύχεσαι, με προσευχή να μελετάς, το στόμα σου συνεχώς να μην πάβει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», και να γίνεσαι έτοιμος όταν θελήσει ο Άγιος Θεός να γίνεις ένας καλός μοναχός, ευάρεστος εις Θεών και ανθρώπους, διότι ούτως ο κόσμος, παιδί μου, είναι ματαιότατος, πλήρωμα πάσης κακίας, μία εξορία του Αδάμ και ακολούθος και η δική μας. Και μακάριος είτε συξιώθη να εμπορευθεί καλό στην εξορίαν αυτή, να φθάσεις λιμένα της σωτηρίας, ότι μέλη μετά τον Αγίον αιωνίος να χαίρεται, να συμβασιλεύει μετά του Χριστού εις αιώνας τους άπαντας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περισυγχωρήσεως. Λιούις Σι.Ες. Στην Εκκλησία αλλά και εκτός Εκκλησίας λέμε πολλά πράγματα χωρίς να συνειδητοποιούμε τι λέμε. Παραδείγματος χάριν, στο σύμβολο της πίστης λέμε ότι πιστεύουμε στην άφεση αμαρτιών. Το επαναλάμβανα και εγώ επί χρόνια πριν αναρωτηθώ γιατί άραγε αυτό είχε μπει στο σύμβολο της πίστης. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περιττό. Αν κανείς είναι χριστιανός, σκέφτηκα, και βέβαια πιστεύει στη συγχώρεση των αμαρτιών. Εννοείται. Εκείνοι όμως που συνέταξαν το σύμβολο της πίστης προφανώς σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν κομμάτι της πίστης μας που θα έπρεπε να το φέρουμε στη μνήμη μας κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Και έχω κι εγώ αρχίσει να συνειδητοποιώ πως είχαν δίκιο. Το να πιστεύεις στη συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι ακριβώς τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Το να πιστεύεις πραγματικά σε αυτό είναι κάτι που, αν δεν είσαι διαρκώς επιφυλακή, μπορεί εύκολα να σου διαφύγει. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί για τις αμαρτίες μας. Πιστεύουμε επίσης ότι το κάνει εφόσον και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το λέει η προσευχή του Χριστού στον ουράνιο Πατέρα, το Πάτερ ημών. Το τόνισε αυτό ο Χριστός. Αν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρεθείτε. Κανένα άλλο κομμάτι της διδασκαλίας του δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Ούτε και υπάρχει καμιά εξαίρεση σε αυτό. Δεν λέει να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων όταν δεν είναι τόσο αποκρουστικές ή όταν υπάρχουν σοβαρές δικαιολογίες για αυτές ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να τις συγχωρούμε όλες, οσοδήποτε απέσιες και φρικτές κι αν είναι, οσοδήποτε συχνά κι αν επαναλαμβάνονται. Αν δεν τις συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθεί καμία από τις δικές μας. Έχω την εντύπωση ότι κάνουμε κάποιο λάθος και όσον αφορά τη συγχώρεση των δικών μας αμαρτιών και όσον αφορά τη συγχώρεση που οφείλουμε να δίνουμε στους άλλους για τις αμαρτίες τους απέναντί μας. Ας πάρουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της συγχωρητικότητας του Θεού απέναντί μας. Βρίσκω πως όταν νομίζω ότι ζητώ από τον Θεό να με συγχωρήσει, στην πραγματικότητα, και αυτό γίνεται αρκετά συχνά, αν δεν είμαι πολύ προσεκτικός, αυτό που ζητώ από τον Θεό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δεν του ζητώ να με συγχωρήσει, αλλά να δικαιολογήσει την αμαρτία μου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του συγχωρώ και του δικαιολογώ. Η συγχώρηση εννοεί το εξής. Ναι, το έχεις κάνει αυτό, αλλά δέχομαι τη μετάνοιά σου. Ποτέ δεν θα σου το φυλάξω στο μέλλον και θα είναι όλα μεταξύ μας το ίδιο ακριβώς όπως και πριν. Το δικαιολογώ όμως σημαίνει κάτι το τελείως διαφορετικό. Σημαίνει: βλέπω ότι δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς ή βλέπω ότι δεν το ήθελες. Πραγματικά δε φταίς. Αλλά αν πραγματικά δε φταίς, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρξει συγχώρηση. Υπ' αυτήν την έννοια, η συγχώρηση και η δικαιολόγηση είναι σχεδόν τελείως αντιφατικές έννοιες. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις, είτε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, είτε ανθρώπων μεταξύ τους, ενδέχεται να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Ένα τμήμα από εκείνο που αρχικά φαινόταν να είναι αμαρτία καταλήγει να είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται κανείς. Οπότε δικαιολογείται. Και συγχωρείται το τμήμα που παραμένει αμαρτία. Αν κανείς είχε μια τέλεια δικαιολογία, τότε δεν θα υπήρχε λόγος για συγχώρηση. Αν χρειάζεται να συγχωρεθεί η όλη πράξη, τότε δεν υπήρχε δικαιολογία για αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνο που λέμε «ζητώ τη συγχώρηση του Θεού» πολύ συχνά συμβαίνει να είναι «ζητώ από το Θεό να δεχτεί τις δικαιολογίες μου». Εκείνο που μας οδηγεί σε αυτό το σφάλμα είναι ότι μαζί με την αμαρτία συνήθως υπάρχει και κάποια δικαιολογία. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά. Είμαστε τόσο ανυπόμονοι να τα επισημάνουμε αυτά στο Θεό, αλλά και στον εαυτό μας, που τείνουμε να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικά σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή, εκείνο το κομμάτι που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες, το κομμάτι που είναι αδικαιολόγητο και ότι όχι και αδύνατο να συγχωρηθεί. Αν το ξεχάσουμε αυτό, θα μείνουμε

πολλές δικαιολογίες που εμείς δεν τις είχαμε καν σκεφτεί και κατά συνέπεια κάποιες ταπεινές ψυχές μετά το θάνατό τους θα βρεθούν εμπρός στην ευχάριστη έκπληξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν αμαρτήσει πολύ λιγότερο από ό,τι οι ίδιες νόμιζαν. Ό,τι πραγματικές δικαιολογίες υπάρχουν, ο Θεός θα τις βρει. Εκείνο όμως που εμείς πρέπει να φέρουμε ενώπιον Του είναι το κομμάτι της πράξης που δεν είναι επιδεικτικό δικαιολόγησης, την αμαρτία. Απλά χάνουμε τον καιρό μας μιλώντας για όλα όσα κατά τη γνώμη μας μπορούν να δικαιολογηθούν. Όταν πας σε ένα γιατρό, του δείχνεις το μέρος του σώματός σου που πάσχει, παραδείγματος χάρη ένα σπασμένο χέρι. Θα ήταν χαμένος χρόνος να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι τα πόδια και τα μάτια και ο λαιμός σου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνεις λάθος ως προς αυτό και εν πάση περιπτώσει, αν πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα, αυτό θα το δει ο γιατρός. Το δεύτερο φάρμακο είναι το να πιστεύουμε πραγματικά και αληθινά στη συγχώρηση των αμαρτιών. Ένα μεγάλο ποσοστό του άγχους μας να βρούμε δικαιολογίες είναι επειδή δεν πιστεύουμε στα αλήθεια στη συγχώρηση. Ότι δηλαδή ο Θεός θα μας ξαναδεχτεί και αυτό όχι μόνο αν βρεθεί κάποιο είδους δικαιολογία για μας. Γιατί κάτι τέτοιο επουδενή λόγο θα ήταν συγχώρηση. Πραγματική συγχώρηση σημαίνει να κοιτάς την αμαρτία στα μάτια. Εκείνο δηλαδή το κομμάτι της αμαρτίας που έχει μείνει ακάλυπτο από δικαιολογίες, αφού έχουν πια εξαντληθεί όλες οι δικαιολογίες. Και να τη δεις σε όλη της τη φρικαλαιότητα, τη βρωμιά, την τρομερότητα και την κακία. Βλέποντας όμως επίσης και το ότι ο Θεός έχει πλήρως εμφυλιωθεί με τον άνθρωπο που τη διέπραξε. Όταν τώρα περνάμε στο θέμα της δικής μας συγχώρησης άλλων, αυτό είναι κάτι που εν μέρη είναι το ίδιο και εν μέρη διαφορετικό από το προηγούμενο. Είναι το ίδιο γιατί και σε αυτή την περίπτωση η συγχώρηση δεν είναι ταυτόσιμη με τη δικαιολόγηση. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζουν ότι αν τους ζητήσεις να συγχωρήσουν κάποιον που τους απάτησε ή τους φέρθηκε κατεξουσιαστικά, είναι σαν να τους ζητάς να δεχτούν ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε απάτη ή κατεξουσίαση εις βάρος τους. Αν όμως έτσι είχαν τα πράγματα, τότε δεν θα υπήρχε τίποτε που να χρειάζεται να συγχωρεθεί. Εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν. Αλλά σου εξηγώ ότι ο άνθρωπος αυτός παρεύει μια πολύ σοβαρή υπόσχεση. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να συγχωρήσεις. Σημειωτέων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψεις την επόμενη υπόσχεση αυτή του ανθρώπου. Σημαίνει όμως ότι πρέπει πάση θυσία να εξαλείψεις από την καρδιά σου κάθε γεύση αγανάκτησης. Κάθε επιθυμία να τον υποβιβάσεις ή να τον πληγώσεις ή να του ανταποδώσεις το κακό. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση που ζητάς από το Θεό να σε συγχωρήσει εσένα είναι η εξής. Όταν πρόκειται για εμάς τους ίδιους, πολύ εύκολα βρίσκουμε δικαιολογίες. Όταν πρόκειται για άλλους, δεν δεχόμαστε εύκολα τις δικαιολογίες. Όσον αφορά τη δική μου αμαρτία απέναντι σε άλλους, κατά πάσα πιθανότητα και τι όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες που προβάλλω είναι και αντικειμενικά τόσο καλές όσο εγώ νόμιζα ότι είναι. Όσον αφορά όμως τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μου, κατά πάσα πιθανότητα και τι όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες είναι καλύτερες από ό,τι νομίζω. Πρέπει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει δίνοντας προσοχή στο κάθε τι που μπορεί να δείχνει ότι ο άλλος δεν είναι και τόσο ένοχος όσο νομίζαμε ότι είναι. Κι αν όμως ακόμη έχει όλο το άδικο με το μέρος του και πάλι πρέπει να το συγχωρήσουμε. Ακόμη και αν το 99% της ενοχής του καλύπτεται από πραγματικά πολύ καλές δικαιολογίες, εμείς έχουμε να κάνουμε με το εναπομένον 1% το οποίο πρέπει να συγχωρήσουμε. Το να παραβλέπει κανείς εκείνο που οφείλεται σε πολύ καλές δικαιολογίες δεν είναι χριστιανική αγάπη. Είναι απλά δικαιοσύνη. Το να είσαι όμως χριστιανός σημαίνει ότι συγχωρείς εκείνο που δεν μπορεί να καλυφθεί από δικαιολογίες. Γιατί ο Θεός έχει συγχωρήσει και σε σένα εκείνο που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες. Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο. Ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσει κανείς μια μοναδική βαριά πράξη. Αλλά το να συγχωρείς τις αδιάκοπες προκλήσεις της καθημερινής ζωής, το να εξακολουθείς να συγχωρείς την αυταρχική πεθερά, τον κατεξουσιαστικό σύζυγο, την γκρινιάρα γυναίκα, την εγωιστική κόρη, τον δόλιο γιο, ποιος μπορεί να το κάνει? Νομίζω πως αυτό είναι δυνατό μόνο όταν θυμόμαστε ποια είναι η θέση που έχουμε πάρει και τι εννοούμε με αυτό που λέμε στις προσευχές μας κάθε νύχτα. Συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε όσους έχουν αμαρτήσει απέναντί μας. Η συγχώρεση του Θεού προσφέρεται υπ' αυτούς και μόνον τους όρους. Το να αρνούμαστε να το κάνουμε είναι σαν να αρνούμαστε το έλεος του Θεού επάνω μας.
Στον κανόνα αυτόν δεν υπάρχει ούτε ίχνος εξαίρεση.

0: και ο Θεός πάντα εννοεί αυτό που λέει. Κείμενο που βρέθηκε στα κατάλοιπά του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Τρεις ιεράρχες και παιδεία. Έξοδος στη ζωή. Θερμός Βασίλειος, πρωτοπρεσβύτερος, δόκτωρ θεολογίας, παιδοψυχίατρος. Ζητούμε ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Οι προστάτες Άγιοι μας υποδεικνύουν ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Διδάχθηκαν από την πείρα τους ότι η ζωή είναι το άνοιγμα της καρδιάς στο Θεό και στον άνθρωπο. Και η παιδεία χρειάζεται να αποβλέπει εκείνη.

σκέφτηκα να ζητήσω τη γνώμη σας στα φλέγοντα θέματα της παιδείας και της αγωγής, στα οποία είστε ειδικοί. Βασίλειος. Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε για την παιδεία. Η πραγματική παιδεία είναι αγωγή ωφέλιμη για την ψυχή, που την καθαρίζει από ελαττώματα, πολλές φορές, με κόπο και πόνο. Γρηγόριος. Νομίζω ότι όλοι οι φρόνιμοι άνθρωποι ομολογούν πως η παιδεία είναι το πρώτο αγαθό που διαθέτουμε. Όχι μόνο η χριστιανική, που είναι και η ευγενέστερη και που περιφρονεί κάθε κομψότητα και κάθε φιλοδοξία των λόγων για να κρατήσει μόνο τη σωτηρία και το κάλλος των νοητών πραγμάτων, αλλά και η εξωτερική μόρφωση, την οποία κάποιοι χριστιανοί από κακή εκτίμηση απορρίπτουν, διότι τάχα είναι ύπουλη και απατηλή και απομακρύνει από τον Θεό. Ιωάννης. Από την τέχνη αυτή δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Τίποτε δεν συγκρίνεται με το να διαπαιδαγωγήσεις την ψυχή και να διαπλάσεις τη διάνοια ενός νέου. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ακρίβεια και από εκείνη που έχουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. Δημοσιογράφος. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η σημασία της παιδείας? Βασίλειος. Η δύναμη της παιδείας βασίζεται στο γεγονός ότι ασκείται πάνω σε ψυχή εύπλαστη ακόμη, όπως το κερί. Έτσι, όταν θα έλθει η ανάπτυξη του λογικού, η δύναμη της συνήθειας θα συμμαχίσει μαζί του προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μαθήματα αρετής που θα εντυπωθούν στο παιδί από την παιδική ηλικία είναι ανεξάλειπτα. Ιωάννης. Μεγάλους θησαυρός είναι τα παιδιά μας και χρειάζονται πολλή επιμέλεια. Όταν πρόκειται να πάθουν μία τέχνη, ψάχνουμε να βρούμε τον πλέον κατάλληλο να τους τη διδάξει. Για αυτούς που θα διαμορφώσουν την ψυχή τους όμως, δεν νοιαζόμαστε ανάλογα. Δημοσιογράφος. Πέστε μας κάτι για τις δικές σας σπουδές. Γρηγόριος. Ο Βασίλειος και εγώ συνδεθήκαμε με στενή και ιερή φιλία στην Αθήνα, όπου επήγαμε να σπουδάσουμε. Δεν γνωρίζαμε δρόμους άλλους από αυτούς που οδηγούσαν στο ναό και στη σχολή μας. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι εκεί και τον Θεό πλησιάσαμε περισσότερο, βλέποντας τα αντίθετα παραδείγματα. Δημοσιογράφος. Μερικές φορές παρατηρούμε να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της παιδείας. Τι φταίει που δεν γίνεται αποτελεσματική? Ιωάννης. Τον σκοπό της εκπαιδεύσεως τον καταστρέφουν συνήθως τα εξής αίτια: οι περιορισμένες δυνατότητες του παιδιού, η αμάθεια και η οκνηρία των δασκάλων, οι πολλές απασχολήσεις του πατέρα, η έλλειψη δαπανών για την παιδεία και μισθών για τους δασκάλους, καθώς και η κακία και ο φθόνος των συμμαθητών. Δημοσιογράφος. Με ποιον τρόπο παίζει ρόλο και εκπαιδευτικός? Ιωάννης. Με την προσωπικότητά του. Ας είναι κοινό σχολείο σε όλους και υπόδειγμα αρετής η λαμπρότητα του βίου σου, η οποία πρέπει να βρίσκεται μπροστά σε όλους σαν αρχέτυπη εικόνα, έχοντας όλα τα καλά μέσα της και δίνοντας με μεγάλη ευκολία τα παραδείγματα σε εκείνους που θέλουν να αποτυπώσουν μέσα τους κάποιο από τα καλά που έχει. Οι μαθητές τότε προπάντων αγαπούν και μιμούνται το καλό, όταν έχουν τέτοια παραδείγματα από τους δασκάλους τους. Εκείνος που εφαρμόζει πρώτος εκείνα που συμβουλεύει στους άλλους, με την έμπρακτη τήρηση της συμβουλής, πείθει περισσότερο από όλα τον ακροατή. Βασίλειος. Οι νέοι δεν πρέπει να παραδώσουν δια μιας τα πιδάλια της διανοίας τους στους δασκάλους και στους λογίους και να τους ακολουθούν όπου αυτοί τους οδηγούν, αλλά να γνωρίζουν τι να δέχονται από αυτούς και τι να παραβλέπουν. Ιωάννης. Ο καλός δάσκαλος είναι απαλλαγμένος από φθόνο και έπαρση. Θέλει οι αρετές να γίνουν κοινό κτήμα των μαθητών του. Θέλει μόνο να τους εξισώσει σε όλα με τον εαυτό του. Γιατί αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πραγματικού δασκάλου. Το να συμπάσχει στις συμφορές των μαθητών του, το να θρηνεί και να πενθεί για τα τραύματα αυτών που έχει στην ευθύνη του. Δημοσιογράφος. Πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα ώστε να εκπληρώνεται το μορφωτικό ιδεώδες? Βασίλειος. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με ευχάριστο τρόπο και να προσφέρονται βραβεία στους μαθητές, ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό τους άνετα και χωρίς πίεση και λύπη. Μάθημα που έγινε με βία δεν είναι δυνατό να παραμείνει. Όσα όμως εισέρχονται μέσα μας με ευχαρίστηση και χάρη, κάπως μονιμότερα εγκαθίστανται στην ψυχή μας. Ιωάννης. Δεν αρκεί μόνο η ανάγνωση αν δεν προστεθεί και η κατανόηση, διότι όπως ακριβώς αν κάποιος τρέφεται αλλά δεν χωνεύει την τροφή δεν θα ζήσει ποτέ,

0: Έτσι και αν κάποιος διαβάζει αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτε, δεν θα βρει την αλήθεια. Δημοσιογράφος, συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη ότι δεν πρέπει να υπερφορτώνετε το παιδί με γνώσεις? Βασίλειος, φυσικά. Όταν η διάνοια αδυνατεί να τα συλλάβει όλα μαζί, παθαίνει το ίδιο με το στομάχι που αδυνατεί να χωνέψει αυτά που έφαγε εξαιτίας του υπερβολικού κόρου. Δημοσιογράφος, φαντάζομαι πόσο κουραστικό θα είναι το λειτουργήμα του δασκάλου. Ιωάννης, ο κόπος είναι βαρύς όταν είναι μάταιος. Αν ο μαθητής προσέχει και το αποδεικνύει με έργα, δεν αισθανόμαστε καθόλου τους κόπους μας. Δημοσιογράφος, γιατί οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν κουραστική την παιδεία και την αποστρέφονται? Βασίλειος, η παιδεία στην αρχή φαίνεται να προξενεί δυσφορία και όχι χαρά. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και σωτηρίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι κουράζονται από τη δυσκολία των πραγμάτων και δεν αναμένουν την ωφέλεια από την έκβαση, αλλά με το να δυσανασχετούν μπροστά στη δυσχέρεια της μαθήσεως παραμένουν στην αρρώστια της αμάθειας. Ιωάννης, η παιδαγωγία είναι σκληρή αλλά έχει καρπούς γλυκής, όπως από τον τραχή κορμό του δέντρου βγαίνει γλυκό φρούτο. Δημοσιογράφος, παρατηρούμε το φαινόμενο να επιδιώκουν σχεδόν όλοι οι ανώτατες σπουδές και να μην καταδέχονται τα πρακτικά επαγγέλματα. Ιωάννης, κανείς από όσους ασκούν χειρονακτικό επάγγελμα να μην τρέπεται, αλλά να ντρέπονται όσοι τρέφονται άδικα και μένουν αργοί και χρησιμοποιούν πολλούς υπηρέτες. Το να τρέφεται κάποιος πάντοτε εργαζόμενος αποτελεί είδος φιλοσοφημένης ζωής. Οι ψυχές των ανθρώπων αυτών είναι καθαρότερες και οι διάνοιές τους πιο ρωμαλαίες. Βασίλειος, ο καθένας πρέπει να προσέχει τη δική του εργασία και να τη φροντίζει με ζήλο και προθυμία και επιμέλεια σαν να την εποπτεύει ο Θεός. Και να μην πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, διότι είναι προτιμότερο να εκτελούμε μία τέχνη σωστά παρά να καταπιανόμαστε με πολλές ατελώς. Αυτό φανερώνει επιπόλαιο χαρακτήρα ή, αν δεν υπάρχει, τον δημιουργεί. Δημοσιογράφος, ποιον θεωρείτε αληθινά μορφωμένο? Βασίλειος, ανθρώπινη σοφία είναι η εμπειρική γνώση των πραγμάτων της ζωής. Σοφία αληθινή είναι η επιστήμη και των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων και των αιτιών τους. Πολλοί, εξαιτίας της μελέτης των επιστημών, έχουν παραμελήσει τη γνώση του Θεού. Γρηγόριος, για μένα δεν είναι σοφός εκείνος που έχει σοφία λόγου, ούτε εκείνος που παρουσιάζει με νεφράδι αλλά έχει άστατη και αδιαμόρφωτη ψυχή, σαν τους τάφους οι οποίοι εξωτερικά μεν είναι εμφανίσιμοι και ωραίοι, ενώ εσωτερικά κρύβουν πτώματα και δυσοδεία. Σοφό θεωρώ εκείνον που λέει μεν λίγα περί αρετής, αλλά παρουσιάζει πολλά με τη ζωή του και επιβεβαιώνει με την πράξη την αξιοπιστία του λόγου του. Σοφία είναι το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και να μην υπερηφανεύεται. Ιωάννης, θέλετε να σας πω ποια είναι τα γνωρίσματα του αληθινά φιλοσοφημένου και καλλιεργημένου ανθρώπου? Είναι η περιφρόνηση του πλούτου και της δόξας, καθώς και το να είναι ανώτερος από φθόνο και κάθε πάθος. Δημοσιογράφος, τι απαντάτε σε εκείνους που ισχυρίζονται πως η πίστη αναιρεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου λογικού? Γρηγόριος, η λογική μας είναι κατώτερη των θείων πραγματικοτήτων. Η πίστη είναι η πλήρωση του λογικού μας. Δημοσιογράφος, πάντως καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείται περιττή τη γενικότερη εκπαίδευση. Βασίλειος, να σας φέρω μία εικόνα. Η αλήθεια του Θεού είναι ο καρπός του δέντρου, ενώ οι επιστήμες είναι τα φύλλα. Άλλωστε και ο Μέγας Μωυσής και ο σοφός Δανιήλ διδάχθηκαν την κοσμική σοφία πριν από τα θεία διδάγματα. Πρώτα μαθαίνουμε να παρατηρούμε το είδωλο του ήλιου στο νερό και κατόπιν μαθαίνουμε για τον ήλιο. Το θέμα είναι να έχουμε κριτικό πνεύμα, ώστε να παίρνουμε ό,τι αξίζει και ωφελεί την ψυχή, να αποφεύγουμε δε ό,τι μας βλάπτει πνευματικά, όπως η μέλισσα επιλέγει τα άνθη ή όπως πηγαίνουμε στο τριαντάφυλλο αποφεύγοντας το αγκάθι. Και τούτο διότι εμείς οι χριστιανοί τα πράττουμε όλα με σκοπό την προετοιμασία για άλλη ζωή. Γρηγόριος, άλλωστε δεν βλέπετε ότι ο σπουδαίος και Άγιος Βασίλειος υπήρξε ο ικανότερος από τους συμφοιτητές του? Προσπαθούμε απλώς να έχουμε σωστή ιεράρχηση. Αυτοί που κατηγορούν τη μόρφωση το κάνουν για να κρύβεται μέσα στη γενική απαιδευσία η δική τους και έτσι να μην ελέγχονται. Δημοσιογράφος, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι γύρω από το ποια πρέπει να απορρίπτουμε και ποια να κρατούμε? Γρηγόριος, ό,τι οδηγεί σε πλάνη γύρω από το Θεό και τον κόσμο ή οδηγεί σε είδωλα ή αστρολογία και μαντεία, τα πολεμούμε και τα απορρίπτουμε. Κρατούμε όμως την έρευνα γύρω από τον άνθρωπο και τη φύση, γύρω από την ψυχή και τις θεϊκές πραγματικότητες. Δεχόμαστε ό,τι αφορά στην έρευνα και στη θεωρία. Απορρίπτουμε ό,τι οδηγεί στους δαίμονες και στην πλάνη και στον βυθό της απώλειας. Βασίλειος, επίσης δίνουμε προσοχή στη λογοτεχνία που έχει ηθική επίδραση πάνω μας, επειδή εξυμνεί την αρετή και απορρίπτουμε εκείνη που καλλιεργεί πάθη. Φροντίζουμε η επιστήμη να μην υπηρετεί το ψέμα. Γενικά αγαπούμε ό,τι είναι οικείο και συγγενεύει προς την αλήθεια. Ιωάννης, δεν θα γκρεμίσουμε το σχολείο φυσικά, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε το σχολείο να γκρεμίσει την ψυχή. Όταν η ψυχή σοφρονεί, δεν προέρχεται καμία ζημιά από την άγνοια της ρητορικής τέχνης. Όταν όμως η ψυχή είναι διεφθαρμένη, η βλάβη είναι πολύ μεγάλη, έστω και αν η γλώσσα είναι εξασκημένη. Και μάλιστα η βλάβη είναι τόσο χειρότερη, όσο μεγαλύτερη είναι και η ρητορική δύναμη. Διότι όταν η πονηρία συνοδεύεται και από εφράδια, κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα από την αμάθεια. Γρηγόριος, την κοσμική γνώση πρέπει να την υποτάξουμε στη θεϊκή, διότι αυτή κατάγεται από τον ουρανό. Η γήινη παιδεία πρέπει να την υπηρετεί κόσμια. Δημοσιογράφος, εκτός από το μορφωτικό έργο, εκπαιδευτικός ενεργεί γενικότερη αγωγή. Πώς θα έπρεπε να βοηθήσει το νέο ως προς τον χαρακτήρα του? Βασίλειος, τώρα θίγεται ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο και παραμελημένο. Χρειάζεται ο νέος να μάθει να ερωτά χωρίς εριστικότητα και να απαντά χωρίς υπεροψία. Να μην διακόπτει τον συνομιλητή του, ούτε να παρεμβάλλει τα δικά του λόγια επιδεικτικά. Αν έχει διδαχθεί κάτι από άλλον, να μην το κρύβει σαν να ήταν δική του σκέψη, αλλά να φανερώνει τι νος είναι. Πρώτα να εξετάζει μέσα του τι πρόκειται να πει. Ιωάννης, πρέπει ο δάσκαλος να είναι ελεύθερος εσωτερικά και να έχει το θάρρος της γνώμης του, συγχρόνως δε να είναι συγκαταβατικός όταν αυτό ωφελεί και το απαιτεί η περίσταση. Να είναι συγχρόνως και καλοκάγαθος και αυστηρός. Τότε δεν συμβάλλει τόσο στο να πείσει κάποιος τον ακροατή του να δεχθεί τις συμβουλές, όσο το να γνωρίζει ότι αυτές λέγονται με πολύ αγάπη. Μάλλον όταν υπάρχει αγάπη δεν χρειάζονται πολλές συμβουλές και εντολές. Δημοσιογράφος, ο εκπαιδευτικός έρχεται συνεχώς σε επαφή με τη συμπεριφορά του νέου, η οποία δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει ο δάσκαλος να προσεγγίζει τα παραπτώματα των νέων? Βασίλειος, να είναι ευπροσίγορος ακόμη και όταν πρόκειται να επιτιμήσει, διότι μόνο έτσι γίνεται ευπρόσδεκτος. Τα σφάλματα των νέων πρέπει να διορθώνονται με πατρική ευσπλαχνία και με επιστημονικό λόγο. Δημοσιογράφος, τι εννοείτε με επιστημονικό λόγο? Βασίλειος, δηλαδή κάθε σφάλμα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Άλλοτε είναι καιρός για ταπεινοφροσύνη, άλλοτε για εξουσία, άλλοτε για έλεγχο, άλλοτε για παρηγοριά, πότε για καλοσύνη και πότε για αποτομία κτλ. Γρηγόριος, όπως τα σώματα δεν προσφέρονται η ίδια τροφή και τα ίδια φάρμακα, έτσι και τα ελαττώματα των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι είναι οκνηροί και δυσκίνητοι, οπότε χρειάζεται να τους κεντρίζουμε, ενώ άλλοι είναι θερμόαιμοι και βιαστικοί, οπότε χρειάζονται χαλινάρι. Άλλους ωφελεί ο έπαινος και άλλους η επίπληξη, όταν και τα δύο γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Άλλους διορθώνει η παρηγοριά και άλλους η επίπληξη. Ιωάννης, ακόμη αν μιλήσεις μία φορά και δεν πείσεις και αν συμβουλέψεις και δεύτερη και τρίτη και πολλές φορές, μην αποκάμεις να επαναλάβεις τα ίδια λόγια, χωρίς όμως δυσαρέσκεια, αλλά χαριτολογώντας. Δημοσιογράφος, πώς θα το πετύχει αυτό? Και ο εκπαιδευτικός άνθρωπος είναι και μπορεί να θυμώσει. Ιωάννης, βέβαια, όμως όσο περισσότερο μπορεί ο λόγος, πρέπει να είναι λόγος ανθρώπου, που διδάσκει μάλλον παρά που ελέγχει. που παιδαγωγεί παρά που τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διαπομπεύει, που διορθώνει παρά που επεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Ο δάσκαλος προπάντων πρέπει να διδάσκει και να παιδαγωγεί με πραότητα, διότι μια ψυχή που έχει ανάγκη να μάθει δεν είναι δυνατό να μάθει κάτι ωφέλιμο όταν αυτό προσφέρεται με θρασίτητα και εριστικότητα. Ακόμη και αν έχει τη διάθεση να προσέξει, θα αισθανθεί δύσκολα και δεν θα μάθει τίποτε. Εκείνος που θέλει να μάθει κάτι ωφέλιμο, πριν από όλα τα άλλα, πρέπει να διάκειται ευμενός προς τον δάσκαλο. Όπως είναι γνωστό, κανείς δεν αισθάνεται ευχάριστα απέναντι σε εκείνον που βρίζει με θράσος. Βασίλειος, να μην είσαι αυστηρός στις επιτιμήσεις και να μην ελέγχεις αμέσως και με εμπάθεια, διότι αυτό είναι αυθάδεια. Ούτε να καταδικάζεις τον άλλον για μικρά σφάλματα, σαν να είσαι ο ίδιος ακριβοδίκαιος. Γρηγόριος, στον φόβο ανάμιξε την υπιότητα. Μετρίασε την απειλή με την ελπίδα. Γνωρίζω πως η καλοσύνη επιτυγχάνει πολλά και παρακινεί στην ανάλογη ανταπόδοση. Ιωάννης, κι αν ακόμη οι έπαινοι δεν είναι απολύτως δίκαιοι, χρησιμοποιούνται κατ' οικονομίαν, διότι προετοιμάζουν το έδαφος για να ακολουθήσουν τα λόγια μας. Διότι εκείνος που από την αρχή απευθύνει αμέσως οι στάσεις που δυσαρεστούν, έχει ως αποτέλεσμα να μην τον ακούν οι αδύνατοι κατά τη θέληση. Γενικά, τις προτροπές προς το καλό να τις κάνετε μαζί με επένους, διότι έτσι γίνονται και ευπρόσδεκτες, όταν δηλαδή υποκινούμε τον ζήλο αυτών των ίδιων που συμβουλεύουμε. Δημοσιογράφος, καταλαβαίνω ότι δίνεται πολύ σημασία στην ενθάρρυνση. Ιωάννης, οπωσδήποτε. Εκείνος που δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε γίνεται οκνηρός και χάνει γρήγορα το θάρρος του. Εκείνος όμως που συνειδητοποίησε ότι εκτέλεσε με επιτυχία έστω μία εντολή, παίρνοντας από αυτή θάρρος, θα προχωρήσει με μεγαλύτερο ζήλο προς την πραγματοποίηση και των υπολείπων. Δημοσιογράφος, σχετικά με τις τιμωρίες, τι θα είχατε να πείτε? Ιωάννης, πρέπει να εξετάζουμε με μεγάλη ακρίβεια και να μην καταδικάζουμε αυτούς που σφάλουν μόνο από όσα ακούσαμε, ούτε να βγάζουμε αποφάσεις χωρίς αποδείξεις. Δεν είναι μικρή παρηγοριά το να γνωρίζεις και να συναισθάνεσαι ότι τιμωρείσαι δίκαια. Βασίλειος, κυρίως δεν πρέπει να οργιζόμαστε εναντίον εκείνων που σφάλουν, διότι αυτό δείχνει εμπάθεια. Ιδιαίτερα να προσέχουμε να μην γινόμαστε πιο αυστηροί όταν έχουν προσβάλει εμάς τους ίδιους. Δημοσιογράφος, φαντάζομαι θα συνιστάτε και φιδό στις τιμωρίες. Ιωάννης, αν το παιδί συνηθίσει να διαπαιδαγωγείται μόνο με την τιμωρία, θα μάθει και να περιφρονεί τις τιμωρίες. Και αν μάθει να περιφρονεί τις τιμωρίες, τότε πάνε όλα χαμένα. Επίσης, η απειλή τότε είναι αποτελεσματική, όταν το παιδί πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθεί. Όταν δεις όμως ότι ο φόβος τον ωφέλησε, χαλάρωσε την αυστηρότητα, διότι η ανθρώπινη φύση έχει ανάγκη και από επιοίκεια. Δημοσιογράφος, απορρίπτουμε δηλαδή την παιδαγωγική του φόβου. Ιωάννης, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποιος καλός δια της βίας, διότι μόλις απαλλαγεί από τη βία θα επιστρέψει στην κακία του. Εκείνος όμως που θα γίνει καλός με την προαίρεσή του θα παραμείνει σταθερός στην αρετή. Δημοσιογράφος, βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν σας ενδιαφέρει απλώς και μόνο να εξαλειφθεί πάση θυσία η κακή συμπεριφορά, αλλά δίνεται πολύ σημασία στο σεβασμό της προσωπικότητος του παιδιού. Βασίλειος, ναι, διότι πρόκειται για εικόνα Θεού. Για παράδειγμα, όταν μας ρωτά κάτι, δεν πρέπει να απαντούμε απρόθυμα, διότι αυτό δείχνει περιφρόνηση προς τον αδερφό μας και έτσι προσβολή προς το Θεό. Ιωάννης, άλλο παράδειγμα σεβασμού της προσωπικότητας του μαθητή. Είναι πολύ καλό να κάνεις τη συμβουλή χωρίς να γίνει γνωστή στους άλλους. Μην προσθέτεις πληγή πάνω στις υπάρχουσες πληγές. Δημοσιογράφος, πολλοί μαθητές παραπονούνται πως οι δάσκαλοί τους φέρονται με τρόπο που τους κάνει ανάξιους σεβασμού. Ιωάννης, οι αρχόμενοι συνηθίζουν να προσβλέπουν στη συμπεριφορά εκείνων που τους διοικούν σαν σε αρχέτυπη εικόνα και να εξομοιώνουν τη συμπεριφορά τους με εκείνον. Βασίλειος, πράγματι είναι καθοριστική η δύναμη του παραδείγματος. Η αξιοπιστία του δασκάλου καθιστά ευπρόσδεκτο τον λόγο του και προετοιμάζει τους μαθητές να προσέξουν περισσότερο. Ιωάννης, Εκείνος που διδάσκει άλλους, αν δεν ωφελείται τίποτε άλλο, τουλάχιστον λέγοντας συγκινείται βαθιά και μάλιστα όταν βλέπει ότι είναι υπεύθυνος για αυτά για τα οποία επικρίνει τους άλλους. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος της διδασκαλίας όταν δεν διδάσκουμε και δεν διορθώνουμε τους εαυτούς μας? Ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να είναι δάσκαλος του εαυτού του. Όπως ακριβώς ο στρατηγός. Αν δεν γίνει προηγουμένως άριστος στρατιώτης, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στρατηγός. Έτσι και ο δάσκαλος. Δημοσιογράφος. Τι θα είχατε να προσθέσετε πριν κλείσουμε? Ιωάννης. Κάτι προς τους εκπαιδευτικούς. Κι αν ακόμη είμαστε δάσκαλοι, ας μην απορρίπτουμε ως ανάξιες λόγου τις συμβουλές των ανωτέρων μας. Βασίλειος. Εγώ κάτι προς τους μαθητές. Κάθε άνθρωπος να πολλαπλασιάσει το χάρισμα που θα αποδειχθεί κατόπιν δοκιμής ότι έχει από το Θεό, χρησιμοποιώντας το για το καλό και το όφελος των πολλών. Διότι ουδής είναι αμέτοχος της Χριστότητας του Θεού, κανείς δεν έμεινε χωρίς χαρίσματα. Γρηγόριος. Κι εγώ κάτι προς όλους. Η παιδεία είναι αγαθό που πρέπει να μεταδίδεται. Ο αδερφός μου ο Κεσάριος, αφού εσπούδασε στην Αλεξάνδρεια κάθε επιστήμη και αρίστευσε, επέστρεψε στην πατρίδα μας για να μεταδώσει και σε άλλους όσα είχε πάρει. Ιωάννης. Μου επιτρέπετε και μία σύντομη δευτερολογία? Δημοσιογράφος. Βεβαίως, παρακαλώ. Ιωάννης. Μία έκκληση προς τους υπεύθυνους. Στους δασκάλους πρέπει να χορηγούμε με αυθονία τα αναγκαία υλικά αγαθά για να μην αποκάμνουν, ούτε να απογοητεύονται. Δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ θερμά. Όλοι. Και εμείς. Ας έχουν όλοι εμπλεκόμενοι στην παιδεία την ευλογία του Θεού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο φωνιάς του αδελφού, Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Αιγίνης Διονύσιος ασκήτευε στη Μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, δέχτηκε μία νύχτα την επίσκεψη ενός αγνώστου. Το αγριεμένο του βλέμμα, η κουρασμένη και ταραγμένη μορφή, η σβησμένη φωνή έδειχναν άνθρωπο που κάτι φοβερό του συνέβαινε. Έτρεμε. Ήταν σαν κυνηγημένο αγρίμι. Τον ρώτησε ο Άγιος ποια αφορμή τον έφερε σε εκείνο το μέρος και γιατί ήταν τόσο αναστατωμένος. «Αμάρτησα, Άγιε Πατέρα», του αποκρίθηκε με φωνή που έμοιαζε μάλλον με κλάμα. «Σκότωσα. Σε μία στιγμή οργής, ο νους μου σκοτίστηκε και έγινα φωνιάς. Ένα απόσπασμα με κυνηγάει. Είμαι άθλιος, το ξέρω, αλλά έρχομαι στην αγιοσύνη σου για να με σώσει. Κρύψε με όσο φύγει το απόσπασμα για να γλιτώσω». Μετά την πρώτη γνωριμία με το φωνιά ακολουθεί η τραγική αποκάλυψη. Ο φωνιάς που βρίσκεται μπρος του ήταν φωνιάς του αδελφού του. Είχε σκοτώσει τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ήταν πολύ αγαπημένα τα δύο αδέλφια. Ο Άγιος Διονύσιος του είχε χαρίσει όλη την περιουσία του. Έτσι ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν πολύ πλούσιος, ευτυχισμένος και δυνατός άρχοντας του τόπου. Μία άλλη όμως ακινθινή οικογένεια, του Μονδίνου, δεν χώνευε την εξαιρετική σε πλούτο και τη μέση οικογένεια του Σιγούρου. Δεν ήθελε να της αναγνωρίσει τα πρωτεία. Από την αφορμή αυτή γεννήθηκε το άγριο μίσος που όπλησε το χέρι του φωνιά εναντίον του Κωνσταντίνου Σιγούρου και κάποια μυστική δύναμη που ήθελε να δοκιμάσει τη χριστιανική ψυχή του ασκητού της Αντιφωνήτριας τον έφερε στα χέρια του αδελφού του. Στην ψυχή του Αγίου ξέσπασε τότε μια δυνατή εσωτερική πάλι. Είχε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον εγκληματία τον φόνο του αγαπημένου του αδελφού. Συγχρόνως ο φωνιάς τον παρακαλούσε να τον κρύψει, να τον σώσει από το απόσπασμα. Τι θα έκανε? Θα γινόταν εκδικητής όπως του υπαγόρευε το ανθρώπινο αίσθημά του και θα τον παρέδιδε στο απόσπασμα ή θα έπνιγε τον πόνο της ψυχής του και θα τον έκρυβε? Ο ουρανός τάλαξε στην ψυχή του θάρρος. Νίκησε κάθε ανθρώπινο δισταγμό. Έπνιξε κάθε αδυναμία που τόσο φυσικό ήταν να κυριαρχήσει έστω και προς στιγμήν. Η ευσπλαχνία και η συγνώμη κυριάρχησαν. Μήπως και ο σταυρωμένος Κύριός μας δεν είχε ζητήσει από τον Πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του? Ο χριστιανός νίκησε τον άνθρωπο. Ο ερημίτης τον αδελφό. Ο Άγιος δεν βλέπει εμπρός του παρά μονάχα τον δυστυχισμένο φωνιά που εκλιπαρεί την προστασία του. Του την προσφέρει με όλη του την καρδιά, λαμπρύνοντας έτσι τη ζωή του με μια τόσο ηρωική πράξη. Όταν σε λίγο φάνηκε από το ανηφορικό μονοπάτι το απόσπασμα, παίρνει ο Άγιος τον φωνιά από το χέρι και τον κρύβει στο κελάρι. Οι διώκτες φτάνουν λαχανιασμένοι και του αναγγέλουν το τραγικό γεγονός. Ο δεσπότης προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτε. Θρηνεί μαζί τους και για να κερδίσει χρόνο του στέλνει στο αντικριστό δάσος για να αναζητήσουν το φωνιά. Όταν ξεμάκρυναν κατεβαίνει στο κελάρι, βγάζει έξω το φωνιά και του λέει με φωνή τρεμουλιαστή από τον πόνο. «Εκείνος που σκότωσες ήταν ο αδελφός μου. Μπορούσα να εκδικηθώ και να σε παραδώσω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά δεν το έκανα. Πήγαινε λοιπόν. Φρόντισα να σου ετοιμάσουν κάτω στα κρογιάλι ένα καΐκι για να σε περάσει στην απέναντι στεριά της Πελοποννήσου. Πήγαινε και προσπάθησε να εξηλαιωθείς για το κρίμα σου. Ο Χριστός το Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες του ληστή που μετανόησε την τελευταία του στιγμή. Προσπάθησε κι εσύ να γίνεις άξιος της Θείας Συγγνώμης». Γονάτισε τότε ο φωνιάς και με πικρά δάκρυα του έβρεχε το χέρι. Η νύχτα είχε πια απλώσει το σκοτεινό πέπλο της στην άγρια ερημιά του μοναστηριού, όταν μια σιωπηλή συνοδεία πήρε το μονοπάτι που έφερνε από την Αντιφωνήτρια στα Κρογιάλι. Με προσταγή του Αγίου, τρεις μοναχοί συνόδεψαν το φωνιά μέχρι το καΐκι, αυτό που θα τον έσωζε από τους διώκτες του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ

Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.